Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού.

0: Αυτό ήθελες να ακούσεις. Τώρα πάμε πάλι από την αρχή.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
0: Να σου πει πως πριν έρθει ο μήνας ο σκληρός, εσύ ετοιμάζεσαι μετρώντας τι έγινε από πέρσι. Και γιατί άρχισες τους απολογισμούς? Φοβάσαι ή φεύγεις? Σε ρώτησε. Το αντίθετο είπες. Μένω. Αυτή τη φορά λέω να μείνω για τα καλά.

Μα μια λες ότι θα μείνεις και μια απειλείς πως κουράστηκες και θα φύγεις. Σε ρώτησε. Ακού καλά το τραγούδι μου, σου είπε, και ακού τι σου ζητάω. Να αναφλεγούμε πάλι. Μπορείς.

Κατάλαβε ότι την αγάπησε όταν έπαψε να δίνει μεγάλη σημασία στους πολέμους, λέει ο τρυφερούλης νεκροτόμος του Γιώργου Δομιανού. Και του άρεσε να πλώνει τα ρούχα στην ταράτσα, γιατί είχε πάντοτε αέρα και αυτά τον αγκάλιαζαν. Έβαλε τόση δύναμη στο Black & Decker που μετατόπισε το κέντρο του κόσμου και στερά σταμάτησε να την αγαπά. Μερικά πρωινά έρχονταν κάτι και στρογγυλοκαθόταν πάνω στο στέρνο του και ύστερα γεννιόταν μέσα του ένα συνέστημα που δεν μπορούσε να ονοματίσει. Ας πούμε, αυτό που θα νιώθε κάποιος που ενώ γνώριζε την ύπαρξή της δεν θα είχε δει ποτέ του τη θάλασσα. Συνεχίζει ο Δομιανός, γιατί οι πεσόντες του μετόπου των ερώτων ισχυρίζονται πως του διαβόλου η ειλικρίνεια είναι προτιμότερη από του Θεού.

Εγώ δεν κάνω τίποτα εκτός από καθήκον, γράφει η Νίνου. Αυτή τη ζωή που ζούμε, όλα είναι ψεύτικα, όλα ένα όνειρο. Ό,τι κάνεις, αυτό μένει.

Τσάνης δεν ακολουθεί την ίνο στην Αμερική. Την άνοιξε το 1954, πριν από την αναχώρησή της, μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», όπως λένε, χωρίς να γνωρίζει το τραγούδι που επρόκειτο να ερμηνεύσει. Με το που διαβάζει τους στίχους, αντιλαμβάνεται πως έφτασε το τέλος της σχέσης τους. Ξεσπά σε κλάματα, φεύγει και επιστρέφει ξανά στο στούντιο για μία και μοναδική ηχογράφηση, στην οποία είναι ολοφάνερα το παράπονο και η λυγμή της. Και μετά αρρώστησε βαριά. Με 40 πυρετό τραγούδησε για τελευταία φορά στη ζωή της «Το γεννήθηκα για να πονώ». Τη θάψανε στο σχιστό της Νεάπολης, πλάι στον αδερφό της Μπαρκέβα Ταμιάν, που είχε πεθάνει το 1955. Δεν υπάρχουν ούτε οι τάφοι τους, ούτε τα οστά τους. Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες της, τρεις εμφανίσεις της σε κινηματογραφικές ασπρόμαυρες ταινίες, ερμηνεύοντας τραγούδια, και λίγα ρούχα της που φύλαξε η ανιψιά της, η Γκιούλα Ταμιάνα Σεριάν, γράφει ο Πάνος Αβόπουλος. Η Μαρή Κανίνου, καθώς όλοι οι τραγουδιστές εκείνης της ηρωικής περίοδου, δεν άφησε τίποτα πίσω της. Όταν πέθανε, ο γιος της ήταν 14 χρονών. Κάποιοι επιτίδιοι κατάσχεσαν το σπιτάκι της. Από όσο ξέρω, τα μόνα αντικείμενα που είχαν διασωθεί ήταν λίγοι δίσκοι, κάτι άρθρα σε εφημερίδες, μερικά φουστάνια της μακαρίτισσας. Δύο δίσκοι με τη φωνή της, μίλαγε στο παιδί της. Ελάχιστες φωτογραφίες, υπήρχε και μια φωτογραφία που την έδειχνε σε ακροβατικό νούμερο. Το διαβατήριο, η ταυτότητά της, δύο μαγνητοτενίες, το επαγγελματικό της βιβλιάριο, γράφει ο Πετρόπουλος. Και ο ηρωάς μας νιώθει τη δύναμη της φωνής της Νίνου ακόμα κάθε που την ακούει να τραγουδάει, και βάλθηκε να βρει τους δύο δίσκους με τη φωνή της για να ακούσει τι έλεγε στο παιδί της, και τη φωτογραφία, εκείνη τη φωτογραφία που την έδειχνε ακροβάτισσα. Σίγουρα πια είναι σαφές πως αυτά αξίζουν όσο κανένα σπίτι και κανένα πολύτιμο κόσμημα.

θα ζήσουμε αγάπη μου, χωρίς ειρωνία καμία, και ίσως αγοράσουμε καναρίνια. Μου αρέσει όταν πηγαίνεις να απαντήσεις το τηλέφωνο γυμνή. Λίγοι είναι εκείνοι που αγαπούν και ελάχιστοι εκείνοι που δίνονται. Μετά από κάποιες ώρες ο ουρανός είναι σχεδόν κόκκινος. Τα βλέμματά μας γλιστρούν και πεθαίνουν, και ενίοτε τα σώματά μας κινούνται. Δεν υπάρχει πια προβλέψιμη διαδρομή. Συμβαίνουν πράγματα εντελώς ανίποτα. Δεν υπήρξα ποτέ πραγματικά οξυδερκής. Δεν μου αρέσει ο θόρυβος και απεχθάνω με το κενό. Το ολοκληρωτικό δόσιμο είναι πράξη διακριτική, αβέβαιη. Η ειδονή, ωστόσο, είναι έντονη πολύ και ίσα γίνει μια δεύτερη ζωή. Μια άλλη ζωή διαπερνά τον κόσμο. Η αμοιβαία αγάπη ορισμένων ταρακούνησε την Ιφίλιο. Άλλοι μπαίνουν στον έρωτα όπως μπαίνουμε στη θάλασσα. Κι όσο σε γνωρίζω, τόσο πιο προσιλωμένο είναι το βλέμμα μου. Γραφείο Μισελ Ουελμπέκ, στη μορφολογία της τελευταίας όχθης. Κάνοντας τον έρωτα αυτό που θα έπρεπε να είναι στα αλήθεια. Όπλο για να αντέχεις και όχι μέρος που πρέπει να πολεμήσεις.

κάποιος δεν ξέρει να γίνεται ποίηση μέσα της, έτσι που να πηγάζουν όλα από αυτήν. Αυτός είναι και παραμένει ένας αγύρτης της τέχνης. Ωστόσο, και ένας αγύρτης είναι άνθρωπος και προπάντως διαφθορέας. Αλλά με μένα δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί, γράφει ο Σέρεν Κίρκεγκορ. Είμαι ένας αισθητικός, ένας ερωτικός που έχει συλλάβει την ουσία του έρωτα και τη σημασία του και πιστεύει στον έρωτα που τον γνωρίζει κατά βάθος. Αν και κατά την προσωπική μου γνώμη, κάθε ερωτική ιστορία δεν βαστάει περισσότερο από μισό χρόνο και κάθε σχέση τελειώνει μόλις απολαύσει κανείς το τελευταίο. Όλα αυτά τα ξέρω και ξέρω επίσης πως η ανώτερη απόλαυση είναι να ζεις με τη σκέψη ότι θα αγαπηθείς βαθύτερα. Θα αγαπηθείς από κάθε τι μέσα στον κόσμο. Να γίνεις ποίηση μέσα σε ένα κορίτσι, αυτό είναι τέχνη. Αλλά να γίνεις ποίηση βγαίνοντας από μέσα του, αυτό είναι αριστούργημα. Γράφει ο Σέρεν Κίρκεγκορ, παλεύοντας να προσδιορίσει τους τρόπους που η ζωή γίνεται αληθινό έργο τέχνης στο ημερολόγιο ενός διαφθορέα. Και ο ηρωάς μας ακούει, κριτικάρει, επαναπροσδιορίζει, διαφωνεί και επανέρχεται στα λάθη του.

«Πώς χωρίζουνε μαζί οι άνθρωποι ρε μας τώρα?» ρώτησε. Και δεν γελούσε. Είχε θυμό. Γιατί οι χωρισμοί θυμώνουν. Ρόμπερτ Λιούις Στίβενσον. Γιατί εκτός από τον τρόμο για τον αποχωρισμό που θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, οι άνθρωποι αισθάνονται θυμό και κάτι που μοιάζει με τύψεις όταν σκέφτονται το χωρισμό που υπέμειναν μέχρι να γνωριστούν. Κάποιος έγραψε ότι ο έρωτας κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν στην αθανασία επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει αρκετός χώρος στη ζωή για τόσο μεγάλη στοργή. Και είναι αδιανόητο το ισχυρότερο από τα συναισθήματά μας να έχει στη διάθεσή του μόνο μερικά χρόνια. Πράγματι φαίνεται παράξενο. Όμως, αν φέρουμε στο νου μας μερικές αναλογίες, δύσκολα θα το θεωρήσουμε αδύνατο. Ο τυφλός μικρός τοξότης που μας χαμογελά από τα πεζούλια των παλιών Ολλανδικών κήπων εκτοξεύει γελώντας τα φτερωτά του βέλη προς μια εφήμερη γενιά. Όσο γρήγορα κι αν τα ρίχνει όμως, το θύρα μας βίνει και χάνεται στην αιωνιότητα κάτω από τα βέλη που πέφτουν. Κάποιος φεύγει πριν τον πετύχουν. Άλλος προλαβαίνει να κάνει μια χειρονομία και να βγάλει μια παθιασμένη κραυγή. Κι όλα είναι πράγματα της στιγμής. Όταν η γενιά χαθεί, όταν το έργο τελειώσει, όταν το πανόραμα των 30 ετών αποσυρθεί κουραλιασμένο από τη σκηνή του κόσμου, ίσως να αναρωτηθούμε τι απέγιναν αυτοί οι μεγάλοι βαρισίμαντοι αιώνιοι έρωτες και ερωτευμένοι που περιφρονούσαν τους περιορισμούς των θνητών με χαριτωμένη αφέλεια. Και μπορούν να μας δείξουν μόνο μερικά παλαιομοδίτικα τραγούδια και μερικές πράξεις που αξίζει να θυμόμαστε και μερικά παιδιά τα οποία διατηρούν κάποια σφραγίδα από την ευτυχία

και πέμενε σε αυτό το μαζί που όμως θα συνοδεύει ένα χωρισμό. Και δεν θα σου πω πως είναι αντιφατικό, γιατί μάλλον δεν είναι. Είναι το όνειρο όσων δεν

μπορούν να χωρίζουν, να φεύγουν, να εγκαταλείπουν, να λένε όχι. Όσων δεν μπορούν να ψάχνουν εξακολουθητικά και αγωνιωδώς ότι χάθηκε. Όσων μπορούν να διεκδικούν τη διάρκεια και δεν φοβούνται τη συνήθεια. Και εδώ ο ήρωας της σημερινής ιστορίας στάθηκε. Δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί.

Rachel Cusk, το περίγραμμα. Αυτό που έμαθε τελικά από όλα εκείνα τα διαβάσματα ήταν κάτι άλλο. Κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε. Πως η ιστορία της μοναξιάς είναι πολύ πιο παλιά ακόμα και από την ιστορία της ίδιας της ζωής. Μιλάμε για τη ζωή όπως την εννοεί ο περισσότερος κόσμος, πρόσθεσε. Χωρίς παιδιά, χωρίς ένα σύντροφο, χωρίς αυτό που λέμε οικογένεια ή σπιτικό, με όλη τη σημασία των λέξεων, η μια μέρα μπορεί να βαστίξει μια αιωνιότητα. Η ζωή χωρίς αυτά είναι μια ζωή χωρίς ιστορία. Μια ζωή όπου τίποτα, ούτε το πέταγμα της φαντασίας, ούτε το ξετύλιγμα της πλοκής, ούτε η κατάδυση στο ανθρώπινο δράμα δεν αρκεί για να πραίνει το αμήλικτα σχολαστικό πέρασμα του χρόνου. Μόνο η δουλειά του, πρόσθεσε, βέβαιη πια, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τελικά καταθέσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό έργων από όσο υπήρχε λόγος. Πέθανε εξεντάρης. Διαβάζοντας ωστόσο την ιστορία του, νιώθεις πως η ζωή του τράβηξε χίλια χρόνια. Ακόμα και η κοινωνική του ζωή, αυτή που η Τζέιν είχε ζηλέψει, άρχισε να της προκαλεί πλήξη. Η ρηχότητα που τη χαρακτήριζε, τα ίδια ανταγωνιστικά πρόσωπα στους ίδιους χώρους, η επανάληψη και η μη εξέλιξη, η έλλειψη τρυφερότητας ή και οικειότητας. Μοναξιά είναι όταν δεν σου κάθεται τίποτα, όταν δεν ανθίζει γύρω σου τίποτα. Όταν αρχίζεις να νιώθεις ότι σκοτώνεις το καθετή απλά και μόνο με την παρουσία σου. Ωστόσο, όταν έβλεπε τη μητέρα της που ζούσε μόνη σε ένα τέτοιο αχούρι, όταν θα ερχόταν η ώρα να πουλήσουν το σπίτι, μάλλον θα συνέφερε να το βάλουν μπουρλότο. Έβλεπε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο με τη μοναξιά του, με τη δουλειά του. «Θα ρίσκε αγνοεί κάτι», τι είπε η Τζέιν, επειδή ποτέ κανείς δεν την ανάγκασε να το μάθει.

«Εύκολα μπορεί κανείς να εγκλωβιστεί στο όραμα ενός καλλιτέχνη», είπε. «Είναι σαν τον έρωτα. Όταν νιώσεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει, αρχίζεις να φοβάσαι ότι κανείς άλλος δεν θα σε καταλάβει ποτέ».

Ζερόμ Σολάλ για τον Μαρσέλ Προύστ. Γιατί ο έρωτας ανοίγει μια νέα προοπτική σε ένα κόσμο που γοητεύει και αναστατώνει και στο αγαπημένο πλάσμα στο οποίο αφιερώνεται. Μα το να αγαπάς είναι μια πνευματική άσκηση που απαιτεί υπομονή και αφοσίωση. Αποκλειστική και επίμονη, η αγάπη απαγορεύει κάθε ανάπαυλα, κάθε διάσπαση. Θέλησε να ξαναδεί τους άντρες που την ερωτεύτηκαν και με τους οποίους είχε μια αδιάφορη και φιλάρεσκη συμπεριφορά, για να εξασκήσει σε αυτούς τον έξυπνο και τρυφερό οίκτο που θα ήθελε τουλάχιστον να έχει από εκείνον. Μα όταν τους συνάντησε, είχαν όλοι το τρομερό ελάττωμα να μην είναι εκείνο.

πάντα έβρισκε άντρες με μεγάλη ευκολία, συνέχισε, κι ας μην ήταν το τέλειο. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησαν ότι άντρες σαν τον Ντάν δεν τους βρίσκεις γυρίζοντας από εδώ και από εκεί. Ήταν όλοι τους καπαρωμένοι, δεσμευμένοι, περιουσιακό στοιχείο κάποιας άλλης. Από μια άποψη, αυτό το καθεστώς ιδιοκτησίας που χαρακτήριζε τη ζωή τους, το απεχθανόταν. Έμοιαζαν με ακριβούς πίνακες που απολάμβαναν την ασφάλεια ενός μουσείου. Δεν πάνε να ψάχνεις όσο ήθελες, ποτέ δεν θα βρίσκες τέτοιον άνθρωπο στο δρόμο. Για ένα διάστημα, έψαχνε πραγματικά και ένιωθε σαν να ζούσε σε μια κόλαση γεμάτη χαμένες ψυχές να ψάχνουν όλοι, να ψάχνουν για μια εικόνα που θα τέριαζε με αυτή που είχαν στο κεφάλι τους. Όταν περνούσε τη νύχτα της με κάποιον, είχε συχνά την αίσθηση πως ήταν απλά το πνεύμα ενός προϋπάρχοντος πλαισίου, πως ήταν αόρατη και πως ό,τι κι αν της έκανε ή της έλεγε εκείνος, στην πραγματικότητα το έκανε και το έλεγε σε κάποια άλλη. Κάποια που δεν ήταν παρούσα. Μπορεί ακόμα και να μην είχε υπάρξει ποτέ.

αυτό το συνέστημα, πως ήταν η αόρατη μάρτυρας της μοναξιάς ενός άλλου ανθρώπου, κάτι σαν φάντασμα δηλαδή, και ένα διάστημα κόντεψε να την τρελάνει. Μια φορά, εκεί που βρισκόταν στο κρεβάτι με έναν άντρα που το όνομά του δεν θυμόταν, την είχαν πιάσει ξαφνικά τα κλάματα και δεν κέπαθε να σταματήσει. Εκείνος της είχε φερθεί πολύ υλικά. Της είχε φτιάξει τσάι και φρυγανιές και της είχε προτείνει να αρχίσει ψυχοθεραπεία. «Όταν φέρνω στο νου μου εκείνη την εποχή», είπε, «αυτό που δυσκολεύομαι πιο πολύ να θυμηθώ είναι τα ρούχα μου. Θυμάμαι τα πράγματα που έκανα, τα μέρη που πήγα, τους άντρες, τα πάρτι, ακόμα και τις συζητήσεις. Όμως σε όλες εκείνες τις αναμνήσεις θα ρισκέ ήμουν γυμνή. Καμιά φορά», είπε, «μπορεί να δω στον ύπνο μου ένα ρούχο ή να μου περάσει από το μυαλό η θολή ανάμνηση κάποιου κομματιού, ένα σακάκι, ένα ζευγάρι παπούτσια. Αλλά ποτέ δεν είμαι σίγουρη αν ήταν κάτι που το είχα όντως αγοράσει, ακόμα και αν μου φαίνεται τόσο γνώριμο, που είμαι βέβαιη ότι κάποτε θα το φορούσα όλη την ώρα. Όμως δεν μπορώ ποτέ να το αποδείξω. Το μόνο που ξέρω», είπε, «είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έχω πια και δεν έχω ιδέα που μπορεί να πήγαν». Γράφει η Ρέιτσελ Κάσκ στο περίγραμμα μια ιστορία που δεν φοβάται να αντισταθμίσει όσα συνέβησαν, όσα θα γίνουν τώρα, αύριο και ίσως ποτέ. Ίσως να μην γίνουν ποτέ. «Θέλεις να μην γίνουν ποτέ?», τον ρώτησε ευνηδιαστικά. Δεν απάντησε αμέσως. «Θέλω να γίνουν», είπε, και φοβήθηκε πως δεν το εννοεί. «Και αν γίνουν, τότε τι θα κάνεις? Αυτή τη φορά θα κάτσεις ήσυχος ή θα τα κάνεις πάλι όλα μαντάρα?» Τι να απαντήσει, αφού δεν έχει συνείδηση πως τα χαλάει όλα εκείνος? Και το ίδιο πίστευαν και οι άλλοι όσοι εμπλέκονταν στη ζωή του.

γιατί είναι η ζωή, ειδικά όταν ο χειμώνας καθυστερεί να γίνει άνοιξη? Ρώτησε ο ηρωάς μας. Είναι κάτι σαν τα τέρια στα ποτίνια, του είπε, που γίνονται το κέντρο της προσοχής, καταπλακώνοντας την ουσία της ζωής και των αισθημάτων μας. Γιώζεφ Τσάπσκι, «Η ματαιότητα των κοσμικών σχέσεων». Ο Σουάν, στον Προύστ, ο τέλειος κοσμικός, βαρύτατα ασθενής, δέχεται από τους γιατρούς ένα τελεσίγραφο θανάτου. Δεν έχει πια παρά 2-3 μήνες ζωής. Στην αυλή του Μεγάλου των Γερμάν, τη στιγμή που ο Δούκας και η Δούκισσα αναχωρούν βιαστικοί για κάποια μεγάλη δεξίωση, ο Σουάν ανακοινώνει αυτή την είδηση στη Δούκισσα, την καλύτερη του φίλη, τη βασίλισσα τότε του Παρισιού. Εκείνη και ο άντρας της έχουν ως ζεύγος την επιλογή να ακούσουν από το φίλο τους το θανατερό τελεσίγραφο, ρισκάροντας να καθυστερήσουν σε ένα επίσημο δείπνο. Για να αποφύγουν όμως αυτό το ρίσκο, παίρνουν στα αστεία την είδηση, διαβεβαιώνοντας τον άμυρο Σουάν με την πτωματώδη όψη του ότι είναι μια χαρά, και τον αφήνουν ξύξυλο εκεί στην είσοδο του μεγαλοπρεπούς μεγάρου τους. Μια στιγμή αργότερα, ο Δούκας προσέχει ότι τα μποτίνια της Δούκισσας έχουν άλλο χρώμα από εκείνα που περίμενε ότι θα φορούσε και που θα τέριαζαν με το κόκκινο βελούδινο φόρεμά της και το ρουμπινένιο περιδερεό της. Ο Σουάν δεν τα κατάφερε να τους καθυστερήσει έστω και για λίγα λεπτά. Τα ατέρια στα μποτίνια το καταφέρνουν. Η αναχώρηση για το δείπνο καθυστερεί κατά 1/4. Και τα μποτίνια σίγουρα αλλάχτηκαν και τώρα θα είναι ταιριαστά με τα υπόλοιπα ρούχα της. Και ο Σουάν δεν έπεισε τους φίλους του ότι πεθαίνει σε 3 μήνες. Γιατί? Γιατί φοβούνται να το ακούσουν, για να μην καθυστερήσουν στο δείπνο τους. Γιατί τι τον χρειάζονται πια έναν έτοιμο θάνατο? Γιατί δεν πιστεύουν οτιδήποτε τους στεναχωρεί? Ή μήπως για να μην συνειδητοποιήσουν πως ανά πάσα στιγμή και ο δικός τους κόσμος μπορεί να καταρρεύσει? Ο Προύστ, ως αντίδοτο στην κατάρρευση, προτείνει να κοιτάς την κατάρρευση κατάματα, και ίσως έτσι να μην φοβηθείς ή να την αποτρέψεις.

θα ακουμπήσω το κεφάλι μου στα πόδια σου. Με φοβάσαι, ρώτησε. Σε μια εποχή που η εγκύτητα ενοχοποιείται και οι άνθρωποι κρύβονται σε μάσκες, θέλω να βρεις τη λύση. Πώς θα ακουμπάω το κεφάλι μου στα πόδια σου και δεν θα με φοβάσαι? Και δεν απάντησες, ούτε κουνήθηκες. Φερνάντο Πεσόα. Το νεανικό όνειρο της αγάπης είναι πολύ γερασμένο. Μπορούμε να πεθάνουμε αρκεί να έχουμε αγαπήσει. Αγαπώ είναι κουράστηκα να είμαι μόνος. Είναι ωστόσο μια δειλία και μια προδοσία απέναντι στους εαυτούς μας. Πρέπει πρωτίστως να μην αγαπάμε.

Σ' αγαπώ τόσο πολύ που ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Σε τρέχουν όλοι οι λόγοι για να μη σε αγαπώ, εκτός από το ότι δεν σ' αγαπώ, γιατί σ' αγαπώ. Είναι τρομερό να αισθάνεσαι αυτό που δεν θέλεις και η καρδιά σου να είναι ανεξάρτητη. Πεσόα.

είσαι μοναχικός για να είσαι ειλικρινής και καθαρός στην ψυχή. Ο άνθρωπος, κοινωνικό πλάσμα, είναι διεφθαρμένο. Όποιος δεν θέλει να υποφέρει, ας απομονωθεί. Κλείσε όσο το δυνατόν τις πόρτες της ψυχής σου στα φώτα της συμβίωσης. Συμβουλεύει ο Πεσόα και εσύ ξέρεις πως πάντα η συμβίωση στην αρχή δίνει χαρά και πως η ελευθερία δίνει διαρκώς αυτό που χρειάζεσαι, τη δυνατότητα να ζεις όπως αγαπάς. Και ενίοτε η ελευθερία μπερδεύει, συμπλήρωσε ο ηρωάς μας και έχει δίκιο. Έχει. Μα αυτό είναι το κόλπο. Να διαχειρίζεται κανείς την ελευθερία και ότι ζει δίχως φόβο, άρα δίχως πλάνες. Να μοχθείς με μεγαλοπρέπεια, να ελπίζεις με ειλικρίνεια, να συμμερίζεσαι με στοργή των πλησίων σου. Αυτή είναι η αληθινή φιλοσοφία, γράφει ο Πεσόα, και τα πρώτα βλαστάρια φύτρωσαν.

Έμπλεξε σε έρωτες και σε ολισθηρά μονοπάτια ενός χειμώνα που ολοκαθυστερούσε να γίνει άνοιξη. Κι ίσως αυτή τη φορά να μην γίνει ποτέ, αναρωτήθηκε με τρόμο. Ήταν ο ήρωας μιας ιστορίας που παλεύει να προσδιορίσει την αναγέννηση ή έστω την ελπίδα της. Μην αναρωτηθείς, τον τρόμαξε. Σκέψου μόνο πως πρώτη φορά δεν απειλεί πως θα φύγει. Αντίθετα, απειλεί πως θα μείνει.

και όταν φύγει θα επιστρέφει για να μην διαψευστούν όσα ονειρευτήκατε. Και όταν θα επιστρέφει θα είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα.

0: συμφωνήσατε. Θα μείνω.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
0: Να σου πει πως πριν έρθει ο μήνας ο σκληρός, εσύ ετοιμάζεσαι μετρώντας τι έγινε από πέρσι. Και γιατί άρχισες τους απολογισμούς? Φοβάσαι ή φεύγεις? Σε ρώτησε. Το αντίθετο είπες. Μένω. Αυτή τη φορά λέω να μείνω για τα καλά. Και να αρχίσω να φτιάχνω μνημεία στους πεσόντες των ερώτων.

0: ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν ποίηματα του Μισελ Ουελμπέκ από τη μορφολογία της τελευταίας όχθης σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά. Αποσπάσματα από το ημερολόγιο ενός διαφθορέα του Σέρεν Κίρκεγκορ σε μετάφραση του Δημητρίου Μπέσκου. Από το «Για τον έρωτα και το γάμο» του Ρόμπερτ Λιούι Στίβενσον σε μετάφραση της Νάνσης Κουβαράκου. Από τη μετάβαση της Ρέιτσελ Κάσκ σε μετάφραση της Αθηνάς Δημητριάδου. Από τον αδιάφορο του Μαρσέλ Προύστ σε μετάφραση της Βάσος Νικολοπούλου και της Νίκης Καρακίτσου-Ντουζέ. Από τα Μαρτζινάλια του Φερνάντο Πεσόα σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού και της Μαρίας Παπαδήμα. Από το «Ο Προύστ αντίδοτο στην κατάρρευση» του Γιώζεφ Τσάπσκι σε μετάφραση της Λίζης Τσιριμόκου. Και αποσπάσματα από τον «Τρυφερούλη νεκροτόμο» του Γιώργου Δομιανού. Μαζί ακούστηκαν «Λαλαλά» Διονύση Σαββόπουλος από το 20 χρόνια δρόμος, «Nothing Really Ends», «Deus», «Pocket Revolution», «Η Ζημιά», Μαρικανίνου Βασίλης Τσιτσάνης, «Φίρστο», Όλαφουρ Άρνολτς, «When I'm Gone», «Φιλόξ», έτσι κι αλλιώς «Αλκμάν», «The Man That Got Away», Billy Porter, από το Pose, «Νυχτερινός περίπατος», Μάνος Χατζηδάκης, 15 Σπερινή, τα λουστράκια, Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Λέκας, Έλεπα Σπαλά, Ηλίας Λιούγκος, «Take My Head», «Love in the Summer» και «Rest My Head on You», Archive, Μαρία Κάλλας, από τη Λουκρέτσια Μπότζα, Ντονιτσέτη, Αντώνιο Τονίνη, Φιλαρμονία Ορκέστρα, «Stay Alive», Μουστάφα.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια,
1: παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι είναι βαμμένο με το χρώμα μιας φωνής που σφράγισε τον αιώνα μας. Τιμάμε τη Βίκη Μοσχολιού, το κορίτσι από το Μεταξουργείο που με τη βραχνή δωρική της ερμηνεία έγινε η μούσα των μεγαλύτερων συνθετών και η συντροφιά των απλών ανθρώπων.

Από τα πρώτα βήματά της στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τις μεγάλες συναυλίες και την κορυφή του πεντάγραμμου, θα περπατήσουμε στους σταθμούς της ζωής της. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και σας προσκαλώ να αφαιθείτε στη γοητεία της μεγάλης κυρίας. Η ιστορία μας λοιπόν ξεκινά το Μάιο του 1943 μέσα στην καρδιά της κατοχικής Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Η Βίκη Μοσχολιού τότε γεννιέται σε μια φτωχή αλλά εργατική οικογένεια, μεγαλώνοντας ανάμεσα στις λάσπες αλλά και τις ελπίδες της γειτονιάς.

πατέρας της, άνθρωπος του μόχθου, της μεταδίδει την αξία της αξιοπρέπειας και της υπομονής. Η μικρή Βίκη ζει τα πρώτα της χρόνια με τους ήχους του γραμμοφόνου να βγαίνουν από τα παράθυρα, μαθαίνοντας από νωρίς το ρυθμό της πόλης. Αυτές οι ρίζες στην καρδιά της παλιάς Αθήνας θα διαμορφώσουν τον χαρακτήρα της και θα της δώσουν εκείνη τη λαϊκή βάση που δεν έχασε ποτέ.

Το μεταξοργείο ήταν το πρώτο του σχολείο, εκεί που έμαθε να ακούει τον Παλμό του κόσμου πριν τον τραγουδήσει. Λίγο αργότερα η οικογένεια μετακομίζει στο Εγάλιο, μια περιοχή καθαρά προσφυγική τότε και λαϊκή. Εκεί η Βίκη περνά την εφηβεία της δουλεύοντας από μικρή σε κλωστοϊφαντουργία και εργοστάσια για να βοηθήσει το σπίτι. Τα χέρια της γνωρίζουν τη σκληρή δουλειά, αλλά η ψυχή της ταξιδεύει μέσα από το τραγούδι.

Στις γιορτές και στις παρέες όλοι προσέχουν τη μικρή, μα την ιδιαίτερη θα μπει φωνή που ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Η ίδια δεν φαντάζεται ακόμα τη δόξα. Όμως η μοίρα έχει ήδη αρχίσει να υφαίνει το νήμα της επιτυχίας της. Το Εγάλεο θα μείνει για πάντα η πατρίδα της καρδιάς της, το μέρος που της έμαθε να πατάει γερά στη γη.

Η πρώτη φορά που πατάει το πάλκο νιώθει ένα δέος που την παγώνει, αλλά μόλις ανοίγει το στόμα της, όλα αλλάζουν. Η φωνή της έχει μια τέτοια ωριμότητα που κανείς δεν πιστεύει ότι ανήκει σε ένα τόσο νεαρό κορίτσι. Είναι η αρχή μιας διαδρομής που την έφερνε σύντομα στα αυτιά των μεγάλων δημιουργών της εποχής.

Το 1964 είναι η χρονιά που αλλάζει η ζωή της για πάντα, όταν ο Σταύρος Ξαρχάκος αναζητά μια νέα φωνή για τη ταινία Λόλα. Ο συνθέτης ακούει τιμό σχολιού και μένει εμβρόντιτος από τη

ιστορικότητα αλλά και το βάθος της ερμηνείας της. Καταλαβαίνει αμέσως ότι έχει βρει το ειδονικό όργανο για να εκφράζει τις μελωδίες του που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό και στο λόγιο. Η συνεργασία τους ξεκινά με μια αμοιβαία εκτίμηση που θα κρατήσει αργότερα πολλά χρόνια και θα γεννήσει μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια μας.

Ελλάδα ανακαλύπτει μια ερμηνεύτρια που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Μια γυναίκα που τραγουδά τον πόνο χωρίς υστερίες, με μια αρχοντική πίκρα. Το τραγούδι αυτό γίνεται το εθνικός ύμνος, η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Χάθηκε το φεγγάρι και όλοι ρωτούν ποια είναι η κοπέλα αυτή με τη βελούδινη βραχνάδα που καταφέρνει να συγκινήσει μια ολόκληρη χώρα. Η δισκογραφία ανοίγει έτσι διάπλατα τις πόρτες της και η Βίκη ξεκινά την ανωδική της πορεία.

Τώρα, αν ο Ξαρχάκος ήταν ο δάσκαλος, ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ο πατέρας και ο μέντορας της στη λαϊκή διασκέδαση. Ο Ζαμπέτας λάτρεψε τη φωνή της και της χάρισε τραγούδια που έγιναν διαχρονικά όπως το «Πάει Πάει» και το «Κυριακή στην προσευχή σου». Η χημεία τους πάνω στο πάλκο, μοναδική με τον Ζαμπέτα, να την αποκαλεί «Βικούλα» και την προσέχει σαν κόρη του. Μαζί δημιουργούν έναν ήχο που συνδύαζε το κέφι με την ποιότητα, κάνοντας τα κέντρα όπου εμφανίζονταν πόλο έλξης για την Αθήνα.

Παραδίδοξα λοιπόν, η Βίκη δεν ξεχνά ποτέ τις λαϊκές της καταβολές και τις γειτονιές που την αγάπησαν. Εμφανίζεται σε κέντρα του Πειραιά και της Κοκκινιάς, εκεί όπου ο κόσμος του Μόχθου την υποδέχεται σαν ένα δικό του άνθρωπο. Η Μοσχολιού έχει το χάρισμα να στέκεται με την ίδια άνεση στα ακριβά σαλόνια και τις φτωχικές ταβέρνες. Η φωνή της είναι ο συνδετικός κρίκος μιας Ελλάδας που αλλάζει, αλλά διατηρεί την ψυχή της.

καριέρα της απογειώνεται καλλιτεχνικά όταν συναντά τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος διακρίνει στη φωνή της την ιδανική ερμηνεύτρια για τα μεγάλα του έργα. Η Βίκη λοιπόν τραγουδά Θοδωράκη με έναν τρόπο στιβαρό και λιτό, δίνοντας νέα πνοή σε τραγούδια όπως το «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Ο Μίκης εντυπωσιάζεται από την ικανότητά της να μεταδίδει τα υψηλά νοήματα των στίχων με απόλυτη φυσικότητα.

1967 η Βίκη Μοσχολιού παντρεύεται τον θρυλικό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Μίμη Δωμάζο σε ένα γάμο που έμεινε στην ιστορία. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυψαν τους δρόμους γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών για να δουν το χρυσό ζευγάρι της Ελλάδας. Ήταν η ένωση της βασίλισσας του τραγουδιού με τον στρατηγό των Κηπέδων, ένα γεγονός που πήρε διαστάσεις τότε εθνικού συμβάντος. Η Βίκη, παρά τη δημοσιότητα, προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένειά της μακριά από τα φώτα, ισορροπώντας ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα.

Η απόκτηση έτσι των δύο θυγατέρων της, της Ράνιας και της Ευαγγελίας, ήταν για τη Βίκη ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής της. Παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα της δουλειάς, φρόντιζε πάντα να είναι παρούσα για τα παιδιά της, προσφέροντάς τους μια κανονική ανατροφή. Οι κόρες της ήταν το καταφύγιο της, η δύναμη που την κρατούσε ισορροπημένη μέσα στο κυκλώνα της δόξας. Μου σχολείο έλεγε ότι τα παιδιά είναι τα μοναδικά παράσημα που αξίζουν πραγματικά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Τέλη δεκαετίας τώρα το 60 και η Βίκη συναντά το Δήμο Μούτσι και έτσι μαζί δημιουργούν μερικά από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια. Το «Σε βλέπα στα μάτια» και το «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα». Είναι δείγματα αυτής της μοναδικής συνεργασίας. Ο Μούτσις εκμεταλλεύεται εδώ τη λυρική πλευρά της φωνής της, προσφέροντάς τις μελωδίες που απαιτούν εσωτερικότητα αλλά και χαμηλούς τόνους.

Με το τραγούδι Άσπρα Κόκκινα Κίτρινα Μπλε σε μουσική Δήμου Μούτση και στους στίχους Γιάννη Λογοθέτη, η Μοσχολιού εισέρχεται δυναμικά στο κοινωνικό τραγούδι. Η ερμηνεία της γεμάτη ηρωνία και αλήθεια περιγράφει την καθημερινότητα του Έλληνα με έναν τρόπο μοναδικό. Το τραγούδι αυτό αγαπήθηκε τρελά από τον κόσμο, καθώς όλοι έβλεπαν σε αυτό ένα κομμάτι της δικής τους ζωής.

Μία από τις πιο κομψές περιόδους της καριέρας της ήταν η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό. Ο Γάλλος της ελληνικής μουσικής χάρισε την ανθολογία και τραγούδια όπως το «Άνθρωποι Μονάχοι», που θεωρείται κιόλας ένα από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών. Ο Σπανός ανέδειξε την ευρωπαϊκή πλευρά της Μοσχολιού, μπολιάζοντάς την με τη γαλλική «Φινέτσα», που της τέριαζε απόλυτα.

Πάμε τώρα στη δεκαετία του 1970 και η Μοσχολιού πρωτοστατεί στις μεγάλες λαϊκές συναυλίες που γίνονται σε γήπεδα και ανοιχτούς χώρους. Είναι η εποχή που το τραγούδι βγαίνει στο δρόμο και γίνεται μέσω έκφρασης της ελευθερίας μετά την δικτατορία. Η Βίκη με τη στιβαρή της παρουσία μαγνητίζει χιλιάδες κόσμο που τραγουδούν μαζί της κάθε στίχο. Δεν χρειάζεται καν σκηνοθετικά ευρήματα, αρκεί μόνο η φωνή και η αλήθειά της.

συνάντησή της με τον δάσκαλο Βασίλη Τσιτσάνη ήταν ιερή στιγμή. Ο Τσιτσάνης την εκτιμούσε απεριόριστα και θεωρούσε ότι η φωνή της είχε την αρχοντιά που απαιτούσαν τα τραγούδια του. Μοσχολιού έτσι τραγούδησε Τσιτσάνη με έναν τρόπο που συνδύαζε το κλασικό λαϊκό με τη σύγχρονη ερμηνεία. Η συνεργασία του στο Πάλκο άφησε εποχή με το Τσιτσάνη να αυτοσχεδιάζει στο μπουζούκι Κιβίκι να ακολουθεί με τη βελούδινη φωνή της.

τίτλος «Μαύρη τριανταφυλιά» της δόθηκε όχι μόνο για το χρώμα των μαλλιών της, αλλά κυρίως για το ηχόχρωμα της φωνής της. Σκοτεινό, βαθύ, αλλά ταυτόχρονα όμορφο και σπάνιο, σαν ένα μαύρο τριαντάφυλλο. Η Μοσχολιού αποδέχτηκε αυτό τον τίτλο με το γνωστό της χαμόγελο, καθώς ένιωθε ότι της στέριαζε. Ήταν μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε ποτέ το σκοτάδι στα τραγούδια της, την πίκρα ή τη μελαγχολία, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτά βγαίνει το φως.

φήμη της Βίκης Μοσχολιού ξεπερνάει πολύ γρήγορα τα ελληνικά σύνορα. Πραγματοποιεί μεγάλες περιοδίες στην Αμερική, την Αυστραλία και την Ευρώπη, όπου η ομογένεια την υποδέχεται με δάκρυα στα μάτια. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, η φωνή της ήταν η πατρίδα που είχαν αφήσει πίσω. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, η αρμύρα του Αιγαίου, εμφανίζεται σε σπουδαίες αίθουσες όπως το Carnegie Hall, αποδεικνύοντας ότι το καλό λαϊκό τραγούδι δεν έχει σύνορα.

Αν και δεν συνεργάστηκαν εκτεταμένα στη δισκογραφία, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε μια βαθιά εκτίμηση για τη Μοσχολιού. Ο Μάνος έλεγε ότι η φωνή της είναι ένα όργανο ακριβίας και ότι διαθέτει μια σπάνια μουσικότητα. Η Βίκη ερμήνευσε τραγούδια του σε συναυλίες και τηλεοπτικά αφιερώματα, δίνοντας τη δική της πιο γήινη διάσταση στις ονειρικές μελωδίες του. Ο σεβασμός ήταν αμοιβαίος, με τη Βίκη να θεωρεί το Χατζηδάκη ένα πνευματικό φάρο.

Παρά το μέγεθος της δόξας της, η Βίκυ Μοσχολιού παραμένει ένας άνθρωπος ταπεινός και προσιτός. Ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε σαν μια ντίβα, ποτέ δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε. Στα παρασκήνια ήταν πάντα η πρώτη που θα βοηθούσε τους νέους μουσικούς και τους τεχνικούς. Η απλότητά της ήταν το μεγαλείο της.

Πάμε τώρα στη δεκαετία του 80. Η Μοσχολιού δεν διστάζει να συνεργαστεί με τους τότε νέους δημιουργούς όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο δίσκος «Σκουριασμένα χίλια» είναι μια ατομή στην καριέρα της, όπου η Βίκη πειραματίζεται με ένα πιο ηλεκτρικό και σύγχρονο ήχο. Τραγούδια όπως «Το πήρα από το χέρι σου νερό», «Σε νέα εκτέλεση» και «Το πώς έφυγες» δείχνουν ότι η φωνή της δεν έχει ηλικία. Ο Κραουνάκης λατρεύει τη μάσκα της φωνής της και τη χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει ένα νέο μουσικό τοπίο.

όρος Δωρική ταυτίζεται με Τιμοσχολείο όσο με καμία άλλη ερμηνεύτρια. Σημαίνει λιτότητα, στιβαρότητα και απουσία περιττών σταολιδιών στην ερμηνεία της. Η Βίκη δεν χρειαζόταν να κάνει επίδειξη φωνητικών ικανοτήτων για να συγκινήσει. Έλεγε τις λέξεις με το βάρος που τους άξιζε, αφήνοντας το νόημα να φτάσει κατευθείαν στην καρδιά. Αυτός ήταν ο Δωρικός τρόπος. Στην υπερβολή που συχνά κυριαρχούσε στο λαϊκό τραγούδι, ήταν η ερμηνεύτρια που μπορούσε να πει ένα «σ' αγαπώ» ή ένα «αντίο» και να νιώσεις όλο το βάθος αυτών των λέξεων.

Η συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της. Μαζί τραγουδούν για την κοινωνική αδικία, την αγάπη και την ειρήνη, συνδυάζονται στη κιθάρα του Χατζή με τη βραχνή φωνή της Βίκης. Η χημεία ήταν εκρηκτική, καθώς και οι δύο προέρχονταν από τον κόσμο του περιθωρίου και του μόχθου.

Η παρουσία τώρα της Βίκης στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν καταλυτική, καθώς τα τραγούδια της έντυσαν μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της μεγάλης οθόνης. Πέρα από τη Λόλα, η φωνή της ακούστηκε σε δεκάδες ταινίες, δίνοντας μια άλλη ποιότητα στις παραγωγές της εποχής.

Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμά μας στη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού φτάνει στο τέλος του. Μέσα από αυτούς τους σταθμούς προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε τη ζωή και το έργο μιας γυναίκας που γίνει η φωνή της Ελλάδας. Ελπίζω οι μνήμες και οι μελωδίες να σας κράτησαν μια όμορφη συντροφιά. Είμαι ο Αλέξης Κώστας και από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Φωνές και Μουσικές σας εύχομαι να έχετε πάντα μες στην καρδιά σας το φως και την αρχοντιά της Βίκης. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε ελληνικοί. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Καλή σας συνέχεια.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Πατρίδια στο κατάστρωμα, οι μετανάστες όλοι. Βουβές γίνεται σ' άλλαλες που δυνάμει αναβλήσουν.

Προβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

Φέρτο μου. Real estate, φέρτο μου. Σασίμι τούνα, φέρτο. Χρυσορολόγια, lead designer, σου λέω, φέρτο. Για να δούμε πραγματικά αν θα μας το φέρει. Το νιώθετε κι εσείς. Εδώ πάντως στην ΕΡΤ, νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε αυτό. Νιώθουμε τους κραδασμούς. Επικρατεί μια ενέργεια που δεν την έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω πόσο η ΕΡΤ δεν αγαπάει, ρε παιδί μου, αυτή τη διοργάνωση. Είναι πολύ περήφανη για κάθε μια χρονιά που έχει συμμετάσχει. Με διαφορετικό ύφος και διαφορετική διάθεση κάθε φορά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι κάτι. Δεν ξέρω, φέτος σαν να πλανιέται ένα μυστήριο, κάτι το συναρπαστικό. Θα επιβεβαιωθεί το ένστικτο, θα μας το φέρει ο Ακύλας ή όλο αυτό που νιώθουμε είναι απλά η αλλαγή του καιρού. Και φαντάζομαι και βλέπω στα social media και από τη διεθνή αναγνώριση, ο Ακύλας έχει στήσει ένα δυνατό fanbase και το brand image του έχει αναταράξει την Ευρώπη από ανθρώπους που τον έχουν αγαπήσει πολύ και θέλουν να βγει νικητής. Αν και εδώ που τα λέμε, haters gonna hate. Έχει και έναν μεγάλο αριθμό haters. Και τώρα εδώ θα το πω, βέβαια, αν με επιτρέπετε. Βέβαια, γιατί αμφιβάλλω. Το φέρτο είναι τόσο κάτσι που ακόμα και εκείνοι το τραγουδάνε κατά λάθος στο σούπερ μάρκετ. Διαπιστωμένα όταν είναι κάτι έντονο, ιδιαίτερο, camp, διαφορετικό και κάνει μια αίσθηση, λογικό να ξενίζει ή να προβληματίζει όσους προτιμούν πιο γνώριμες φόρμες και αποτελούν διστακτικό κοινό απέναντι στο διαφορετικό. Άλλωστε, σχεδόν κάθε pop φαινόμενο που άφησε εποχή πέρασε πρώτα από το στάδιο του «Μα τι είναι αυτό τώρα» πριν να γίνει iconic. Οπότε έτσι και οι haters του Ακύλα μπήκαν να τα πουν και βγήκαν με glitter και γούνες και existential crisis και όλα αυτά. Έτσι, με μόλις κάτι ώρες πλέον να μας χωρίζουν από το μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου του 2026, έχοντας πλέον την τυχερή 25η που θα διεκδικήσει τη νίκη στο Wiener Stadthalle και αφού ξεπεράσει αυτό το καταπληκτικό μαύρο ανθρακή mini dress με τα φοβερά sexy cutouts, τα σκισίματα και τις μικρές λαμπερές αντανακλάσεις σαν crystal mesh, σαν crystal embellished fabric που φορούσε η μία εκ των παρουσιαστών, η Βικτόρια Σβαρόφσκη, όποιος το είδε κατάλαβε αμέσως που αναφέρομαι. Αναφέρομαι στην έναρξη της βραδιάς που κάνανε μαζί με τον άλλο συμπαρουσιαστή μια επική εμφάνιση μέσα από το ναυάγιο του περσινού νικητήριου τραγουδιού του Wasted Love. Το όλο συγκλό βέβαια ήταν κάπως αυτή η φθορά ότι είναι μέρος του σχεδίου του φουστανιού και έδινε την εντύπωση ότι το φόρεμα έχει φάει όλα τα κύματα, τους ανέμους, το δάγκωσαν τα ψάρια, κόλλησε στα δίχτυα, του μπάνιασε το πολύ θαλασσινό αλάτι και σκίστηκε, όμως παρέμεινε fabulous και εμένα με έπεισαν. Ότι μετά από, ακόμα και μετά από ναυάγιο, τα Σβαρόφσκι λάμπουν. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τη Eurovision κάποια πράγματα. On the road για τη Eurovision λοιπόν. Μαζί μας θα είναι και ο ειδικός απεσταλμένος στο απόδημο ελληνισμού, ο Ηλίας Γρηγορόπουλος, ζωντανά, σε απευθείας μετάδοση, κατευθείαν από τη Βιέννη και από το Eurovision Village. Να μας πει πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί και να ευχηθούμε παρέα καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εν προκειμένου το τζάλα του Τέο Εβαν, έτσι παίζει με, πολύ με τη διάθεση, με το ρυθμό και τη μεσογειακή, μεσανατολική αισθητική του πάρτι. Η Αντιγόνη λοιπόν, αυτή η εκρηκτική μεσογειακή θεά, μας καλεί να δώσουμε και να καταλάβουμε, κουνώντας τους γοφούς μας στο χορευτικό ρυθμό του τσιφτετελιού. Δεν έχει τόσο το κυριολεκτικό νόημα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστορία να πει, αλλά έχει να κεράσει vibe και attitude. Περισσότερο θα λέγαμε να μας προσκαλεί να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση της ζωής. Αρκεί να ξέρουμε πως η λέξη τζάλα ή γιάλα προέρχεται από τα αραβικά και σημαίνει κάτι σαν πάμε, άντε, έλα, let's go. Στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο χρησιμοποιείται συνέχεια στην καθημερινότητα και στα parties, και αυτό δίνει αυτό το multicultural, το Eastern Club feeling που θέλουμε να πετύχουμε. Το τραγούδι δηλαδή ουσιαστικά μιλά για το χορό, για την απελευθέρωση, για το φλερτ, για την καλή διάθεση, για ένταση, για ρυθμό και βασικά να μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, ας τους να λαλούνε, ας τους να λαλούνε. Εσύ δηλαδή ακουπλεξάριστος και ορεξάτος και ας κοιτάνε από περιέργεια για αυτά που σου συμβαίνουν όσο εσύ παρασύρεις από τη μουσική. Ας σε βλέπουν οι μπαρμπάδες στις ταβέρνες και οι θείες που κάνουν το μουχαμπέτ στη γειτονιά. Αν με κοιτούν είναι γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από πάνω μου. Και δεν με νοιάζει τι λένε, λέει το τραγούδι της Κύπρου. Και εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ που πέρασε χθες. Δηλαδή, αυτό άμα μεταφράσουμε τους τίτλους, χορεύω στο τραπέζι μωρό μου, κουνώ τους γοφούς μου με το τσιφτετέλι και αυτοί θέλουν κι άλλα, ακολούθα τη μουσική. Και πιο κάτω λέει, άκου το χτύπημα του τυμπάνου, σε κάνει να νιώθει ζωντανό. Η μελωδία του τραγουδιού σε έχει υπνοτήσει, χανόμαστε στο ρυθμό, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Ίσως μόλις σε έκανα να με ερωτευτείς. Ω, θέλουν κι άλλα, θέλουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, όπα, και κάτι τέτοια. Η Αντιγόνη Μπάξτον τραγουδά αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, κούκλα, φωτιά, έχει ελληνοκυπριακές ρίζες και σε ηλικία 19 ετών ξεκίνησε να ανεβάσει τη δουλειά της σε κάποιες πλατφόρμες μουσικής και έτσι έγινε ψηλογνωστή, όμως η καριέρα της πήγε πολύ καλύτερα μετά τη συμμετοχή της στην 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island το 2022. Η μητέρα της, η Τόνια Μπάξτον, είναι γνωστή παρουσιάστρια και σεφ και μεγάλη σαπόρτερ της κόρης της. Όσον αφορά τον τζάλα, έχει δηλώσει και εκείνη ότι δηλώνει ότι δίνει το συνέστημα της Κύπρου. Και είναι μια λέξη που λέμε στην Κύπρο και είναι ωραίο και χαίρεται που μπορεί να το βάλει στο τραγούδι της. Το φέρτο του Αγγίλου από την άλλη κινείται σε πολύ διαφορετικά μονοπάτια, θα λέγαμε. Τόσο μουσικά όσο και αισθητικά. Βασικά τα τραγούδια είναι εντελώς. Μα εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς το πετύχαν αυτό, ούτε επίτηδες. Το τζάλα της Αντιγόνης βασίζεται στη μεσογειακή θηλυκή ενέργεια. Στο χορό και το έθνικ στοιχείο και το φλερτ. Το καλοκαιρινό πάρτι με έτσι μια πιο ζεστή εξωστρεφή και σκληρή pop αισθητική. Του τύπου hipstone live movement, ας πούμε. Πατάει δηλαδή σε πιο παραδοσιακές φόρμες όπως τις έχουμε συνηθίσει, που έχει και τον ήχο του λαουτιού και του μπουζουκιού και τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς και κάποια σύγχρονα στοιχεία, αλλά ένα upper tempo, μουσικό, μοσαϊκό, παραδοσιακό. Το φέρτο απ' την άλλη είναι πιο chaotic, πιο ηρωνικό, πιο τραπίστικο σε ενέργεια και παίζει έτσι με τη luxury rap και την camp υπερβολή και τη θεατρικότητα και όλο αυτό την performance που έχει φτιάξει και πηγάζει το internet culture της Gen Z και τη meme αισθητική και έτσι είναι λίγο larger than life, μεγαλύτερο από τη ζωή. Γεννιέται ακριβώς στην εποχή του, είναι προϊόν της εποχής του. Βρίσκει τις λέξεις για να εξωτερικεύσει την ανάγκη να διεκδικήσεις τον χώρο σου σε έναν κόσμο που για χρόνια έδινε την αίσθηση της στέρησης, της πίεσης, του περιορισμού. Είναι γραμμένο από τον αγαπημένο μας Ακύλα Μυτιληναίο, τον Ορφέα Νόνη, τον Θεόφιλο Πουσμπούρη από τους Freaky Fortune, γνωστό και ως Θεό Μπάζ. Τα ένα από τα δύο μέλη του performative duetu, ο Έτερος Καπαδόκης είναι ο Νίκολας Ραπτάκης, έπαθα ένα μικρό stroke. Ο Νίκολας Ραπτάκης λοιπόν, αυτός ο Θεούλης που κατέληξε να είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Άννας Βύση και αυτούς τους δύο τους έχουμε ξανασυναντήσει το 2014 που είχαν κατέβει ξανά στην Eurovision που διοργανώθηκε στη Δανία μετά το βουκολικό Only Teardrops της Emily De Forest. Τότε το 14 ήταν, αν θυμάστε, με το Rise Up, στα ελληνικά ξεσηκώσου. Και τον Risky Kid, όπου είχε πάρει την 20η θέση, αλλά συμβαίνουν αυτά στους διαγωνισμούς, δεν μπορούμε να τα πετούμε πάντα όλα. Ο Carl Greenwood της Daily Mirror είχε πει χαρακτηριστικά,
Το Rise Up είναι το είδος του τραγουδιού που κολλάει στο μυαλό σου. Ενώ ο Jess Denham από το Independent είχε πει ότι το Rise Up έχει μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα διακοπών. Ακριβώς την ώρα που, για την έναρξη, που ξεκινάει η έναρξη του καλοκαιριού. Fun fact, top fun fact, σε εκείνη τη Eurovision νικήτρια ήταν και πάλι η Αυστρία με το Rise Up Like a Phoenix της Conchita Wurst. Να πω βέβαια και το δικό μου, έτσι, ότι εκείνη η Eurovision ήταν πολύ κομβική για μένα, διότι τον επόμενο χρόνο ήμουν χωμένη στα διαβάσματα και μόνο το φροντιστήριο με έβλεπε. Οπότε έχω χάσει μια Eurovision ουσιαστικά και θυμάμαι πολύ έντονα εκείνη. Ναι, έβγαινε και μια φίλη μου λίγο με το Risky Kid, οπότε φοβερά πράγματα. Παρεπιπτόντως, να πούμε καλή επιτυχία στους μικρούς μας φίλους που σε λίγο θα αναμετρηθούν στην άγρια κονίστρα των Πανελληνίων. Anyways, η ζωή και η ιστορία κάνει κύκλους, ίσως να κάνει κύκλους τελικά, ας λέει η σχολή των ανάλλων στα δικά τους. Αφού είδαμε λοιπόν για τα καλά τι σημαίνει να ξαναγεννιέσαι σαν φοίνικας, επιστρέφουμε δυναμικά να το φέρουμε, γιατί δεν αρκεί να σηκωθείς, πρέπει να επιστρέψεις για να το αποδείξεις. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι η Conchita ανακοίνωσε στις 13 Ιανουαρίου του 2026, πρόσφατα δηλαδή, ότι δεν την ενδιαφέρει καμιά περαιτέρω εμπλοκή της πλέον με τη Eurovision Song Contest. Δήλωσε ότι η απόφαση είναι προσωπική και σχετίζεται με την επιθυμία της να επικεντρωθεί σε νέα επαγγελματικά σχέδια. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να την απολαύσουμε στο φετινό διαγωνισμό. Λίγα λόγια, Conchita είχαμε. Last but not least, στιχουργός που δεν αναφέραμε είναι ο Θωμάς Παπαθανάσης, a.k.a. Παπατανής, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης της Melosophy Music που υπογράφει όλες τις επιτυχίες του νέου αίματος. Παραγωγή Παλιακύλας, Teo X3, του οποίου η πορεία, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει χτιστεί μέσα από τις συνεργασίες που τον εξέλιξαν, δηλαδή με την Άννα Βύση και την Τάμτα, και ο Θεός Θωμάς Παπαθανάσης, είπαμε, για συνεργάτες και φίλους Παπατανής. Με τέτοιο ρόστερ δημιουργών και καλλιτεχνικών αστέρων, πώς το τραγούδι να μην είναι κορυφαίο? Με απλά λόγια, αυτό το song είναι πιο fragmented, πιο ειρωνικό, πιο αυτοσυνειδησιακό. Δεν προσπαθεί να φαίνεται αγνό ή αυθεντικά παραδοσιακό. Είναι σχεδόν performance πάνω στην ίδια την έννοια της επιτυχίας, της κατανάλωσης και της online personas. Την ίδια την ώρα που παίζει με την υπερβολή, με το luxury fantasy, είπαμε το meme culture, το TikTok, την υπερικόνα, βουτάει στα μύχια της ψυχής μας και μιλάει για αυτά που πονάνε. Το τζάλα μας λέει έλα να χορέψουμε, ενώ το φέρτο λέει φέρτο. Αυτό το contrast ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον της σύγχρονης ελληνικής pop κουλτούρας. Το πώς δηλαδή αλληλοσυμπληρώνονται τα δύο κομμάτια, γιατί λέει πολλά αυτό για τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί στην πραγματικότητα τα δύο αυτά τραγούδια εκπροσωπούν τις δύο όψεις, τις δύο εκδοχές της νοοτροπίας της Μεσογείου. Απ' τη μία, ανάγκη σύνδεσης με τη Μεσόγειο, με την παράδοση, με το λαϊκό στοιχείο και την πιο έτσι γνώριμη πολιτισμική συνέχεια. Απ' την άλλη, ο κόσμος εξελίσσεται. Είναι μέσα στο wellness culture, στο hustle culture, κάνει DIY στο TikTok, βλέπει για μόδα, κάνει lip-sync, κάνει φαγητό και συνταγές από το ίντερνετ και αναγάγει τα πάντα στο global pop aesthetic, που εξελίσσεται και προχωράνε και τα identities, γίνονται πιο fluid, πιο έντονα, πιο υβριδικά και πιο παιχνιδιάρικα και κάπως έτσι, shake your shoulders, hips too και no I limited, το δολοαράσω, μέσα στην ίδια Eurovision, όπου βλέπουμε το ίδιο πράγμα, να σταθείς στα πόδια σου, να φτιάξεις το χώρο για τον εαυτό σου, να μην σε νοιάζει και να διεκδικείς κάτι περισσότερο από τη ζωή. Μετά από χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ανασφάλειας, δεσμεύσεων, καταπιέσεων, δυσκολιών κτλ. Δύο παραπληρωματικά τραγούδια λοιπόν, με τα οποία οι νέες γενιές αντιλαμβάνονται σήμερα την ταυτότητα, την διασκέδαση, την επιβίωση, την εικόνα και την επιτυχία τους. Πατώντας plays, δεν πάει σπάσο, αλλά κάνεις shake it, που αφήνει τους άλλους να ανταλλαλούν, όσο κυνηγάμε τα πάντα μέχρι να τα φτάσουμε. Και μέσα από τη μουσική, την εικόνα, το performance και όλα αυτά, διεκδικούμε αυτά που θέλουμε. Ανάμεσα στο γλέντι και τη φιλοδοξία, ανάμεσα στην παράδοση και το viral, έτσι. Είτε κερδίσεις, είτε χάσεις. Whatever!

Wow. Φέτος λοιπόν όλα αυτά θα λάβουν χώρα στη Βιέννη. Την αγαπάω τη Βιέννη. Έχω πάει στη Βιέννη. Έχω κάνει και εκπομπή για τη Βιέννη. Και έχω πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από τη Βιέννη στο Instagram μου, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Και ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, έχει πάει στη Βιέννη. 5 φορές λοιπόν τον αριθμό. Τώρα όμως, Κωνσταντίνε, σε χώσανε δουλειά. Δεν μπορούσε να πας μια ανέκτη. Τα πάει λέει Χριστούγεννα. Λοιπόν, το Wasted Love τώρα, που ήταν αυτό που έφερε τη Eurovision στην Αυστρία, ήταν η τρίτη φορά. Ο ερμηνευτής 17 Μαΐου πέρσι κέρδισε, λεγόταν Johannes Pitt ή αλλιώς JJ, αυστριακής και φιλιππινέζικης καταγωγής, με το μουσικό στυλ του καστράτου να συνδυάζει στοιχεία όπερας και pop και νεύρος φωνής που σπάει τζάμια. Χάρη στο οποίο, λέει, εξερευνά τον ήχο μέσα από μια έντονη και εκφραστική φωνετική και ερμηνευτική προσέγγιση. Ο διαγωνισμός λοιπόν θα γίνει στο Wiener Stadthalle. Αυτό το μέρος είναι ένας τεράστιος πολυχώρος εκδηλώσεων και κλειστή αρένα. Στην Βιέννη της Αυστρίας, όπως είπαμε, που βρίσκεται στην περιοχή Rudolfsheim-Funfhaus, στο 15ο διαμέρισμα της Βιέννης, μια ιστορική αστική περιοχή της πόλης, το όνομα της οποίας παραπέμπει στους παλιούς οικισμούς που υπήρχαν εκεί. Δεν είναι ακριβώς μέσα στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης, αλλά είναι σε ένα αρκετά βολικό σημείο, κοντά στο Westbadenhof, δηλαδή τον δυτικό σιδηροδρομικό σταθμό, ένας από τους πολύ σημαντικούς κόμβους της πόλης. Άμα βρεθείτε εκεί, μπορείτε να ράξετε μέσα στο σταθμό που είναι και γεμάτος μαγαζάκια, μαγαζούδια, καφέ, pub, εστιατόρια, να κάνετε ψώνια, σουβενιράδικα, τα πάντα έχει. Αλλιώς να πάτε στον δρόμο Μαρία Χίλφερστράσε, που είναι από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς δρόμους της Βιέννης. Καλά, γενικά στη Βιέννη θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από εκεί που είπαμε, κάνα μεσάρο δηλαδή με τα πόδια, είναι το Πράτερ. Το Πράτερ είναι το δημόσιο πράσινο πάρκο 6 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο Λέοπολτστάντ. Κατάμεστο στη φύση, στα λουλούδια, στα δέντρα, και μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Ιστορικά, γιατί το λέμε αυτό, ήταν το αυτοκρατορικό κυνηγετικό πεδίο που ήταν προσβάσιμο κυρίως μόνο στην αρχαιότητα, στην αριστοκρατία, στην αρχαιότητα για μας. Στην Αυστρία, οι Αψφούργοι με την αριστοκρατία. Το μεγάλο turning point, και εδώ θέλω να δώσουμε προσοχή, ήταν το 1766, όταν ο αυτοκράτορας, ο Ιωσήφ ο Δεύτερος, το άνοιξε στο κοινό ως χώρα αναψυχής για τους κατοίκους της Βιέννης, οπότε η ύπαρξή του σημαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη. Είναι ο χώρος όπου η πόλη αφήνει λίγο περιθώριο στο να αναπτυχθούν τα πράγματα για όλους, δηλαδή να γίνει μια διασκεδαστική και μια, έτσι, μια σκηνή για όλους. Και εκτός λοιπόν από το ταξικό θέμα, χάρη σε αυτό αναπτύχθηκε και η ίδια η τεχνολογία, κάνοντας τη μηχανική ένα μέρος της καθημερινής εμπειρίας με τα καρουζέλ για όλους. Και εκτός λοιπόν από το ταξικό θέμα, χάρη σε αυτό αναπτύχθηκε και η ίδια η τεχνολογία, κάνοντας τη μηχανική ένα μέρος της καθημερινής εμπειρίας με τα καρουζέλ.

αυτό. Το Πράτερ όμως έδωσε την διάθεση για ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνικό. Ένα χώρο που η χαρά και ο κίνδυνος βρίσκονταν δίπλα-δίπλα. Και ναι, αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε και τον προπάτορα των μεγάλων εκδηλώσεων, το να οργανωθεί η βιομηχανία της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και γι' αυτό είδαμε και στον πρώτο ημιτελικό να μας αφηγούνται την ιστορία σε ένα μαγευτικό σοου που μέχρι και εγώ έφτασα, που έτσι είμαι δύσκολος κριτής, ας πούμε, θεωρούμε. Μα τι κάνουν οι άνθρωποι? Δεν ήταν πια μόνο κάποιος που κάνει ένα νούμερο. Είναι ένα variety entertainment, έτσι, υπερθέαμα. Εκπληκτικό ήταν αυτό που είδαμε με όλους τους ακροβάτες τους αυτούς, με τα πανιά, μ' αρέσουν και αυτά. Οπότε, αν λοιπόν θέλετε κάτι έτσι που να ενώνεται σε μια καθαρά αυστριακή εμπειρία, η Eurovision είναι ακριβώς αυτό. Γιατί κάνει σήμερα το ίδιο για το κοινό της, όπως έκανε ο Ιωσήφ ο δεύτερος, απλά στο τηλεοπτικό version και σε μια κλίμακα έτσι πιο ψηφιακή και πιο παγκόσμια. Γιατί η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Είναι ένας τεράστιος μηχανισμός θεάματος. Μουσική, ok. Σκηνικά, φώτα, κάμερες, ειδικά εφέ, χορογραφίες, ενδυματολογία, τεχνογνωσία, τεχνολογία, χιούμορ, υπερβολή, συγκίνηση και μια ολόκληρη βιομηχανία που στείνει εμπειρίες για εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

L'amour est bleu. Το τραγούδι που ακούσαμε και στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού, το οποίο δεν ήταν απλώς μια τιμητική παρουσία. Η εμφάνιση της Βίκης Λέανδρος στη σκηνή της Βιέννης ήταν μια κατάθεση ψυχής που ένωσε το παρόν με τις πιο ένδοξες σελίδες του διαγωνισμού. Διότι το μακρινό, αλλά πάντα αισθητό 1967, στις 8 Απριλίου του 1967, 13 μέρες πριν να έρθει η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, πριν και την επιβολή της Χούντας δηλαδή και του στρατιωτικού νόμου της 21ης Απριλίου, η Βίκη Λέανδρος, σε τρυφερή ηλικία μόλις των 15 ετών, ανέβηκε στην ίδια ακριβώς σκηνή του 12ου διαγωνισμού για να ερμηνεύσει το θηλυκό «L'amour est bleu», «Ο έρωτας είναι μπλε», εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Μετά την πρώτη νίκη της Αυστρίας στη Eurovision στο Λουξεμβούργο με το τραγούδι «Αυτό είναι δεν» από το Λουξεμβούργο, είχε κερδίσει αυτό, με το «Merci Seri» του Ούντο Γιούνκερς. Ευχαριστώ αγάπη μου. Πλέον είναι ένα πιο πολύ dinner song σε κάποια ριβιέρα κάτω από τις Λεμονιές έναν Ιούλη. Το κομμάτι της Λέανδρος κατέλαβε την τέταρτη θέση, για την ίδια όμως αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια παγκόσμια καριέρα που μετρά δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Και επιστρέφοντας σήμερα, 59 χρόνια μετά,

η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια απέδειξε γιατί θεωρείται μια από τις εμβληματικότερες μορφές της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, με μια φωνή που νικά το χρόνο. Του winner Σατ Χάλε, που θα γίνει φέτος λοιπόν Eurovision Song Contest, έχω ένα θέμα με αυτό το contest, το 2026, Eurovision Song Contest, 2026 λοιπόν, ανήκει στο Δήμο της Βιέννης και θεωρείται η μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ρόναλντ Ρέινερ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος στην Αυστρία του Garden City Movement και της ανοιχτής πόλης, όπου ο άνθρωπος ζει καλύτερα, με περισσότερο φως, με πράσο, με λειτουργικότητα κτλ. Αλλά έχει και μια σύνθετη αφιλεγόμενη πλευρά, γιατί είχε κάποιες συνεργασίες με διαφόρους εκπροσώπους του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος κατά την ναζιστική περίοδο. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία του, να την ψάξετε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, εκτός όμως από εκεί, έτσι από το Hall D, όπου αυτός είναι ένας ευέλικτος πολυχώρος που αλλάζει και διαρρύθμιση και διαθέτει μια τεράστια σκηνή και VIP χώρους και backstage facilities και χωρητικότητα για όλους τους δημοσιογράφους και το press κτλ. Και έχει 16.000 χωρητικότητα από ό,τι ξέρουμε από το 2015, ή περίπου 10.500 είναι καθήμενοι και οι υπόλοιποι είναι ο standing χώρος. Αυτό λοιπόν το τεράστιο οικοδόμημα που έχει 6 αίθουσες, γυμναστήρια, παγοδρόμια, πισίνες, συνεδριακούς χώρους και τα λοιπά, συναυλίες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό, γιατί ο κόσμος που θέλει να δει την Eurovision και την αγαπά είναι ακόμα περισσότεροι. Οπότε το όλο θέμα προεκτείνεται και στο Eurovision Village, όπου φέτος βρίσκεται στην πλατεία του Δημαρχείου της Βιέννης, στη Rathausplatz, από την Κυριακή 10 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου. Και εκεί καθημερινά βρίσκει κανείς ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εκδηλώσεις, με live εμφανίσεις, με αστέρες Eurovision, με καλλιτέχνες, με παρουσιαστές, με επίσημους καλεσμένους, acts, merch, συλλεκτικά, φίλους, happening, δηλαδή πραγματικά και εθνικά και διεθνή. Και εκεί γίνεται και το turquoise carpet, που είναι η επίσημα, το κόκκινο χαλί ας πούμε, είναι η επίσημη κόκκινη χαλί στιγμή της Eurovision, αλλά αυτοί έχουν turquoise χαλί αντί για κόκκινο, οπότε πώς λέγεται turquoise χαλί. Είναι κάτι σαν τελετή έναρξης που γίνεται λίγες μέρες πριν τους ημιτελικούς, και φέτος οι αποστολές των χωρών, 35, ο μικρότερος αριθμός από το 2003, μετά την αποχώρηση των 5 χωρών της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ολλανδίας, Σλοβενίας και της Ισπανίας, για διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Λοιπόν, περάσανε κτλ. Ο Ακύλας εντυπωσίασε αρκετά με την performance του, γιατί συνοδευόμενος από την ελληνική μας ομάδα, περπάτησε στο χαλίπο τους ήχους του εμβληματικού Ζορμπά και έτσι έκανε και κάποια διάφορα χορευτικά εκεί. Και ήταν αρκετά συγκινητικό. Και εμένα όλο αυτό το position που κάνει το στηρίζω, δηλώνω φαν. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα στα Χριστούγεννα, τον Ιανουάριο βασικά, που ήμουν και άρρωστη τότε, γιατρεύτηκα αμέσως. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι παίζει με τις σημασίες και έτσι έχει τη θεατρικότητα. Είναι ένα πολυεπίπεδο τραγούδι, το οποίο έτσι έχει καθυλώσει την Ευρώπη. Τώρα σκέφτομαι, ίσως είναι η ώρα να πούμε και τους τρόπους που πρέπει να ψηφίζουμε. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ για την Ελλάδα και σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος. Εννοείται πως ο σχολιασμός κατά τη διάρκεια της μετάδοσης θα την κάνουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, που φέτος κλείνουν και 10 χρόνια σε αυτό το πόστο. Και κατά κοινή ομολογία τα σπάνε και να τσιβηθούμε και άλλα τόσα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε live μέσω της πλατφόρμας Netflix στο κανάλι Eurovision με διερμηνία στην νοηματική. Στο ραδιόφωνο μεταδίδεται από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας, εμάς δηλαδή, με το Δημήτρη Μεϊδάνη στα διαλύματα, που κι αυτός έχει παραπάνω από 10 χρόνια στην πλάτη του. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision και ή από το YouTube μεταδίδεται. Όλα αυτά στην Ελλάδα τώρα μιλώντας ξεκινούν κλασικά στις 10. Κάτι ακόμα που για όλους τους Έλληνες της Ομογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτοικοι χωρών που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό, υπάρχει το Rest of the World. Για να ψηφίσετε μπείτε στο www.esc.vote.vote
όπου, δηλαδή το επίσημο site της Eurovision, άμα δεν το είπα για να το καταλάβετε, όπου η ψηφοφορία εκεί θα παραμείνει ανοιχτή περίπου 21 ώρες, για να πιάσουμε και όλες τις διαφορές στη ζώνη της ώρας, δίνοντας φωνή στους απανταχού Eurofans να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα θα έχει ανοίξει. Ναι, ανοιχτό πρέπει να είναι. Βασικά, νομίζω μόλις άνοιξε. Υπενθυμίζω ότι οι ψήφοι του Rest of the World υπολογίζονται μαζί ως η ψήφος να, ως ψήφος μιας επιπλέον χώρας. Οι υπόλοιποι, μόλις η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογένειας, η τηλεοπτική παρουσιάστρια, τραγουδίστρια, songwriter, influencer και επιχειρηματίας, και ο συμπαθέστατος ηθοποιός, σενεριογράφος, stand-up comedian και το άτομο που δεν είπα το όνομά του πριν, ο Μικαέλ Ωστροφσκι. Και η ραδιοφωνική παραγωγός, παρουσιάστρια και ηθοποιός Έμιλι Μπουσβίν στο Green Room, το οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι στημένο σαν παραδοσιακό βιενέζικο καφέ. Γιατί θέλανε να φέρουν έτσι κάπως μέσα στο διαγωνισμό την κουλτούρα του coffee houses, που είναι πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Βιέννης και έχει ενταχθεί το από το 2011 στον εθνικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αυστρίας, της UNESCO. Αφού λοιπόν οι παρουσιαστές της βραδιάς κηρύξουν την έναρξη της ψηφοφορίας, μπορείτε και εσείς να μπείτε στο site και να ψηφίσετε μέχρι 10 φορές μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας με χρέωση 0,68 ευρώ. Ναι, αλλιώς κλασικά με τηλεφωνάκι, SMS ή στο app. Στη Βιέννη λοιπόν αυτό θα συμβεί. Οι θεατές θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν είτε μέσα στο αυτό, στο hall, είτε δεν θα μπορέσουν να το δουν. Εκεί θα το δουν στο χωριό της Eurovision στις 2 γιγαντοοθόνες, έτσι όπως έγινε και στους ημιτελικούς. Οπότε θα πρέπει τώρα να πάμε στον Ηλία Γρηγορόπουλο, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να μας πει περισσότερα πάνω στο θέμα, αφού βέβαια θα ακούσουμε το τραγούδι που του αφιερώνω, γιατί ξέρω ότι του αρέσει πολύ και παρεπιπτόντως αυτό το τραγούδι που επρόκειται να ακούσουμε το έχει βάλει η μαμά μου ringtone στο κινητό και επί ένα χρόνο τώρα πεταγόμαστε κάθε φορά που το χτυπάει, και σοβαρές ενδείξεις δείχνουν ότι φέτος έχει βρει την αντικατάσταση που είναι εξίσου πολύ δυνατή.

0: Γεια σου, Ηλία. Σ' άρεσε το τραγουδάκι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αριάνδρη, εδώ από την όμορφη Βιέννη.
0: Φήμες λένε ότι...
1: Υπέροχο τραγούδι ήταν αυτό για να με προλογίσεις.
0: Ότι μετά τον τραυματισμό του Ακύλα θα προτείνουν σε σένα για την κατάσταση λόγω ομοιότητας. Είναι αλήθεια?
1: Θέλω να σου πω, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι εχθές βρέθηκα στο δεύτερο ημιτελικό εδώ στη Βιέννη.
0: Φωτιά.
1: Κειμένος Ακύλας. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι συνέβη στην κυριολεξία. Πρέπει να ήταν πάνω από 300 φωτογραφίες, Άγγελα, με
0: σοβαρά
1: το κοινό. Και όλοι να πιστεύουν ότι είμαι ο Ακύλας, μιας που δεν συμμετείχα με αυτό το τελικό. Νομίζανε ότι πήγε ο Ακύλας να προκληθεί και τη διοργάνωση στο κοινό αυτή.
0: Ρε εσύ το φοβερό.
1: Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πίστευαν ότι είμαι φοβερικός.
0: Αυτό σου δίνει ένα φοβερό access για πληροφορίες και για πράγματα έτσι που δεν έχει δυνατότητα να τα μαθαίνει καθένας. Οπότε εσύ μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Αλλά η τιμιότητά σου δεν θα σου επιτρέψει να το κάνεις αυτό. Όμως θέλω να πω ότι πριν τη Eurovision έμοιαζε με τον Ακύλα. Επειδή τον Ακύλα τον ψιλοξέραμε, είχε κάνει έτσι κάποιες επιτυχίες και ήταν γνωστός μεταξύ γνωστών. Το είχαμε συζητήσει, Ηλία, το θυμάσαι?
1: Θυμάμαι φυσικά. Ο Ακύλας πριν τη Eurovision ήταν αρκετά ενεργός και στο TikTok.
0: Και εσύ επίσης. Όμοιος.
1: Φοβερό.
0: Πες μας τώρα λίγο.
1: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θέλω να αναφέρω κάτι.
0: Ακούγοντας
1: την εκπομπή, πριν συνδεθούμε, είπες ότι όταν άκουσες πρώτη φορά το Φέρτο, ήσουν άρρωστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα πώς συνδέονται τα μεγάλα πνεύματα. Ακριβώς. Άρρωστος ήμουνα και εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά το Φέρτο. Και ήταν φιλιοβλεξία παρηγοριά στον άρρωστο.
0: Πες μας λίγο, πώς είναι η εικόνα από τη Βιέννη και τι κλίμα επικρατεί έτσι κάποιες λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό?
1: Το κλίμα, Αριάδνη, είναι πραγματικά φανταστικό. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε διοργάνωση της Eurovision. Περπατάς στο κέντρο της Βιέννης, βλέπεις πάντως σημαίες, ανθρώπους βαμμένους με γκλίτερ, παρέες, τραγουδάνε στον δρόμο. Θέλω να πω ότι ο καιρός δεν είναι καθόλου σύμμαχος για τους φανς. Όλη την εβδομάδα είναι πολύ άσχημος με βροχή, αλλά κανείς πραγματικά δεν πτωείται. Είτε ήμασταν χθες με καταιγίδα και σε όλους τους δρόμους προς το στάδιο ο κόσμος τραγουδούσε χωρίς ομπρέλα. Ήταν απίστευτο το
0: κλίμα. Αυτό κι αν είναι αφοσίωση,
1: Πραγματικά, σαν οικογένεια ένιωθαμε όλοι.
0: Αυτή τη στιγμή η ελληνική και η κυπριακή αποστολή πώς είναι ψυχολογικά, ξέρεις, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αυτοπεποίθηση?
1: Σίγουρα υπάρχει αυτοπεποίθηση, μιας και οι δύο αποστολές προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Σήμερα να αναφερθούμε ότι είναι το jury show, που δηλαδή ψηφίζει. Ψηφίζουν οι επιτροπές και θα ξέρετε το 50%. Ξέρω ότι προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει προετοιμασία για το αποψινό σοου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους αυτό, γιατί έχουν εξασφαλίσει τη θέση για το τελικό.
0: Πώς υποδέχεται η ομογένεια της Βιέννης στη φετινή Eurovision? Υπάρχει ελληνικός παλμός στην πόλη γενικά? Υπάρχουν άνθρωποι έτσι που εξωτερικεύουν την ελληνικότητά της, ας πούμε?
1: Νομίζω πως με μεγάλη βεβαιότητα μπορώ να σου πω ότι περισσότεροι φανς φέτος είναι Έλληνες.
0: Αλήθεια. Καλά, η Ελλάδα αγαπάει πάρα πολύ τη Βιέννη, από πάντα, έτσι.
1: Πάρα πολύ τη Βιέννη και πάρα πολύ.
0: Και πάρα πολλοί Έλληνες όταν είχα πάει, είχα συναντήσει εγώ.
1: Χθες που κάθισα στο δεύτερο ημιτελικό, δίπλα μου ήταν δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν 30 χρόνια στη Βιέννη και ήρθαν να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό και μου είπαν ότι είναι τόσο χαρούμενοι που η Ελλάδα είναι τόσο ψηλά και στα στοιχήματα και υπάρχει τέτοιο ελληνικός ενθουσιασμός που αυτό τους πρόθεσε ακόμα περισσότερο να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό από κοντά.
0: Τι ωραίο συνέστημα αυτό, έτσι, να αγκαλιάζεις από τους Έλληνες διασποράς. Τι άλλα λένε οι Έλληνες, ποια είναι η γνώμη τους? Φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει και για την πιθανότητα να το φέρει ο Ακύλας.
1: Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Συγκεκριμένα κάποιοι άλλοι Έλληνες μου ανέφεραν ότι έχουν να νιώσουν αυτή τη διάθεση, τη γυροβουζινική διάθεση από το Σάκη Ρουβάκια την Έλληνα Παπαρίζου. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Μπορεί να μας φαίνεται πολύ κοντινό. Επειδή ξέρεις, εμείς τα ακούμε ξανά και ξανά στα πάρτι, το νιώθουμε πολύ κοντά μας, αλλά έχει περάσει καιρός.
1: Είναι λες και είναι ζωντανά ακόμα, είναι λες και είναι λίγα χρόνια πίσω. Αλλά μιλάμε για 20 χρόνια πριν.
0: Ναι. Μας έλεγες για το πώς αν ο Ακύλας έχει καταφέρει να γίνει talk of the town για όλους.
1: Νομίζω πως είναι ο απόλυτος νικητής, χωρίς να έχει σημασία τα αποτελέσματα τα οποία θα δούμε αύριο στο τελικό. Είναι ο απόλυτος νικητής από την άποψη ότι είναι ένα παιδί το οποίο κατάφερε να το μάθουν όλοι σε κάθε άκρη της Ευρώπης, θεωρώ. Μόνο απλά με ένα σκουφάκι, με μπότες, με πολύ απλά πράγματα, με ένα ντύσιμο. Κατάφεραν να το μάθουν σε κάθε άκρη της Ευρώπης. Γι' αυτό για μένα είναι φανταστικό.
0: Εσύ προσωπικά τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στο Φέρτο και στην παρουσίαση του Ακύλα?
1: Νομίζω, βλέποντας πλέον όλες τις συμμετοχές και ζωντανά στη σκηνή της Eurovision, είναι πολύ σύγχρονο. Κάτι το οποίο έλειπε από τη φετινή διοργάνωση. Έχει μία φωτιά, μία παιδικότητα, αλλά με την πολύ καλή έννοια που έχει καθεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι και πάρα πολύ φρέσκο, pop, ανεβαστικό, που επίσης θα το σηκωμάτια τις μπαλάντες και δεν το βλέπαμε, δεν το είδαμε αυτό.
0: Άρα θα χορευτεί αρκετά μετά το πέρας της Eurovision, θα είναι από τα τραγούδια δηλαδή που μείνουν.
1: Θέλω να σου πω ότι χθες βρέθηκα το βράδυ στο Eurovision Clubs. Στο επίσημο Eurovision Club, συγκεκριμένα στη Βιέννη, όπου είναι χιλιάδες κόσμος κάθε βράδυ σε αυτά. Θέλω να σου πω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο μέσα σε τρεις ώρες ακούσαμε τέσσερις φορές.
0: Ναι.
1: Από τη φετινή διοργάνωση, αλλά γενικότερα από όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε όλα τα τραγούδια της Eurovision.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντική αναφορά, το κρατάμε, αλλά απ' την άλλη...
1: Δεν γίνεται να μην το χορέψεις. Δεν γίνεται να μην το χορέψεις.
0: Απ' την άλλη υπάρχουν και κάπως έτσι... αντίθετες γνώμες ή τέλος πάντων υπάρχει αμφιβολία, υπάρχουν κάποια περιθώρια τέλος πάντων τα στοιχήματα όπου δείχνουν το Φέρτο να μην τα πηγαίνει τόσο καλά πλέον, ειδικά μετά την εμφάνιση και των υπόλοιπων τραγουδιών στο δεύτερο ημιτελικό. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις δεύτερες?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ από εδώ δεν το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι όσο είμαι στη Βιέννη, λίγο κοιτάζοντας και στα στοιχήματα και στο site, βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή πτώση του 5% για πιθανότητα νίκης. Μιας που είχαμε και την εμφάνιση της Αυστραλίας εχθές, που να πούμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, ενώ η Ελλάδα...
0: Η Tyra Banks, ή όπως την χαρακτήρισε η Σοφία Μουτίδου, η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Αν θα σε άποψή μου,
0: δεν
1: θα βρεθεί στην δεύτερη θέση, θα βρεθεί λίγο πιο χαμηλά, μιας και το ευρωπαϊκό κοινό δεν στηρίζει τα τελευταία χρόνια την Αυστραλία τόσο πολύ.
0: Είναι περισσότερο
1: αγάπη των επιτροπών.
0: Πού να ταξιδεύουμε μέχρι την Αυστραλία, ρε εσύ? Δεν είναι απλά Λίμπρος, είναι άλλος κόσμος, μακριά. Και αυτό σίγουρα, συγγνώμη να το πω, σίγουρα το επιβεβαιώνουν οι Έλληνες της Αυστραλίας που πραγματικά κρατάνε πολύ ζωντανό τον ελληνισμό, αλλά χαρά στο κουράγιο τους. Όταν έχουν να έρθουν, ας πούμε, το καλοκαίρι.
1: Πολλοί φάνοι θα αναφέρουν και λένε ότι μακάρι να βγει η Αυστραλία πρώτη, αν δεν καταφέρουμε εμείς, και δεύτερη εμείς, ώστε να μην την διοργανώσει η Αυστραλία και να το δώσουμε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Απ' την άλλη, ίσως είναι και μια εμπειρία, ίσως αξίζει και αυτό. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν τόσο διαφορετικά πράγματα και στοιχεία, μπορεί να προσδώσουν ένα νέο πρόσωπο στην Eurovision όπως την έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, ας μην είμαστε αρνητικοί εν τέλει κατά λίγο. Αν και θέλουμε να κερδίσει ο Ακύλας, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Είναι η στιγμή, νομίζω, μετά από αρκετά χρόνια να κατέβει λίγο προς τα νότια η Eurovision.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πολύ δει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Νομίζω ήρθε η ώρα να έχει άρωμα βαλκανικό, να έρθει προς τα μας.
0: Άρωμα να μην. Εικόνα καλύτερα. Νομίζω... Εικόνα είναι πιο ευχάριστη.
1: Και οι ίδιοι φανς το ζητάνε αυτό, ότι πέρα από την επιτυχία του Ακύλα θέλουν νέο διαγωνισμό να κατέβει λίγο προς τη σκιά κάτω. Λίγο, γιατί ξέρεις, ο Μάιος είναι και σχεδόν καλοκαιρινός μήνας. Στην κεντρική Ευρώπη δεν το βλέπει. Στις δημοκρασίες εδώ είναι 5 με 10 βαθμούς.
0: Άρα υπάρχουν και πρακτικά logistics από πίσω που μπορεί να μας κάνουν, να μας πείσουν ότι έχουμε το winner moment στο οποίο θα λάμψουμε. Αν έπρεπε να μεταφέρεις ένα backstage στιγμιότυπο ή μια εικόνα που σου έμεινε αυτές τις μέρες ή κάτι τέλος πάντων, έτσι, πολύ, που σου εντυπώθηκε πολύ έντονα και σε εντυπωσίασε ή όχι, τι ήταν αυτό, ποιο θα έλεγες?
1: Νομίζω δεν θα γίνω γραφικός, θα πω αυτό που ανέφερα και πριν. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι... ο κόσμος, βλέποντας μόνο μία ελληνική σημαία ή βλέποντας μόνο ένα σκουπάκι, θα πει απλά τη λέξη φέρτο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει. Δεν ξέρουν τι σημαίνει καθόλου.
0: Το καταφέραμε όμως.
1: Αλλά τουλάχιστον καταφέραμε μία μικρή λεξούλα να τη μάθει όλη η Ευρώπη. Αν ρωτήσεις τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πώς λέγεται το τραγούδι της Φιλανδίας, που είναι και το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή για να νικήσει, δεν το γνωρίζει κανείς. Προσωπικά δεν γνωρίζω ότι εγώ, όπως προφέρετε. Οπότε αυτό και είναι η επιτυχία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι. Είμαστε που είμαστε, σε αναβρασμό και σε αναταραχή. Τώρα με αυτά που λες, πιο πολύ ανάβεις τα κάρβουνα και ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Μια τελευταία ερώτηση, Λία, αλλά δεν θα αποχαιρετήσουμε μαζί. Μην κλείσεις. Απλά θέλω να μου πεις. Τι πρέπει να προσέξουμε, ποιες χώρες είναι πιο δυνατές και η διοργάνωση της Βιέννης τι έχει να προσφέρει για μας σαν θέαμα, τι να αναμένουμε αύριο το Σάββατο 16 Μαΐου στο τελικό.
1: Νομίζω πως θα είναι μια βραδιά με εκπλήξεις, το θεωρώ δεδομένο αυτό, διότι μπορεί η Φιλανδία να είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή για την νίκη, όμως μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια όποιο φαβορί είναι πρώτο για να κερδίσει, δεν κερδίζει το τέλος. Ή κερδίζει το δεύτερο ή κερδίζει το τρίτο φαβορί. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μπορεί και για τα στοιχήματα θα προσθέσω. Μπορεί να είναι πιο πονηροί οι λόγοι που το δείχνουν έτσι.
1: ακριβώς. Νομίζω ότι τη Φιλανδία πρέπει να φοβόμαστε. Πλέον την Αυστραλία που έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Θα πω και το Ισραήλ που έχει ανέβει επικίνδυνα επίσης. Με ένα με ρωτάς πολύ αδιάφορο τραγούδι. Για σε σχέση με αυτά που έχει συνηθίσει το Ισραήλ, φυσικά, και τη Δανία. Τη Δανία, που από την αρχή φιγουράρει στο top 4.
0: Και η Γαλλία, καλή. Συγκλονιστική. Εγώ είχα goosebumps. Ήτανε...
1: Η Γαλλία.
0: Πολύ δυνατή αυτή η μικρή κοπέλα. Πολύ καλή, Μοντρό.
1: Να σημειώσω κάτι, επειδή βλέπεις αρκετά το vibe μέσα από το στάδιο, εχθές προκλήσω το δεύτερο ημιτελικό, που ήταν και η Γαλλία. Θέλω να σου πω ότι το μεγαλύτερο χειροκρότημα το είχαν δύο outsider που δεν τα περίμενα τόσο πολύ.
0: Πες μου ότι είναι η Ρουμανία. Συγγνώμη, η Βουλγαρία. Πες μου ότι ήταν η Βουλγαρία.
1: Ήταν η Βουλγαρία και ήταν και η Κύπρος μας, γιατί δεν αναφέραμε καθόλου. Έλαβε. Η ενέργεια από το κοινό ήταν απίστευτη την ώρα που τραγουδούσε η Κύπρος. Και επίσης, ενώ όσο αναμέναμε την ανακοίνωση ώστε να προκληθεί στο τελικό, όλο το στάδιο φώναζε Cyprus.
0: Αυτά είναι και δεν θέλω να ακουστώ και εγώ γραφική, αλλά τώρα αυτές τις μέρες κάτι με πιάνει. Θέλω να εστιάσω στο ότι άλλη μια ελληνική υπογραφή βρίσκεται πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας, έτσι, το Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή και στο στίχο του Μπανκαράγκαβα, Μπανκαράγκαβα. Συμμετείχε δηλαδή στο...
1: Νομίζω ότι συγκρούεται λίγο με το φέρτο, στο ότι ο κόσμος φωνάζει φέρτο ή Μπανκαράγκαβα. Ή τζάλα.
0: Έχουμε όμως μία αισθητική καθιερώση εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν το παρακολουθήσει ως εξωτερικός παρατηρητής ή τέλος πάντων ως άνθρωπος που απολαμβάνει αυτή την αισθητική και θα έχει πολλούς τρόπους να εκφράζεται ανάλογα ας πούμε με το mood τι θα του φέρει. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε έτσι, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ειδικό απεσταλμένο μας, το απόδημο ελληνισμού. Ηλία Γρηγορόπουλο. Ναι,
1: που μην ξεχνάμε, στο 06 αύριο η Ελλάδα θα εμφανιστεί,
0: ναι,
1: στο μεγάλο τελικό.
0: Ναι,
1: θα είναι ο κωδικός που θα ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες από το εξωτερικό,
0: ναι,
1: 06.
0: Και από το rest of the world, τα είπαμε πριν από λίγο. Έτσι, τους τρόπους να το δουν. Τους αναφέραμε, μπορείτε να το ψάξετε και στο site για περισσότερες λεπτομέρειες. United by Music, έτσι, για το μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου και να πούμε στις 10 η ώρα Ελλάδας. Μπανκαράγκαμπα, όπα φέρτο Ηλία.
1: Φέρτο μόνο.
0: Λοιπόν,
1: μέχρι την νίκη.
0: Δώσε μια τελευταία ευχή και πάμε να αποχαιρετήσουμε, να προετοιμαστούμε για αύριο.
1: Εύχομαι αύριο το βράδυ εσείς εκεί στην Αθήνα και εμείς εδώ από τη Βιέννη να είμαστε στους δρόμους και να γιορτάζουμε τη νίκη του Ακύλα με το φέρτο και να επιστρέψει ο διαγωνισμός 21 χρόνια μετά στην Ελλάδα.
0: Τον θέλουμε. Να το φέρουμε. Φέρτε το.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε και το φωνάζουμε όλοι δυνατά.
0: Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της 3ης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Τη θλίψη από τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του γυαλού το βυθό, και αν τύχει μέσα σαν αίμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Σύννεφα του γυαλού θέλω να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ασματώσω. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Τους στίχους έγραψε ο Κώστας Σπηλιωτάκος, τραγούδι του 2006, τίτλος τραγουδιού «Σύννεφα του γυαλού». Και με αυτό ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα. Έχει λίγο καιρό έξω, έχει λίγο φουρτούνα, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Είπαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Ετοιμαστείτε, επιβιβαστείτε στο σκάφος, στο πλοίο μας. Ελάτε, ανεβείτε, όλοι προλαβαίνετε. Παρακαλούνται όμως οι επισκέπτες να εξέλθουν σε λιγάκι, αναχωρούμε. Είμαστε on board, πανέτοιμοι, φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι με μια νέα εμπειρία, με έναν καλεσμένο σήμερα από το χώρο της ναυτιλίας. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις εξελίξεις. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», λοιπόν, η εκπομπή, η ώρα που φιλοξενούμε ανθρώπους που ζουν με τη θάλασσα, για τη θάλασσα, ανθρώπους που την έχουν φάει με το κουτάλι, παλιούς και νέους, νέους και παλιούς ναυτικούς, αλλά και ανθρώπους των γραφείων, ανθρώπους της ναυτιλίας που την υπηρετούν ο καθένας από τη δική του σκοπιά, από το δικό του μετερίζει. Και έτσι πορευόμαστε αυτά τα χρόνια και αυτή την ώρα, 8 με 9 κάθε πρωί, εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Φωνή της Ελλάδας. Χαιρετίζουμε απάντες όλους τους ναυτικούς μας, τους θαλασσινούς μας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας και φυσικά τους απανταχού Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, και συνδυτικός μας κρίκος η Φωνή της Ελλάδας. Να δούμε γρήγορα ποιοι είμαστε. Απλώς να πούμε ότι είμαστε φορτωμένοι με κέφι, με καλή διάθεση, με ανθρώπους, όπως είπαμε και πριν, της θάλασσας και της ναυτιλίας. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς. Το GPS δείχνει Φωνή της Ελλάδας και η πηξίδα έχει καρφωθεί στις καλές θάλασσες. Είμαστε εδώ, Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σφύριξε η μπουρού και καλό μας ταξίδι. Πάμε σιγά σιγά.

Christopher Cross από τα παλιά, 1979, Ride Like the Wind. Φυσάει σαν τον άνεμο, έτσι ο άνεμος μας συντροφεύει στα ταξίδια μας, εκεί στα πέλαγα και στους ωκεανούς που ταξιδεύουμε με τις καλές θάλασσες εμείς οι ναυτικοί. Και βέβαια να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά για τα τρέχοντα, για τα θέματα, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο. Φόβοι για επανάναρξη των εχθροπαξιών στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εύθραστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τα κυριότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου στην εμπόλεμη περιοχή, στην περιοχή της κρίσης που μας απασχολεί όλους. Αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν γίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρθησε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ και στη 17χρονη κόρη του. Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ υπήρξε Τραμπ και Νετανιάχου χωρίς παραχωρήσει απάντηση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν, ενώ πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο είναι μέχρι τώρα είναι καταγεγραμμένα από την έναρξη του πολέμου σύμφωνα με τις αρχές. Επίσης, επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και τέλος, η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις στο Μεσοανατολικό, εκατέρωθεν απειλές για πάγωμα συνομιλιών και εύθραστο ακόμα το θέμα της ειρήνης και των διαπραγματεύσεων στην εμπόλεμη αυτή περιοχή.

Βήρα της Άγκυρες, τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Αλέκου Αγγελόπουλου. Το πρωτοτραγούδισε η Σμαρούλα Γιούλη. Το ακούσαμε από τον μεγάλο Λουκιανό και Λαϊδόνη. Βήρα της Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σε άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα, μακριά τα γέρη. Και φυσικά όλοι στράφηκαν στην ναυτιλία και σήκωσαν άγκυρες για να φύγουν από δύσκολες καταστάσεις που όλοι βίωναν παλιότερα, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, στην Ελλάδα, και πραγματικά ήταν μια όθηση, να το πούμε έτσι, της ελληνικής οικονομίας. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, εξέλιξη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κομβικό ρόλο και την σημαντικότητα της Short Sea Ναυτιλίας στη διαδρομή προς τον στόχο της πράσινης μετάβασης και της διασφάλισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της στις θαλάσσιες μεταφορές, κατανοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το συμπέρασμα του Policy Workshop που διοργάνωσε το European Short Sea Network, παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων, της European Community Ship Owners Association, Ευρωβουλευτών και Εθνικών Short Sea Promotion Centers. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Ο πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προλόγησε τις εργασίες του workshop με ένα θερμό χαιρετισμό, μέσω του οποίου δήλωσε ευθαρσός ότι είναι πλέον γνωστά και αποδεκτά η σημαντικότητα και ο ρόλος της short sea ναυτιλίας στην Ευρώπη, ιδιαίτερως στην παρούσα περίοδο των γεωπολιτικών αναταραχών και των επιπτώσεών τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος, στην παρούσα περίοδο των γεωπολιτικών αναταραχών και των επιπτώσεών τους. Όπως χαρακτηριστικά

κοινωνία και την οικονομία της. Ιδιαιτέρως μας χαροποίησε η σύμπλευση των απόψεων των συμμετοχόντων, κάτι που καταδεικνύει σαφώς ότι έχουμε κοινό στόχο και συμμάχους στη δύσκολη πορεία προς την πράσινη μετάβαση. Επίσης, ο κύριος Σιμαντώνης εξήγησε γιατί η short sea ναυτιλία είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα, την αντοχή της ευρωδιαστικής αλυσίδας και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και της γεωπολιτικής υπεροχής της Ευρώπης, καθώς διασφαλίζει τη μεταφορά εμπορευμάτων εντός και εκτός συνόρων της Ευρώπης, αποτελεί την οδική υποδομή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών, διασφαλίζοντας πρόσβαση και περιφερειακή συνοχή, και τέλος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για την διοχέτευση των εμπορευματικών ροών από τους οδικούς στους θαλάσσιους άξονες. Αυτά σχετικά με το συνέδριο, τη διοργάνωση που έγινε και το workshop που έγινε στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, με την European Short Sea Network και άλλους αξιωματούχους γύρω από αυτό το φλέγον θέμα.

Το 1974 ο Γιάννης Καλατζής τραγούδησε του Γυαλού τα κύματα από το άλμπουμ «Οδός Αριστοτέλους» σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ολιμερείς γλυκοφιλήματα σαν του Γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά κλπ. Κλπ. Μας ανέφερε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Χαιρετίζουμε τους ναυτικούς μας και είμαστε συγκινημένοι για ένα μακροσκελέστατο email που λάβαμε νωρίτερα από τον νωρίτερα αυτές τις μέρες από τον καλό φίλο της εκπομπής, τον μηχανικό, το πρώτο μηχανικό του δεξαμενόπλοιου Runner, τον Μάστρο Κυριάκο Ζάλη. Να είναι καλά. Τελευταία κρόαση έμαθα την εφαρμογή στο Play Store και έτσι μπόρεσα να σας ακούσω ζωντανά. Φανταστείτε την χαρά που έχω πάρει. Μας αναφέρει μεταξύ άλλων στο email του ο Μάστρο Κυριάκος Ζάλης και επίσης αναφέρει σας ευχαριστώ για αυτό που επιτελείτε.

διαμέσου της συχνότητας της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά του διαδικτύου, του οποίου εύκολα πλέον μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε την εκπομπή αυτή για τους ναυτικούς και για όλους τους Έλληνες. Επίσης αναφέρει και άλλα πράγματα γύρω από το χώρο του. Απλώς θέλει στο τέλος, θα ήθελα να στείλω στο προσωπικό μου ήρωα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στον προσωπικό μου ήρωα που μου χάρισε τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο και την Ισιδώρα, να στέκεται ως μάνα και πατέρας μόνη της χωρίς καμία βοήθεια, την αγάπη μου που μου στάθηκε και στέκεται δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, την Ματίνα. Μας αναφέρει ο πρώτος μηχανικός του δεξαμενόπλου runner Δημήτρης Κυριάκος Ζάλης, τον οποίο και ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλές θάλασσες, και να πούμε ότι η Φωνή της Ελλάδας αυτό το ρόλο έχει, να συνδέει όλους τους Έλληνες και τους ναυτικούς μας απανταχού και να ακούγονται οι φωνές τους και να ακούγεται και ο παλμός της πατρίδας μας από εδώ, από την ελληνική ραδιοφωνία. Η ελληνική ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας, έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια 24 ώρες το 24ωρο, χτίζοντας μια μοναδική γέφυρα με όλους τους Έλληνες, και μπορείτε να το πείτε στους φίλους και γνωστούς σας να συνδέονται μαζί μας, να συντονίζονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής, στο vocalia.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας, επίσης και από την εφαρμογή Airflix International, Airflix, και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, την κατεβάζετε και είμαστε εκεί παρέα σας. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece. Έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα τηλέφωνα που μπορείτε εσείς να καλείτε είναι το 210-6066-815-16, 210-6066-815-16, και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες σας, ό,τι εσείς νομίζετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, @earth.gr. Και επίσης να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς σε κάποιους από τους ακροατές ναυτικούς που πήραν μέρος σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως παραδείγματος χάρη στον καπετάν Αντώνη Μουντέ που ήταν στον Περσικό κόλπο, στον καπετάν Γιάννη Κούγιουμτζόγλου, στον καπετάν Αντώνη Μικέλη, στον καπετάν Κώστα Σόκο, οι δύο τελευταίοι απόφοιτοι της σχολής της Ίδρας, στον ασηματιστή και καλό φίλο Μανώλη Λυκάκη από τη Ζάκρο, τον μάστρο Γιώργο Αρίστο από την Φώκια, τον ασηματιστή από την Ικαρία Χαράλαμπο Χατζινάκη, τον ιστιοπλό σκίπερ Τάσο Κολοκυθά, τον καπιτά Μάνθο Χαΐτη, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπιτά Μανώλη Νικολάκη, στον καπιτά Γιώργο Ρουκουνάκη, στον καπιτάν Ηλία Τουσούνη και στον μάστρο Κώστα

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος από το 1987 και το άλμπουμ «Όλα για τον έρωτα». Ακούσαμε απόψε σε κάποιο νησί, όλοι κάνουμε κάποια σχέδια για κάποιο νησί, νησί εν ώψη καλοκαίρι 2026, σε μουσική του Νίκου Ιγνατιάδη και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και πάμε σιγά σιγά, ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, πρόσφατα σε συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, για την αθλιακή ασφάλεια, για το τρίτο συνέδριο αθλιακής ασφάλειας. Συναντήσαμε τον δόκτορ Σπύρο Χιρδάρη, ο οποίος είναι και διευθυντής του Global Ship Systems Center του ABS, του Αμερικανικού Νεογνώμονα, όπου θα συζητήσουμε, συζητήθηκε στο συνέδριο, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την ναυτική τεχνολογία, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και της πυρηνικής φυσικά, καθώς και στις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και πολλά άλλα. Αυτά θα συζητήσουμε στο υπόλοιπο της ώρας με το σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Χιρδάρη, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πρωί-πρωί, αν και οι άνθρωποι της ναυτιλίας είναι 24-7 και είναι συνέχεια alert, και οπότε είσαστε νωρίς στο πόδι.
1: Έτσι είναι. Δεν πειράζει, είναι μια καθημερινή εργάσιμη ημέρα και για μένα, όπως και για όλους την ναυτιλία και τους ναυτικούς μας.
0: Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Χιρδάρη, ήθελα, έτσι όπως ρωτάμε όλους και εσάς, τι εστί θάλασσα, τι είναι η θάλασσα για τον Σπύρο Χιρδάρη?
1: Η θάλασσα για μένα είναι εκεί από που κατάγομαι και έχω ξεκινήσει. Είμαι και εγώ νησιώτης, κατάγομαι από το νησί της Κέρκυρας και είμαι από ναυτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πλοίαρχος της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, οπότε από πολύ μικρή ηλικία είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου.
0: Καθημερινότητα λοιπόν, ο πατέρας, έπρεπε να το φανταστώ, αυτό το επίθετο παραπέμπει στο νησί της Επτανήσου, την Κέρκυρα. Το συναντάμε εκεί πιο πολύ?
1: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε η Κέρκυρα και τα νησιά των Επτανήσων δεν είναι τόσο έτσι ναυτιλιακά όπως να πούμε τα νησιά του Αιγαίου, αλλά οπωσδήποτε και εμείς έχουμε τη δική μας παράδοση στο χώρο της Ναυτιλίας.
0: Ίσως κάποια στιγμή βγάλουμε το πατέρα να μας πει τη δική του πορεία και τη δική του εμπειρία γύρω από τα βαπόρια και τη θάλασσα.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Τα βαπόρια και η θάλασσα είναι κομμάτι της Ελλάδας και της παράδοσής μας και πολλά έχει πολύ σημαντικά και για τη χώρα, ήταν, είναι και θα είναι.
0: Οπότε λοιπόν και εσύ στράφηκες σε αυτό το χώρο, είδες ας πούμε ότι η θάλασσα έχει ευκαιρίες, έχει πολλά να σου δώσει. Μπορεί να μην πήγες κατεξοχή ναυτικό επάγγελμα, αλλά γύρω από αυτό το χώρο. Τι σε έσπρωξε,
1: ναι,
0: τι πήγες?
1: Αυτό είναι απολύτως σωστό. Ναι, αρχικά σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός και στη συνέχεια έκανα το διδακτορικό μου σε ναυτιλιακή τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του Southampton της Μεγάλης Βρετανίας. Και από εκεί και πέρα η καριέρα μου εξελίχθηκε στον τομέα της μυολόγησης πλοίων και στη ναυτική τεχνολογία με εμπειρίες σε νεογνώμονες, σε κατασκευές πλοίων και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Βλέπουμε λοιπόν με όλα αυτά που μας είπες, Σπύρο Χιρδάρη, κύριε Χιρδάρη, ότι έχει άπειρες ευκαιρίες, αρκεί να τις δει κανείς και να τις σπουδάσει φυσικά, αλλά δεν είναι μόνο τα βαπόρια. Και εσύ νωρίς μπήκες σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε εδώ αμέσως ανέφερες τόσες και τόσες ειδικότητες γύρω από αυτό το χώρο. Τι έχεις να πεις για τους νέους και που θα θέλανε να στραφούν σε αυτό το κομμάτι? Να τους παροτρύνουμε γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα μυαλά, τους ανθρώπους, τους νέους και στη θάλασσα αλλά και σε τόσα άλλα επαγγέλματα.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι ένας κατεξοχήν κλάδος αριστείας μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιες, ας πούμε, ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά η ναυτική μας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και δυνατότητες γύρω από διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη των λειτουργιών των ναυτιλιακών εταιριών και φυσικά το επιστημονικό κομμάτι του κλάδου, ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος, το τεχνολογικό κομμάτι του κλάδου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι για παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν πανεπιστημιακές σπουδές, σαν αυτές που γίνονται, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο κλάδος έχει να προσφέρει πολλές και πλούσιες ευκαιρίες με ηθικές και υλικές ανταμοιβές. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάποιον ο οποίος θέλει να αναπτύξει την καριέρα του με σοβαρές προοπτικές.
0: Σοβαρές προοπτικές απαιτούν και σοβαρότητα και σπουδές φυσικά, έτσι δεν είναι? Και να ακολουθήσει step by step όλη αυτή την πορεία προς αυτό τον χώρο που πιστεύω, όσο καιρό ασχολούμαι με αυτό και βλέπω, ότι δεν θα βγει κανείς χαμένος από αυτή του την επιλογή. Όμως, κύριε Χιρδάρη, τώρα ας έρθουμε λίγο και στα της τεχνολογίας, διότι εκεί επικεντρώνεστε. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία στην ναυτιλία, στον χώρο αυτόν, εξελίσσεται ραγδαία, όπως και σε όλα τα άλλα επαγγέλματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική να την παρακολουθεί κανείς, και γιατί όλα αυτά είναι, οι εξελίξεις τρέχουν, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Θα έλεγα ότι διεθνώς σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και συγκεκριμένα στην ναυτιλία, ζούμε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη περίοδος που η έμφαση ήταν περισσότερο σε κλασικά θέματα της ναυτιλιακής επιστήμης, αλλά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια υπάρχει πάρα πολύ έμφαση στον τομέα της αειφορίας, της ενεργειακής μοντερνοποίησης των πλοίων και σε θέματα ασφάλειας που άπτονται αυτών. Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε μια πολύ δυναμική περίοδο εξέλιξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ναυτικών συστημάτων και της ασφάλειας των πλοίων, λόγω της τοποθέτησης αυτών των νέων ναυτικών συστημάτων πάνω στα πλοία. Παραδείγματα είναι νέες μηχανές, νέα καύσιμα, η χρήση των αναβιώμενων μορφών τεχνολογίας και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της ναυτιλίας και των πλοίων συγκεκριμένα.
0: Είπατε πολύ, είπατε λέξεις κλειδιά, ναυτικά, νέα ναυτικά συστήματα, νέες μηχανές, νέα καύσιμα. Μας παραπέμπετε αμέσως στο φλέγον θέμα, να το πούμε έτσι, που απασχολεί την ναυτιλιακή κοινότητα, την αποανθρακοποίηση, που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει μπίλια και ο καιρός τρέχει, το ταβάνι είναι το 2050. Να δούμε, εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
1: Ναι, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι η ερώτηση του δεκατομμυρίου, the one million dollar question, όπως λένε όλοι, είναι ποιο είναι το καλύτερο καύσιμο και αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην απανθρακοποίηση μέχρι το 2050. Προφανώς υπάρχει μια στρατηγική η οποία διέπεται από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, το Paris Agreement και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, η οποία έχει θέσει ως στόχο η ναυτιλία να απανθρακοποιηθεί μέχρι το 2050. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στο τραπέζι. Αυτές έχουν να κάνουν με τη χρήση νέων καυσίμων, όπως ας πούμε η αμμονία είναι ένα παράδειγμα, ή με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η πυρηνική ενέργεια στα πλοία, η οποία βέβαια δεν είναι παλιό αντικείμενο, αλλά στη μοντέρνα του μορφή δίνει κάποιες περαιτέρω δυνατότητες. Στην ερώτηση τι είναι το καλύτερο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σίγουρα αυτή τη στιγμή με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνεται μια επεπροσπάθεια αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα διαφορετικά καύσιμα, πώς μπορούν να γίνουν κομμάτι των μηχανολογικών συστημάτων και πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιηθούν πάνω σε πλοία. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια, τόσο οι νεογνώμονες όσο και οι τεχνολόγοι στον τομέα, όπως και οι εφοπλιστές βέβαια, ο ναυτιλιακός κλάδος προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι τα ρίσκα που εφάπτονται της χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Το ερώτημα το αν θα τα καταφέρουμε μέχρι το 2050 υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που χρειάζεται στον τομέα, ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζεται να λειτουργήσουν σαν ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα είναι μεγάλος, και κατά συνέπεια συνεχίζουμε την προσπάθεια χωρίς να σταματάμε. Δεν υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη λύση. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο σε σχέση με κάτι άλλο.
0: Παίζονται πολλά, ακούγονται πολλά. Αναφερθήκατε προηγουμένως για την υπήρχε η προσπάθεια για να καταλάβει ο κόσμος γύρω από πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά, τα νέα συστήματα που μπαίνουν σιγά σιγά στα βαπόρια, οι μηχανές, τα νέα καύσιμα. Αλλά συζητάμε και βοηθήστε μας λίγο για τα διάφορα είδη καυσίμων που σκέπτονται και η πυρηνική ενέργεια με την καλή της έννοια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας δεν πρέπει να την φοβόμαστε, όπως ακούγαμε πυρηνική ενέργεια και ήταν κάτι όχι τόσο καλό.
1: Ναι. Καταρχάς, να κοιτάξουμε τα καύσιμα, θα έλεγα ότι έχει συμβεί σημαντική πρόοδος και συμβαίνει όπως μιλάμε στον τομέα της αμμονίας. Μεγάλες επιχειρήσεις που φτιάχνουν μηχανές έχουν στο test bed κάποιες μηχανές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμμονία. Υπάρχει πάρα πολύ προσπάθεια να μπορέσουμε να καταλάβουμε το ρίσκο από πλευράς ασφάλειας για το προσωπικό των πλοίων, τους ναυτικούς μας, αλλά για το πλοίο το ίδιο. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους όταν τόσο εύφλεκτα καύσιμα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται. Αυτό προχωράει, μπορεί να πάρει ακόμα 5 με 6 χρόνια ακόμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική άποψη και να μπορέσουμε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως η αμμονία άμεσα πάνω σε πλοία. Η χρήση του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας άλλος τομέας όπου είναι αρκετά δυναμικός και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερους ρήπους και σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Αλλά θα έλεγα ότι η απότερη λύση στον τομέα της ναυτιλίας, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε πλήρη απανθρακοποίηση, είναι η πυρηνική τεχνολογία στη νέα της μορφή, όπως υφίσταται σήμερα. Αν κοιτάξουμε το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον πάνω στην πυρηνική τεχνολογία και τα πλοία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπου διάφορες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φτιάξει πιλωτικά προγράμματα που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική τεχνολογία όπως ήταν τότε για την πρόωση πλοίων. Ένα πολύ διάσημο πλοίο που είχε επισκεφθεί εκείνα τα χρόνια και το λιμάνι του Πειραιά ήταν το Nuclear Ships Havana, το οποίο πλέον σήμερα είναι μουσείο. Mm-hmm. Από τότε τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά. Στο τεχνολογικό τομέα σήμερα έχουμε τους λεγόμενους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες ή όπως λέγονται small modular reactors, οι οποίοι είναι αντιδραστήρες που μπορούν να φτιαχτούν σε βιομηχανικό περιβάλλον, σε ένα εργοστάσιο δηλαδή, και μπορούν να παράγουν μέχρι και 300 MW από θερμική ενέργεια. Και πρακτικά η χρήση τους πάνω σε πλοία θα σήμαινε μηδενικούς ρήπους. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι ρήποι που επαφίονται στην κατασκευή του πλοίου, αλλά ουσιαστικά θα οδηγούσαν σε πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Από την πλευρά των κανονισμών γίνεται επίσης μια προσπάθεια να εκμοντερνιστεί το πλαίσιο ασφάλειας των πλοίων μέσα από τον IMO. Γιατί η τελευταία φορά που είχαν φτιαχτεί κανονισμοί γύρω από αυτόν τον τομέα ήταν το 1980 περίπου, και από τότε δεν έχουν εκμοντορνιστεί όπως πρέπει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή να φτιαχτεί ένα νέο πλαίσιο. Μάλιστα. Περίπου αυτή είναι η γενική εικόνα.
0: Γίνονται λοιπόν, γίνονται προσπάθειες, γίνονται συνέδρια, ακούγονται πολλά και διάφορα. Εσείς δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέτε, βλέπετε κάπως να εσείς προκρίνετε το καύσιμο με τη νέα πυρηνική τεχνολογία, στη νέα της μορφή, να το πούμε έτσι?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αντικειμενικά στο γενικότερο τομέα της ναυτιλίας και των ναυτικών κατασκευών η πρώτη εφαρμογή που θα μπορούσαμε να δούμε μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα ήταν σε πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράκτιες περιοχές για την παραγωγή ενέργειας ή για συστήματα αφαλάτωσης. Ένας από τους λόγους που το λέω αυτό είναι ότι αυτός ο τύπος πλουτών κατασκευών έχει τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή χωρίς μετακίνηση από το Α στο Β, χωρίς δηλαδή να πάω από το ένα λιμάνι στο άλλο. Στην περίπτωση των πλοίων πιστεύω ότι κοιτάμε λίγο πιο μακριά, ίσως 15 χρόνια μπροστά, υπό την έννοια ότι πρέπει να φτιαχθεί ένα γενικότερο πλαίσιο ναυτιλιακό, νομικό, το οποίο να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων από μια χώρα που είναι μακριά στη δική μας χώρα, ας πούμε, μέσω διεθνών υδάτων αλλά και τοπικών υδάτων, με βάση κάποιες βασικές αρχές του ναυτιλιακού δικαίου που πρέπει να μπουν στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει αυτό να πραγματοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει το ταβάνι, λένε, για 2050 και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα, κύριε Χιρδάρη, που θέτω καμιά φορά σε διάφορα συνέδρια που σας παρακολουθώ, είναι από τη στιγμή που η ρήπανση από το χώρο της ναυτιλίας παγκοσμίως είναι 2,7-3%, ενώ άλλοι φορείς, άλλη η ρήπανση της ατμόσφαιρας είναι πολύ περισσότερη, γιατί όλο αυτό το, ναι. Γιατί όλο αυτός ο κακός χαμός, να το πούμε έτσι?
1: Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Πράγματι η ναυτιλία παράγει τους μικρότερους ρήπους σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης, ας πούμε. Αυτό που έχει συμφωνηθεί μέσα στα πλαίσια του Paris Agreement των Ηνωμένων Εθνών είναι ότι και η ναυτιλία πρέπει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις γενικότερες προσπάθειες απανθρακοποίησης που γίνονται διεθνώς. Οπότε θα έλεγα ότι όλοι έχουν συμφωνήσει και μέσα στα πλαίσια του IMO ότι πρέπει να πάρουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το γεγονός αυτό που είπατε, ότι δηλαδή τα πλοία ρυπαίνουν πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλους τομείς. Δεν μπορούμε αυτό να το διαγράψουμε. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν η νέα τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει πιο πράσινα πλοία. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές, ανεξάρτητα του γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες, ο ναυτιλιακός κλάδος κάνει σήμερα, και η Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές, κάνουν μια τεράστια και επιτυχή προσπάθεια να παράξουν νέες κατασκευές, οι οποίες είναι περιβαλλοντολογικά αποδοτικές, αλλά και ενεργειακά αποδοτικές για τη λειτουργία του πλοίου. Οπότε περίπου αυτό το ερώτημα που μου κάνετε, που είναι πολύ τοπικό, θα έλεγα ότι μπορεί να απαντηθεί περίπου έτσι. Αυτή είναι η διεθνή στρατηγική και κάπως έτσι προσπαθούμε να τη προσεγγίσουμε.
0: Να βάλει και η ναυτιλία το λιθαράκι της, το χεράκι της, ούτως ώστε για το καλό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και να έχει και εκείνη το δικό της, να συμβάλλει και εκείνη σε αυτό το χώρο.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Χιρδάρη, δύο λόγια για τον Αμερικανικό νεογνώμονα, το ABS, θα ήσασταν, φαντάζομαι, και στα Ποσειδόνια.
1: Ναι, με μεγάλη μου χαρά. Ο Αμερικανικός νεογνώμονας, ο American Bureau of Shipping, είναι ο μεγαλύτερος νεογνώμονας στον κόσμο σε επίπεδο gross tonnage. Εδώ στην Αθήνα έχουμε το μεγαλύτερο γραφείο από όλους τους νεογνώμονες στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε γύρω στα 160 άτομα με πολλές και καλές δουλειές, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν την τοπική ναυτιλιακή κοινότητα. Το τμήμα τεχνολογίας το οποίο έχουμε εδώ στην Αθήνα καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Ασχολούμαστε με θέματα συμβουλευτικά προς συναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως και με ερευνητικά προγράμματα τα οποία σποσοράρονται τόσο από τον Αμερικανικό Νιογνώμονα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το European Maritime Safety Agency. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι όπως εξελίσσεται η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια, έτσι και εμείς προσπαθούμε να είμαστε ανταποδοτικοί στις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας και να μπορέσουμε να παράγουμε ποιοτικές λύσεις για τους πελάτες μας και την ελληνική ναυτιλία, αλλά και τη γενικότερη ναυτιλία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όπως είπα.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές γύρω από το American Bureau of Shipping εδώ στην Ελλάδα. Πριν, θα έχετε και περίπτερο, φαντάζομαι, στα Ποσειδόνια. Θα σας δούμε και εκεί, φαντάζομαι.
1: Σαφώς. Στα Ποσειδόνια έχουμε ένα πάρα πολύ καλό περίπτερο με διάφορα events τα οποία έχουν οργανωθεί. Κάτι το οποίο κάνουμε είναι τις 2 Ιουνίου. Έχουμε σε συνεργασία με την Core Power, που είναι μια εταιρεία που βασίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε ένα ειδικό event το οποίο θα ασχοληθεί με γενικότερα θέματα πυρηνικής τεχνολογίας στην ναυτιλία, και συγκεκριμένα σε αυτό το event θα παρουσιάσουμε μια νέα μελέτη η οποία έχουμε κάνει σε συνεργασία με την Core Power UK και την Athlos Energy για τη χρήση πλωτών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα.
0: Θα είμαστε εκεί, θα τα παρακολουθούμε. Θα έχουμε και εμείς στούντιο, κύριε Χιρδάρη, στο hall νούμερο 2, να έρθετε να πείτε δύο κουβέντες και εκεί στα Ποσειδόνια. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε και στους ανθρώπους της ναυτιλίας.
1: Το μήνυμά μου είναι ότι εσείς είσαστε οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν στο ναυτιλιακό κλάδο. Χωρίς τους ναυτικούς μας δεν θα υπήρχε ναυτιλία. Και ό,τι εμείς κάνουμε είναι πάντα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη δουλειά που εσείς κάνετε καθημερινά, με ασφάλεια και με μεράκι. Και στα νέα παιδιά θα έλεγα ότι ο δρόμος της ναυτιλίας, είτε στην πρακτική μεριά του επαγγέλματος, είτε στην πιο θεωρητική, την πιο μελετητική, την παιδιά του business, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολλές καλές δουλειές με προοπτικές, και είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς και για τη χώρα μας.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Θα τα πούμε σύντομα. Καλή επιτυχία στο έργο σας και καλές θάλασσες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο Δόκτωρ Σπύρος Χιρδάρης, διευθυντής του Global Ship Systems Center του Αμερικανικού Νιογνώμονα εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε στο ταξίδι μας, και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τετάρτη 4 του Μάρτη 2026 είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και μαζί μας στην παρέα όπως κάθε μέρα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην άλλη πλευρά πίσω από το στούντιο μπροστά από τις κονσόλες της ηχοληψίας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θέλω να πιστεύω και θα προσπαθήσουμε να σας μείνει, έτσι να κρατήσετε κάποια στοιχεία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα μάθουμε. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, μάλλον τα γνωρίζουμε πιο επιδερμικά και θα μάθουμε πολύ και πολλά περισσότερα. Έχουμε άλλωστε εδώ και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνουμε αυτό μαζί παρέα. Θα μιλήσουμε, μιας και είναι επίκαιρο πάντα, το θέμα των 200 ηρώων κομμουνιστών της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στον τοίχο της Κεσαριανής. Θα μιλήσουμε για έναν από αυτούς τους ήρωες. Θα μιλήσουμε για τον Νίκο Νεγρεπόντη. Θα πούμε για τη ζωή του, για την καταγωγή του, για τη ρίζα του, για την έλευσή του εδώ στην Ελλάδα, για την εμπλοκή του στην πολιτική ως δημοτικός σύμβουλος της πρώτης δημοτικής αρχής που έβγαλε κόκκινο δήμαρχο, το Μίτσο Πατσαλίδη στην Καβάλα, για τους αγώνες του ως καπνεργάτης, για την εξορία, για 1002 πράγματα και για το πώς έφτασε στην Κεσαριανή εκείνο το ματοβαμένο πρωινό της Πρωτομαγιάς του 1944. Και για να το κάνουμε αυτό έχουμε εδώ κοντά μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη με μεγάλη πορεία στο κινηματογράφο και το θέατρο. Καλημέρα Μίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε και τη σχέση που έχει η Μίνα Νεγρεπόντη με τον Νίκο Νεγρεπόντη, τον ήρωα της Κεσαριανής, είναι ανιψιά του.
1: Ναι, αδερφός του πατέρα μου. Ήταν αδερφός του πατέρα μου.
0: Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε κάποια στοιχεία. Εγώ από αυτά τα λίγα του βιογραφικού σημειώματος για τον θείο σου, για τον Νίκο Νεγρεπόντη, γνωρίζω ότι γεννήθηκε το 1906 στη Σμύρνη, από εύπορη οικογένεια, είχε και άλλα αδέρφια, συνολικά ήταν 6 αδέρφια ή είχε 6 αδέρφια.
1: Ήταν 7. 7 αδέρφια
0: είχε
1: ήταν,
0: αδέρφια.
1: Ναι. Από το Κορδελιό, ήταν από το Κορδελιό της Μικράς Ασίας, με τη μικρασιατική καταστροφή ήρθανε, περάσαν στην Καβάλα. Έχει και μία πικρή ιστορία και στην Καβάλα, να το πω και αυτό.
0: Βέβαια, όλα θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, στην Καβάλα, επειδή ήταν εύπορη οικογένεια, είχαν πάρει μαζί τους τη Μαλφή και διάφορα που μπορούσαν, προλάβαν να πάρουν, φτιάξαν ένα μαγαζάκι και από πάνω ένα σπιτάκι για να μείνουνε.
0: Ναι.
1: Ένα βράδυ, φασίστες προφανώς, καβαλιώτες, βάλανε φωτιά, κάψανε μαγαζί και σπίτι και για δεύτερη φορά βρεθήκανε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαν το σπίτι τους στο Κορδελιό να καίγεται και είδαν και το σπίτι και το μαγαζί να καίγεται στην Καβάλα.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση και ιστορικά, γιατί λέμε για την έλευση των προσφύγων και μερικοί έτσι συνδυάζουν και τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα με πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν έναν τόπο για να πατήσουν, για να πούν ότι ζουν, και σκέφτομαι την ιστορία την ίδια, πώς ήταν η υποδοχή τότε των προσφύγων, πώς τους συμπεριφέρονταν,
1: είναι γνωστό, τουρκόσπορους τους λέγανε, παστρικές τις γυναίκες, επειδή φέραν έναν πολιτισμό από τη Μικρά Ασία, ο οποίος έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Φέραν πολιτισμό, ήτανε μικρό Παρίσι λεγόταν η Σμύρνη. Ναι. Ήτανε με τις λέσχες, με τα θέατρα, πολύ προχωρημένοι από ό,τι ήμασταν στην Ελλάδα. Και γιατί οι γυναίκες προσπαθούσαν μέσα στη φτώχεια τους να είναι καθαρές τουλάχιστον, τα προσφυγόπουλα, τα κοριτσάκια. Τις λέγαν παστρικές και από εκεί το παστρικές βγήκε και η βρώμικη λέξη,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: εκδίδεται ας πούμε η παστρικιά.
0: Ναι.
1: Τουρκόσπορους τους λέγανε, δεν τους στέλανε. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι μόνο στην οικογένεια του θείου μου, αλλά δυστυχώς του παππού μου βάλανε φωτιά και κάψανε το σπίτι και μείνανε στο δρόμο. Και έμεινε μια γυναίκα με 7 παιδιά, γιατί πέθανε ο παππούς μου από τη στεναχώρια του δεύτερη φορά στο δρόμο και αγωνίστηκαν πάρα πολύ σκληρά.
0: Ηρωίδα,
1: μεγάλη με 7 ηρωίδα, παιδιά. Μεγάλη ηρωίδα, και μάλιστα το ένα της το παιδί το μεγάλο έφυγε Γερμανία, το πολύ μεγάλο. Είχανε μεγάλη διαφορά τα παιδιά. Δηλαδή ο πατέρας μου με το μεγάλο είχε πάνω από 20 χρόνια διαφορά. Ο πατέρας μου ήταν ο Βενιαμίν, ο μικρούλης. 50 χρονών τον έκανε η γιαγιά μου, τον πατέρα μου. Ναι. εκείνη την εποχή.
0: Και εκείνη την εποχή και που δεν υπήρχαν και τα σημερινά δεδομένα.
1: Δεν υπήρχαν, αλλά
0: έτσι,
1: εκείνη την
0: ήταν
1: εποχή.
0: Φυσιολογική δηλαδή όλη η διαδικασία.
1: Ήτανε, αλλά εκείνη την εποχή σαφώς ήταν και η ζωή πιο αγνή. Δεν, σήμερα είναι πολύ πιο τα πράγματα δεδαρημένα. Ναι, 50 χρονών.
0: Ο πατέρας σου με τον Νίκο Νεγρεπότη, πόση διαφορά, με τον αδερφό του, πόση διαφορά.
1: Ο πατέρας μου είχε 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια
1: διαφορά.
0: Δηλαδή ο Νίκος Νεγρεπότης ήταν κάπου στη μέση ανάμεσα στα αδέρφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος ήταν 20 και ο μεγάλος. Είχε μεγάλη διαφορά.
0: Ήταν μόνο αγόρια ή ήταν και κορίτσια?
1: Όχι, όχι, ήταν και κορίτσια. Ήταν δύο κορίτσια και.
0: Και πέντε
1: τα
0: αγόρια.
1: Υπόλοιπα αγόρια, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν, φτάνει αυτή η οικογένεια που είχε έτσι μια οικονομική άνεση διαφορετική. Φτάνει στην Καβάλα. Γίνεται αυτό που μας περιγράφεις κλπ. Από το σημείο να είσαι κομμάτι μιας εύφορης οικογένειας μέχρι να βγεις στον αγώνα και να διεκδικείς πράγματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα, με το εργατικό κίνημα, γιατί έμπλεξε αμέσως, με την καλή έννοια της λέξης μπλέκω, στο καπνεργατικό συνδικάτο. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία πώς έγινε η μετάβαση του θείου?
1: Ναι, είναι λογικό όταν βλέπεις αυτή την αδικία, όταν βλέπεις τον πόλεμο, όταν βλέπεις την κοινωνική αδικία, γιατί από ένα επίπεδο αλφα βρίσκεσαι στη φτώχεια, στην προσφυγιά. Καταλαβαίνεις περισσότερο και τον πόνο του άλλου, καταλαβαίνεις και το φτωχό. Ναι, και ξαφνικά έγινε συνδικαλιστικό μέλος, ήταν πρωτοπόρος στο καπνεργατικό, γιατί η Καβάλα τότε ήταν όλο καπνεργοστάσια είχε.
0: Ναι.
1: Και θα ξέρετε και τους αγώνες, ότι γινόντουσαν αγώνες, γιατί οι άνθρωποι...
0: Ναι, βέβαια, Καβάλα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί ήταν εκείνη την περίοδο, ήταν το μεγάλο...
1: Γεμάτο καπνεργοστάσια και κάναν απεργίες, γιατί οι άνθρωποι δουλεύαν για ένα κομμάτι ψωμί, ζούσαν εξαθλειωμένοι και μάλιστα πηγαίναν έφυποι αστυνομικοί και είχαν πολλούς θανάτους, δηλαδή σκοτώνανε καπνεργάτες οι αστυνομικοί εκείνη την περίοδο. Είχε γίνει μεγάλος δώρος. Και έτσι βγήκε ο πρώτος δήμαρχος, ο πρώτος κόκκινος δήμαρχος, γιατί υπήρχε μεγάλο εργατικό κίνημα.
0: Και κάτι που τα αστικά κόμματα το έτρεμαν εκείνη την εποχή, έχω διαβάσει εφημερίδες ότι έστω τα δύο, οι δύο έτσι μηχανισμοί των δύο υποψηφίων να συνενωθούν απέναντι στο Μίτσο Παρτσαλίδη, που ήταν η κόκκινη απειλή, και τελικά δεν τα κατάφεραν και μετά από μερικούς μήνες και στις Σέρες βγήκε και εκεί κόκκινος δήμαρχος, κομμουνιστής δήμαρχος. Οργανώνεται στην ΟΚΝΕ και στη συνέχεια γίνεται μέλος του ΚΟΚΟΕ. Αρχίζει πλέον και έχει μια δυναμική παρουσία. Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος το 1934. Για τέσσερις μήνες κράτησε αυτή η ιστορία, γιατί μετά η κυβέρνηση Τσαλδάρη καθαίρεσε,
1: ναι,
0: την δημοτική αυτή αρχή και τους έστειλε στην εξορία.
1: Τους έστειλε στον Αϊστράτη. Ο Μεταξάς τους βρήκε εκεί, αλλά το 1937 μεταφέρθηκαν στην Ακροναυπλία.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου ήταν 28 χρονών, παιδί. Βλέπω σήμερα 28 χρονών τα παιδιά και λέω, είναι δυνατόν, παιδί, τι,
0: ναι,
1: είναι 28
0: καλά
1: χρονών.
0: Σήμερα είναι, παρά είναι παιδιά τα 28 χρονών.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε σχέση και σύγκριση με τότε που
1: ναι,
0: από μικρή βγαίναν λίγο πιο πολύ στην
1: καθημερινότητα
0: και τον αγώνα.
1: Και πάλι ηλικιακά, τα βλέπεις και εμφανισιακά, είναι βλαστάρια, είναι παιδιά 28 χρονών. 10 χρόνια εξορίας και μετά... ζητήσανε, γνωστό και αυτό σε όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται, να πολεμήσουν τον κατακτητή και ανταυτού απελευθέρωσε τους ποινικούς κρατούμενους το τότε καθεστώς,
0: ναι, ναι,
1: εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βέβαια για ευγνωμοσύνη στο καθεστώς γίνανε και χήτες και μετά σκοτώνανε τους κομμουνιστές και τους αγωνιστές, και τους πολιτικούς κρατούμενους τους έστειλε στο Χαϊδάρι, τους παρέδωσε στους Γερμανούς.
0: Αρχές της κατοχής.
1: Ναι, με το που μπήκαν οι Γερμανοί, αντί να τους αφήσει όπως ζητήσανε να πολεμήσουν τον εχθρό, τους παρέδωσε στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί τους κλείσανε στο κολαστήριο που ήταν το Ντάχαου της Ελλάδας, το Χαϊδάρι.
0: Το Χαϊδάρι, ναι.
1: Ναι. Τους κλείσανε εκεί με φρικτά βασανιστήρια. Όποιος έχει δει και το τελευταίο σημείωμα, είναι πολύ παραστατική αυτή η ταινία στο τι συνέβαινε. Βέβαια σε μικρογραφία, γιατί τα βασανιστήρια τους ήταν φρικτά. Δεν μπορούσε και μια ταινία να δείξει πολλά πράγματα.
0: Το συγκλονιστικό με την ταινία του Παντελή Βούλγαρη είναι ότι λέγαμε όλοι, κοίτα να δεις, εφήβρε μέσα στο πλαίσιο και λίγο της μυθοπλασίας και έναν φωτογράφο, για να φωτογραφίζει, ναι, και τελικά πώς η ιστορία η ίδια, ναι, έρχεται και αναδεικνύει την πραγματικότητά, ναι, της. Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν όμως μυθοπλασία, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν.
0: Όχι, πώς το βλέπαμε εμείς, άσχετο.
1: Εμείς,
0: ναι,
1: το
0: δεν
1: βλέπαμε.
0: Ήταν. Αλλά... αυτό που έφτιαξε ο Παντελής Βούλγαρης σίγουρα είχε τα, ναι, στοιχεία κλπ. Αλλά εμείς λέγαμε πω τι υπερβολή που είναι αυτή μέσα μας.
1: Ναι, όχι, ναι, μα αυτοί κρατούσαν πάντα ντοκουμέντα, όπως στο Βιετνάμ. Οι Αμερικάνοι σφάζανε, ναι, και βγάζαν φωτογραφίες, να έχουν και σουβενίρ. Κρατούσαν φωτογραφίες. Το ζητούμενο είναι το φοβερό ότι βγήκανε τώρα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι,
1: φωτογραφίες.
0: Καλά,
1: αυτές.
0: Και αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, βγήκαν τελείως απρόβλεπτα. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό και θα δούμε και την επιρροή που είχε στη σημερινή μας κοινωνία η παρουσία. Η παρουσίαση μάλλον των φωτογραφιών αυτών που ήταν ανατριχιαστικές για όλο τον κόσμο. Απλά θέλω να πω δύο πραγματάκια έτσι για τα της ιστορίας, ότι οι εξορίες αυτών των ανθρώπων ξεκίνησαν, παραδείγματος χάρη, του Νίκου Νεγρεπόντη και όλης της δημοτικής αρχής που είχε εκλεγεί με τον Μίτσο Παρτσαλίδη. Όσοι κατέληξαν στην εξορία, έγινε αυτό μέσω του νόμου για το ιδιώνυμο, ένα νόμο του 1929
1: Βενιζέλου,
0: που είχε έρθει επί Βενιζέλου, να το λέμε και αυτό,
1: ναι, ναι,
0: γιατί κάπως έτσι και τον πήρε στα χέρια του μετά ο Μεταξάς και ήταν ό,τι καλύτερο που θα μπορούσε να έχει στα χέρια του ένας δικτάτορας. Και ότι ένα δεύτερο στοιχείο που έχει συζητηθεί, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε μήνα, είναι ότι και οι 200 εκτελεστέντες της Πρωτομαγιάς του 1944 ήταν ακροναυπλιώτες. Έτσι.
1: Ναι, ακροναυπλιώτες. Αν και από ό,τι έχω δει και εγώ τώρα, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς λεπτομέρειες, ποιος θα μας τα έλεγε. Εγώ ότι ιστορίες άκουγα από τον πατέρα μου. Αλλά δεν ξέραν και οι συγγενείς πάρα πολλά πράγματα. Ποιος θα τους τα έλεγε. Είδα και ένα παιδάκι 14 χρονών ανάμεσά τους.
0: Όχι, δεν ήταν, ήτανε αργότερα εκτελέστηκε.
1: Α, δεν ήτανε με τους 200.
0: Ήτανε...
1: Α, γιατί γράφανε κάποιοι
0: όχι,
1: ότι ήτανε,
0: ήτανε
1: με
0: αργότερα,
1: τους 200.
0: Σε ίνος τελειώνει, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: μου
1: καλά,
0: διαφέρει το όνομα.
1: Ναι.
0: Εκτελέστηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον Σεπτέμβρη, θα το δω και θα σου πω.
1: Α,
0: το Σεπτέμβρη ήταν μετά την Πρωτομαγία. Ήταν πολλές εκτελέσεις, δεν ήταν μόνο οι 200.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν συνεχείς και εκτελέσεις γυναικών, αγωνιστριών κλπ.
1: Το ξέρω. Άρα λάθος γράφουν κάποιοι ότι ήταν με τους 200.
0: Όχι, δεν ήταν στους 200. Αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα.
1: Ωραία,
0: και σε
1: ωραία,
0: λίγο θα το ψάξω εγώ τώρα, θα θυμηθώ και το όνομα.
1: Οι εκτελέσεις πανελλαδικά ήταν πάρα πολλές. Το τραγικό με τους 200. Ποιο είναι αυτό που αναφέρεται και στην ταινία του Βούλγαρη. Που λέει ο διοικητής, 200, πρώτη φορά μας ζητάτε τέτοιο μέγεθος ανθρώπων, δηλαδή 200 άνθρωποι να εκτελεστούν, γιατί εκτελούσαν, αλλά όχι 200 μαζεμένους, μπορεί να εκτελούσαν 5, 10.
0: Αυτό έδειχνε και το μίσος τους, γιατί έβγαινε και πλησίαζε και το τέλος της,
1: ναι,
0: ναζιστικής μηχανής και έβγαλαν όλο το μίσος και την απαθροπιά τους. Και νομίζω ήταν και ένα. Προσπάθησαν να περάσουν και ένα μήνυμα ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, δεν θα είναι εύκολα. Και δυστυχώς η ιστορία εξελίχθηκε κάπως έτσι.
1: Ναι. Απλά επειδή κάποιοι αμφισβητούν το αν ήταν όλοι κομμουνιστές, ήταν κομμουνιστές, γιατί το αίτημα των ανωτέρων των Γερμανών ήταν να εκτελεστούν 200 κομμουνιστές. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Να πω έτσι για το κομμάτι αυτό της ιστορίας, για να είμαστε ακριβείς, ότι ανάμεσά τους ήταν και περίπου 10-12, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, που ήταν αρχαιομαρξιστές
1: και
0: τροτσκιστές. Εντάξει,
1: ναι,
0: να είμαστε,
1: ναι,
0: συνεπείς,
1: ναι,
0: στο κομμάτι
1: της ιστορίας. Αλλά και αυτοί
0: κομμουνιστές ήτανε. Ναι. Λοιπόν, ότι δεν ήταν μέλη του ΚΚΕ, αυτό είναι το κομμάτι που συζητάμε. Λοιπόν, με το θείο τώρα, πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ό,τι γνωρίζεις φυσικά, είδα και από τις αναρτήσεις που έχεις κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ότι γνωρίζεις πολύ την ιστορία και πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να μας τα μεταφέρεις. Ό,τι γνωρίζεις από τις πρώτες εξορίες, από τον Αϊστράτη και στη συνέχεια από την ακροναυπλία και το πώς κατέληξε μέσα από δύσκολες σίγουρα καταστάσεις στο Χαϊδάρι.
1: Ναι. Γνωρίζω αυτά που μάθανε πια όλοι, που έμαθα όλος ο κόσμος, ότι όταν βγήκε δημοτικός σύμβουλος τους κάνανε δικαστήριο επί Πρωθυπουργίας Σαλδάρη, τους στείλανε εξορία στον Αϊστράτη πρώτα και τον Δήμαρχο και τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Μάλιστα ήταν και ένας άλλος από την Καβάλη, από τη Θάσο αν θυμάμαι καλά, ο Μακέδος.
0: Ναι.
1: Και τους, μετά από το Ναϊστράτη, το 37 τους στείλανε στην ακροναυπλία και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και ζήτησαν για δεύτερη φορά να απελευθερωθούν για να πολεμήσουν τους Γερμανούς, τους παραδώσανε στους Γερμανούς και μπήκε στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου και μετά εκτελέστηκε. Ο πατέρας μου ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία και έχει βγάλει και βιβλίο. Είχε πάει ο μεγάλος αδερφός του να δουλέψει, γιατί ο πολύ μεγάλος, και τον κάλεσε, έλα εδώ να σπουδάσεις και να δουλεύεις, και σπούδαζε ψυχολογία τότε. Και όταν ήρθε...
0: Πολύ προχωρημένο για την εποχή, έτσι.
1: Ο πατέρας μου μιλούσε 7 γλώσσες. Και θέλω να πω και κάτι που δεν το λέω τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί κάποιοι, εάν δεν έχεις μαρτυρίες, μπορεί να λένε τα λέει τώρα για να εντυπωσιάσει. Ήξερε και ο θείος μου γερμανικά.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου άψογα, γιατί πήγε στη Γερμανία και τον πιάσανε και μπήκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και έχει γράψει και το υπέροχο βιβλίο. Αλλά δεν το δήλωσε. Και πιστεύω δεν θα ήταν και ο μόνος. Δηλαδή δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιον, αλλά δεν ήθελε να δηλώσει ότι ξέρει γερμανικά. Ο πατέρας μου μιλούσε άψογα γερμανικά.
0: Μια περίπτωση Ναπολέοντα Σουκατζίδη δηλαδή.
1: Δεν θα ήταν και ο μόνος.
0: Ήτανε προφανώς μια ήταν και άλλοι. Ναι.
1: Θέλανε πολύ να φύγουν Γερμανία, σαν πρόσφυγες που φεύγανε πολύ. Η Γερμανία μια ζωή μας έπαιρνε πολλούς ανθρώπους και ακόμα και τώρα. Και ήξερε, όπως και ο πατέρας μου, που τελικά πήγε Γερμανία. Ο θείος μου εκτελέστηκε.
0: Πατέρας σου, ποια περίοδο ακριβώς πήγε Γερμανία, πριν από την κατοχή προφανώς, έτσι.
1: Ναι, πριν από την κατοχή πήγε Γερμανία, γιατί εδώ ήταν κυνηγημένος και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή. Τώρα μιλάμε και για τον πατέρα μου, αλλά είναι παράλληλες οι πορείες τους.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Μπορεί να μην εκτελέστηκε και αποτύχει έζησε. Θα μπορούσε και εκείνος να, και να μην υπάρχω και εγώ σήμερα. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή, γιατί μοίραζε προκηρύξεις, και τον διώξανε από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και μάλιστα έχω από την...
0: Έχει φάκελο δηλαδή, τέλος το παιδί, αυτό δεν ξαναπάει σχολείο ποτέ.
1: Ναι, από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Mm. Και μάλιστα έχω ένα απόκομα από την εφημερίδα της Καβάλας, πρωινή λεγότανε.
0: Ιστορική εφημερίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το είχαν κρατήσει οι γονείς μου και το έχω εγώ σαν αρχείο τώρα. Που έγραφε ο διευθυντής της εφημερίδας ότι ήρθε ο Νεγρεπόντης, παιδάκι του γυμνασίου μας, έφερνε ποίηματα. Γιατί έχει και έγινε τελικά συγγραφέας και ποιητής, είχε καλλιτεχνική φλέβα και μας έφερνε ποιήματα να δημοσιεύσουμε. Όμως μάθαμε ότι έχει διωχτεί από όλα τα σχολεία της Ελλάδας και τι έκανε. Πήγε σε πολλά σχολεία, είχε μερολόγιο που έλεγε πήγα στις Σέρες, που δεν τον δεχόντουσαν πουθενά. Και πήγε στο...
0: Έψαχνε ένα τα σχολεία επιστημονικά.
1: Ναι, έχει ημερολόγιο που έλεγε ότι ματώσαν τα πόδια μου, πήγαινα, έχω ημερολόγια συγκλονιστικά. Και από τις εξορίες του γράμματα προς τη μητέρα μου. Και όταν δεν τον έπαιρναν σε κανένα σχολείο και έγραφε και από τις εξορίες του γράμματα προς τη μητέρα μου. Και όταν δεν τον έπαιρναν σε κανένα

0: γιατί επιστήμονες και γύρισαν πίσω και φύγανε.
1: Α, και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, και από τη μητέρα μου. Δικηγόρος μεγάλος και τρανός, τα μεγάλα αδέρφια της μητέρας. Μητέρα μου επονήτησα. Ο άλλος αδερφός της οικονομολόγος, ο άλλος αδερφός της ανατότης εμπορικής, υπέροχοι άνθρωποι, γυρίσανε βαριά άρρωστοι από τη Μακρόνησο, με φυματιώσεις, με πολλά πολλά, ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Έχω χάσει πολλά ξαδέρφια, ναι, από την ιστορία αυτή. Οπότε ο πατέρας μου ήταν εκεί, εντωμεταξύ σπούδαζε ψυχολογία. Εδώ ο αδερφός του σε στρατόπεδο, στο Χαϊδάρι τέλος πάντων τον εκτελέσαν. Η δε μητέρα τους στην Καβάλα, να έχει το ένα της παιδί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, το άλλο δούλευε στη Γερμανία, και να είναι εξορία 10 χρόνια το παλικάρι της, το περίμενε λέει 10 χρόνια, καθόταν στο κατόφλι πότε θα έρθει το παιδί της. Και όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε τελικά, πριν χρόνια σε μια εκδήλωση που διάβασα το ποίημα του Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, στην Ηλιούπολη, με πλησιάζει μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, δεν θα ζει πια, και μου λέει, άκουσα Νεγρεπόντι το όνομά σου, είσαι από Καβάλα. Λέω, ο πατέρας μου, μικρασιάτη, και έβαλε τα κλάματα. Μου λέει, κοπέλα μου, ήμουν γειτόνισσα με τη γιαγιά σου. Όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε το παλικάρι της, σκίστηκε ο ουρανός της Καβάλας από τις συμμογές και το κλάμα, το θρήνο της. Δεν το ξεχνάω, μου λέει, και έβαλε τα κλάματα. 10 χρόνια,
1: να διχαστικό αυτό.
0: 10 χρόνια να περιμένει το παλικάρι της και 38 χρονών να εκτελεστεί. 38 χρονών.
1: Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι στην κουβέντα μας, επειδή το είπαμε νωρίτερα, για τον 14χρονο. Είναι ο Ανδρέας Λικούρινος, είναι λέμε πάντα, δεν έχουν φύγει, είναι ήρωες, είναι αθάνατοι. 14 ετών, εκτελέστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές που κρατούνταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τον κρεμάσανε, τον κάψανε, του βάλανε στα νύχια καρφίτσες και εκείνος ως μαθητής της δεύτερης τάξης του 6ου γυμνασίου, αλίγιστος, συνέχισε τον αγώνα του μέχρι να έρθει για τον ίδιο η τελική νίκη και για όλους. Όσοι... Αυτό τώρα είπες νωρίτερα για τον Τάσο Λιβαδίτη και το συγκεκριμένο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, νομίζω ότι αυτό το ποίημα τα λέει όλα και για την κοινωνία πως έχει διαμορφωθεί σήμερα και για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέσα από την ιστορία. Μίνα μου, θέλω να κάνουμε το εξής, για να πάρουμε μια ανάσα και να ετοιμαστούμε για να μας πεις ιστορίες και από την εξορία, ό,τι έχεις ακούσει, και από τις δύσκολες περιόδους του Χαϊδαρίου. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ζωντανά το 1976 στη συναυλία η Χάρης Αλεξίου, τον μπλόκο της Κεσαριανής.
2: Θα σας πω ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Νότι Περιάλη, «Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή».

0: Έλεγες μήνα τώρα με το που ξεκίνησε το τραγούδι και μετά που κουβεντιάζαμε, έτσι ένα συνέστημα που σου βγάζει αυτό το τραγούδι.
1: Φοβερό συνέστημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι και όχι μόνο αυτό το τραγούδι, πάρα πολλά τραγούδια. Και πάνω που είπαμε για τραγούδι, θα σου πω τώρα ότι κάθε Μεγάλη Παρασκευή ο πατέρας μου καθότανε, είμαστε άνω Γλυφάδα και είχαμε φοβερή θέα στη θάλασσα, καθόταν σε μια πολυθρόνα που είχαμε δίπλα στη Τζαμαρία, κοίταζε πέρα με το καταγάλανο βλέμμα του όπως και του θείου μου τη θάλασσα χωρίς να μιλάει, έβαζε τα καταματθέα πάθη του Μπαχ και δάκρυζε χωρίς να μας λέει τίποτα, και εσωτερικά και εξωτερικά συγκρατούσε κάποια δάκρυα αμήλυτος για ώρες για τον αδερφό του κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν μια ισόβια πληγή για τον πατέρα μου και βέβαια μου την είχε περάσει και εμένα, και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο πέρα από τα δικά της αδέρφια που γυρίσαν από τη Μακρόνησο βαριά άρρωστοι, εξαίρετοι επιστήμονες και οι τρεις, και πεθάνανε χωρίς να κάνουν οικογένειες, δεν προλάβανε, η μητέρα μου επονίτησα, και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο και με έπαιρνε για χρόνια και μετά το θάνατο του πατέρα μου στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής κάθε φορά που γινόταν η εκδήλωση για τη μνήμη των 200, και απήγγειλα το ποίημα του πατέρα μου, δεν το έχω μαζί μου, δεν σκέφτηκα να το φέρω, που έχει γράψει για τον αδερφό του, και έκλαιγε κάθε χρόνο, μου λέγει ο κόσμος, μας έκανες πάλι να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να πω για τον πατέρα μου, όταν γύρισε από το στρατόπεδο της Γερμανίας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, θέλω να το επανεκδώσω τώρα, το κελί του θανάτου. Εκείνη την περίοδο είχε πάρει και από την Έλλη την Αλεξίου και από πάρα πολλούς στην εφημερίδα κριτικές ότι ήταν από τα καλύτερα στο είδος τους. Όταν γύρισε από το στρατόπεδο, τον φιλοξένησε ο φίλος του, ο Αρίας, ο οποίος ο Αρίας είχε δεσμό και είχε παντρευτεί, η πρώτη του γυναίκα ήταν από την Καβάλα και ήταν φίλη με τον πατέρα μου. Mm-hmm. Και όταν τον είδε, του θύμισε τη γυναίκα του και έγραψε το τραγούδι. Έχει δώσει και συνέντευξη ο Αρίας και στην τηλεόραση αλλά και σε εφημερίδα που την έχω στο σπίτι, συνέντευξη που λέει ότι το τραγούδι αυτό, ένας φίλος ήρθε πάλι από τα παλιά, το έχω γράψει για το φίλο μου τον Λευτέρη τον Εγρεπόντη.
0: Αλήθεια. Καλά, είναι γνωστό τραγούδι από τα πολύ έντονα. Έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη περίοδο. Έτσι.
1: Και το είχαν συνδέσει με την επάνωδο του Καραμαλή από το Παρίσι. Και έλεγε ο πατέρας μου, είναι δικό μου το τραγούδι. Δεν το έλεγε ο καημένος, εγώ το έλεγα. Εκείνος ήταν σεμνός. Εγώ έλεγα, είναι για τον πατέρα μου το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, μιας και το ανέφερες τώρα. Είναι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Και στίχους
1: του Αρία
0: και ερμηνεία εδώ από τον Σώτο Παναγόπουλο. Πρέπει να είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη εκτέλεση.
1: Ναι, το έχουν τραγουδήσει πολύ, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ με την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, και συζητάμε για τον θείο της, Νίκο Νεγρεπόντη, έναν από τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944, για τον πατέρα της, ο οποίος και αυτός έχει περάσει εξορίες και ταλαιπωρία μεγάλη, και για τα αδέρφια της μητέρας της, για τους θείους της, δηλαδή και από τις δύο οικογένειες. Να πούμε για τη Μίνα Νεγρεπόντη ότι έχει πολύ σημαντική παρουσία στον κινηματογραφικό χώρο και στο θεατρικό χώρο. Εδώ βλέπω ορισμένες από τις θεατρικές παραστάσεις τις οποίες έχει παίξει, ξεκινώντας από το 79, Φάτους πριν σε φάνε, το 78 το Παιχνίδι του Έρωτα, το 84 στον Πειρατό της Λόξας, 87 Ραντεβού στον Παράδεισο, 80 μπλα μπλα μπλα. Τα λέω ανάκατα γιατί έτσι εγώ τα έχω σημειώσει. Αμέ.
1: Να πω. Ναι, εγώ, αφού θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για μένα, αν και εγώ δεν ήθελα να το αποφύγω, γιατί θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τους αγώνες.
0: Ναι, όχι, για να καταλάβω ποιον έχει απέναντί του.
1: Ωραία. Εγώ έγινα ηθοποιός μόνο και μόνο για την αρχαία τραγωδία, γιατί με πηγαίναν οι γονείς μου όταν ήταν καθηγητές στην Καβάλα, στο θέατρο των Φιλίππων, και λάτρεψα από 4 χρονών την αρχαία τραγωδία και είπα θα γίνω ηθοποιός. Μόνο γι' αυτό. Λόγω εμφάνισης, δυστυχώς, καμιά φορά και η εντυπωσιακή
0: όμορφο
1: εμφάνιση.
0: Κόριτσο, αν
1: μας κάνει κακό.
0: Να δείτε φωτογραφίες.
1: Μας κάνει κακό. Ναι. Τελικά με τραβήξαν στο εμπορικό θέατρο. Ξεκίνησα στον Ακάδημο με το Μέρι Μέρι, με τον Τζιβιλίκα, που με πήρε ένας καθηγητής μου από τη σχολή, ο συγχωρεμένος ο Μπούχλης. Τον είχα καθηγητή. Και με πήρε μόλις τελείωσα τη σχολή αμέσως, και μετά η μία δουλειά έφερνε την άλλη, αλλά πάντα στο εμπορικό θέατρο. Έκανα κάποιες πρόζες στον Ακάδημο πάλι με τον Μπάντζα, εξαίρετος, σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος, και ο Τσιβιλίκας εξαίρετος. Και κάποιες πρόζες, πήγα και περιοδίες, πήγα στην Κύπρο, έμαθα πολλά και για την Κύπρο και για την εισβολή, ρωτάω πάντα εγώ να μάθω, και σε κάποιες επιθεωρήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη για τις επιθεωρήσεις, γιατί να είμαι ειλικρινής, την περίοδο του 80 τα κείμενα ήταν απαράδεκτα. Εγώ το έλεγα και στους συγγραφείς, μάλιστα τους άλλαζα και κείμενα πολλές φορές. Έλεγα δεν είναι δυνατόν αυτό, ώσπου τελικά έκανα και μια απίθανη γιαγιά, το δείχνει με την Κοντού, ένα σύριαλ το δείχνει σχεδόν κάθε χρόνο η ΕΡΤ, που έκανα την ύφη της Κοντού, και τελικά πήρα απόφαση να εγκαταλείψω το χώρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναξιοκρατία. Και μας το λέγαν και καθαρά ότι χωρίς υποχωρήσεις πρώτο όνομα δεν γίνεσαι. Και έτσι, προκειμένου να παίρνω ένα μισθό που δεν μου έφτανε ούτε για τα έξοδά μου, ούτε για την βενζίνη μου, άρχισα να διδάσκω ανιδιοτελώς σχεδόν σε έραση τέχνες, και έχω ανεβάσει υπέροχη.
0: Εγκαταλείπεις το χώρο όπως είναι διαμορφωμένος με τα δεδομένα που λες, αλλά δεν εγκαταλείπεις το κομμάτι
1: όχι,
0: που είναι μέσα σου.
1: Τα
0: έτσι.
1: Πιο δημιουργικά μου χρόνια, γι' αυτό πήρα το λόγο για να πω, δεν ήταν στο θέατρο, παρότι δούλευα συνέχεια τη μία σεζόν πίσω από την άλλη, και τηλεόραση και ραδιόφωνο, τα πάντα. Τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιοτικά μου χρόνια ήταν όταν άρχισα εγώ να διδάσκω, γιατί δίδαξα αρχαίες τραγωδίες. Που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, ούτε ήρθα να πω για μένα, αλλά μια και το έφερε κουβέντα. Μου είπανε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι από τη Γλυφάδα να έρθει το Εθνικό να δει να ντραπεί. Φοβερή δουλειά, όλα εγώ, άνθρωπος ορχήστρα, και τη μουσική και το επιλογή μουσικής και τα σκηνικά και τα κουστούμια και τη διδασκαλία και τα κείμενα, γιατί τα έφερα στο σήμερα. Μάλιστα είχα κάνει τη θυσία της Ιφηγένειας τότε και τώρα, που μου λέγανε δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι πρέπει να φύγει για το εξωτερικό. Είχα συνδυάσει, ήταν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και είχα συνδυάσει την αρχαία Ιφηγένεια, ήταν δύο Ιφηγένειες, με τη σύγχρονη Ιφηγένεια, την Ελλάδα που θυσιάζεται με τα μνημόνια. Και έκλαιγε όλος ο κόσμος. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιοτικά μου χρόνια, και έχω ανεβάσει Ματωμένο Γάμο, Tennessee Williams, το Θάψτε τους Νεκρούς, το οποίο το είχα παρουσιάσει και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, το είχα σκηνοθετήσει και το είχα παρουσιάσει, ένα υπέροχο αντιπολεμικό έργο του Irving Shaw, καταπληκτικό έργο, το πιο ωραίο αντιπολεμικό έργο. Έκανα ποιότητα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μου αρέσει που λες ότι τα πιο δημιουργικά χρόνια ήταν αυτά που έγιναν εκτός κυκλώματος, ναι, και συστήματος κλπ. Και, ναι, και μου θυμίζει έτσι λίγο την ιστορία εδώ με την ΕΡΤ, όπως την έχουμε ζήσει κάποιοι, που έχουμε να λέμε ότι τα πιο δημιουργικά και όμορφα χρόνια ήταν τα χρόνια του αγώνα ενάντια στο μαύρο της ΕΡΤ από το 2013 μέχρι το 2015, πήγα πίσω στο 1900 εγώ. Πες μου όμως λίγο και για το βιβλίο που έχεις γράψει, που και αυτό είχε τεράστια επιτυχία, «Οι κλέφτες του ήλιου»,
1: ναι,
0: πρωτότυπος ο τίτλος, λίγο για το περιεχόμενο, γιατί δεν το γνωρίζω, για, ναι, να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, έχει εκδοθεί από τη σύγχρονη εποχή, είναι πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, mm-hmm. ήταν να εκδώσω και ένα άλλο από το Λιβάνι και σταμάτησε η έκδοσή του λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί μου λέγανε ότι πια είναι πολύ δύσκολη. Αλλά τώρα μου έχουν πει να ξαναπάω να το ξαναδούμε με το Λιβάνι, το δεύτερο μυθιστόρημα. 4 έχω γράψει για την ώρα. Λοιπόν, το πρώτο βγήκε από τη σύγχρονη εποχή. Είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Γνώρισα σε ένα διαμέρισμα στην παραδίπλα πολυκατοικία από τη δική μας μία παλιά μαθήτρια των γονιών μου. Είδα όλη την πορεία της, η οποία με συγκλώνησε, και είπα ότι εγώ θα το γράψω την ιστορία της ζωής σου κάποια στιγμή, θα την κάνω. Δεν το είπα στην ίδια, στον εαυτό μου το υποσχέθηκα. Και όταν έφυγε από τη ζωή, έγραψα το μυθιστόρημα. Είναι ο αγώνας μίας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί σε αντίξωες συνθήκες, με το σύστημα που δεν έχει καμία πρόνοια για ανθρώπους, να παλεύει ο πατέρας με καρκίνο, η μητέρα της με καρκίνο, τελικά έπαθε και η ίδια καρκίνο. Είναι πολύ συγκινητικό, όποιος το διάβασε μου είπε τι μας έκανες, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το κλάμα. Αλλά ναι, είναι ο αγώνας μιας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της μέχρι την τελική της πτώση. Πέθανε και άφησε το παιδάκι 12 χρονών.
0: Α, τόσο νέα έφυγε.
1: Ναι, έφυγε νέα. Και επειδή είχα συγκλονιστεί, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ήταν μία από τις αγαπημένες μαθήτριες των γονιών μου. Με πατέρα ανθρακορίχο, είχε περάσει τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορέσαν να τη στείλουν να σπουδάσει. Ναι. Αναγκάστηκε η κοπέλα να δουλεύει από εδώ και από εκεί. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε έγκυος, δεν ήθελε ο πατέρας το παιδί, ο πατέρας του παιδιού, αποφάσισε να το κρατήσει, αλλά τελικά πλήρωσε πολύ σκληρό τίμημα και με ένα σκληρό αγώνα δεν τα κατάφερε. Αυτή
0: λοιπόν
1: είναι.
0: Τώρα θέλω, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι ο δήμιος της όλης ιστορίας εδώ.
1: Λέω και πολλά εγώ. Είμαι
0: όχι
1: και...
0: μια χαρά ναι. Και η κουβέντα είναι πολύ όμορφη. Απλά έχει ωραία ροή, εννοώ. Η ιστορία δεν είναι και τόσο όμορφη και ρόδινη.
1: Να πω για τη μακρόνισο λίγο, ναι, για τον πατέρα μου. Γιατί? Γιατί για την ακροναυλία δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Γιατί δεν είχαν μάθει, δεν ξέρανε. Ο πατέρας μου ήταν η ζωντανή μαρτυρία του. Ο θείος μου χάθηκε. Δεν μπορούσε να μας πει ό,τι ακούσαμε. Αλλά για τη μακρόνισο μου έλεγαν και οι θείοι μου από την πλευρά της μητέρας μου και ο πατέρας μου, ότι κρατούσαν τις σκηνές να μην τους φύγουν από το φοβερό αέρα. Τους έπαιρνε τον αέρα, όπως βλέπαμε και την Παλαιστίνη, αν έχετε δει εικόνες που παίρνουν σκηνές, ο αέρας παίρνει τις σκηνές και τις κρατάνε με τα χέρια. Και ότι τους δίνανε ξερά φασόλια με πέτρες, γιατί από τον αέρα τα πετραδάκια πέφτανε μέσα στο φαγητό. Το ξύλο, τα βασανιστήρια, όλα αυτά. Ο πατέρας μου όμως, επειδή ήταν ποιητής και λογοτέχνης από πολύ νέος και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία, συν το κελί του θανάτου για τα. Τις φρικτές εμπειρίες του από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα της Μακρονήσου. Ήταν με το Ρίτσο, με το Βέγκο, με τον Κούνδουρο. Μάλιστα σε μια εκδήλωση που είχε μιλήσει για το Ρίτσο στη Γλυφάδα, μου τον είχε συστήσει, είχαμε μιλήσει πολύ. Και όταν είχα δουλέψει και με τον, και τον Κούνδουρο μου είχε συστήσει, όταν είχα δουλέψει με το Βέγκο, που είχα χάσει πρόσφατα τον πατέρα μου και με ρώτησε τι κάνει, γιατί του είπα ότι είναι ο Νεγρεπόντης που ήσασταν μαζί, του είπα ότι τον χάσαμε, μ' αγκάλιασε ο Βέγκος και δακρυσμένος μου είπε «Το λεβεντόπεδό μας, έτσι μίλαγε, ο Λευτέρης μας», μίλαγε πάντα τρεμουλιαστά ο Βέγκος, γλυκύτατος άνθρωπος, από τους καλύτερους συναδέλφους. Ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα λοιπόν της Μακρονήσου. Αυτά για τη Μακρόνησο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το ξύλο, οι εκτελέσεις. Και ήταν πολύ φίλος ο πατέρας μου και συνέχισε τη φιλία με τον Τάσο τον ζωγράφο, ο οποίος ήταν θεατρικός σκηνογράφος, και συνέχισαν τη φιλία και πηγαίναμε σπίτι του. Είχα πάει και εγώ με τη δεύτερη γυναίκα του. Ήταν μαζί στη Μακρόνησο, στην καλλιτεχνική ομάδα, και ήταν πολύ σημαντικός σκηνογράφος του θεάτρου. Έχει κάνει πάρα πολλές σκηνογραφίες, έχει φύγει βέβαια ο Τάσος τώρα. Είχε κρατήσει δηλαδή και από τη Μακρόνησο φιλίες ο πατέρας μου με καλλιτέχνες.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το κομμάτι τώρα που περιγράφεις με τον μπαμπά, με τους θείους που ήταν στην εθνική αντίσταση και σε μια περίοδο που υπήρχε ένας φάκελος που όλο και μεγάλωνε κάθε μέρα. Αυτά σε εμπόδισαν σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καλλιτεχνικής σου καριέρας? Πήρες κάποιες αποφάσεις μόνη σου και είπες ότι εγώ, παιδιά, αυτή είμαι, αυτή θέλω να είμαι?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε, εγώ αυτή θα είμαι.
1: Κοίτα να δεις, εγώ είχα βγάλει σαν ίσως η πιο δυναμική που πέρασε από το θέατρο. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ καμία υποχώρηση, το ξέραν όλοι. Και μάλιστα ακόμα και σε θέματα ηθικής, ξέραν οι σκηνοθέτες ότι βλέπανε μία σκηνή, τι έχει εδώ, φιλί, τι ρίχνει στο κρεβάτι, όχι είναι γρεπόντι, είναι παιδιά, αφήστε, παιδιά, το, αφήστε, δεν το υπάρχει. Δεν
0: φάμε ξύλο.
1: Εδώ, όταν πρωτοβγήκα με τον Τζιβιλίκα και τον Αντωνόπουλο, είχα μία σκηνή που έπρεπε εγώ να φυλάω τον Αντωνόπουλο. Και ο Βασίλης
0: κατά
1: ο
0: πολύ μεγαλύτερο τότε ο Πάνος Αντωνόπουλος.
1: Ναι, εννοείται. Ήταν μεγάλος όταν βγήκα εγώ. Καλά, αυτή είναι άλλη ιστορία τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να με φυλάει, γιατί ο Τσιβιλίκας φιλούσε τον Τζολετάκη κανονικά. Και μου λέει, το τι του έκανα, του λέω δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γύρναγα πλάτη, κοριτσάκι εγώ, 20 χρονών. Και τον έσπρωχνα με τα χέρια, μη με πλησιάσει. Γύρναγα πλάτη, εκείνος με πλησίαζε και τον έσπρωχνα και με τα χέρια. Το πλήρωσα βέβαια και από αυτόν το τίμημα. Μου έκανε πόλεμο. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά τώρα, γιατί ζει ο άνθρωπος. Ναι, είναι όπως το σύστημα γενικά. Θέλει να έχεις κάποιες πλάτες για να προχωρήσεις και αυτά μας τα λέγανε ξεκάθαρα στο θέατρο. Δηλαδή, εμένα μου λέγανε μέσα από τη σχολή ότι με την ηθική που έχεις, την οποία κληρονόμησα από τους γονείς και από τους θείους, και δεν μπορούσα να αποποιηθώ αυτή την ηθική, γιατί το να είσαι κομμουνιστής πάνω απ' όλα σημαίνει ήθος για μένα. Δεν είναι απλά το οικονομικό μοντέλο. Για μένα είναι ποιότητα ζωής με την έννοια ότι έχουμε ήθος.
0: Ανθρωπιά.
1: Ανθρωπιά, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ήθος. Όταν λέμε ήθος, είναι ανθρωπιά, είναι τιμιότητα, είναι να μην είσαι λαμόγιο, ηθική, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Και εκεί δείχνεις το ήθος σου. Λοιπόν, οπότε λέγανε ακόμα και από τη σχολή, είχα τον Τζακύρογλου καθηγητή και είχε πει σε ένα κοινό φίλο οδοντίατρο ότι με αυτό το ήθος, με αυτή την άμεμπτη ηθική, θα φάει το κεφάλι της, συνεγρεπώντη, την άμεμπτη ηθική από τη σχολή. Άλλαξα τρεις σχολές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, αν θες θα κάνουμε άλλη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, γράφω βιβλίο και γι' αυτό. Αυτά είναι άλλα θέματα.
0: Βιβλίο να γράψεις όμως για το θείο και τον μπαμπά και όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτά που μας περιέγραψες, όσο προλάβαμε στη χρονική διάρκεια που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ακούγοντας τώρα κάποια ακούσματα για το θείο, έχω μπροστά μου εδώ και ένα ποίημα το οποίο θέλω να το διαβάσω και να μας πεις.
1: Δεν έφερα και του πατέρα
0: την
1: μου.
0: Την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Είναι γραμμένο το Φλεβάρι του 26 του Νικόλα Νεγρεπόντι, το οποίο έχει μελοποιηθεί. Δεν ξέρω, Ζεϊμπέκικο, κάπου το είδα στην.
1: Όχι, αυτό
0: δική σου
1: σε δική μου ανάρτηση. Αυτό μου το έστειλε μαθητής του πατέρα μου, γιατί γονείς μου διδάξαν 6 χρόνια στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Και μου το έστειλε μαθητής του πολύ μεγάλος πια, ο οποίος ποιητής μου έχει δώσει και τα βιβλία του. Mm-hmm. Το έγραψε τώρα. Δεν έχει μελοποιηθεί, το έγραψε τώρα για το θείο μου, το 26, τώρα το έγραψε.
0: Α, το 26.
1: Και, ναι, και μου το έστειλε, τώρα το έγραψε. Και μου το έστειλε και το έβαλα σε ανάρτηση μαζί με φωτογραφίες του θείου μου.
0: Ωραία, καλά, εγώ εδώ νόμιζα ότι
1: όχι,
0: είναι 1926.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Ήσουν και είσαι μέσα στους 200, ρε Νικόλα, βλαστέ των Εγρεπόντιδων.
1: Μα το διαβάσω.
0: Φυσικά, έλα.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί.
0: Σου λέει τώρα τα διαβάζει αυτός.
1: Όχι,
0: θα μας το χαλάσει το ποίημα.
1: Και δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή είναι θείος και επειδή είναι και. Και σαν ηθοποιός τώρα. Λοιπόν.
0: Τέλεια.
1: Συγγνώμη, Νικόλα. Έχουμε άλλο Νικόλα εδώ. Του Νικόλα Νεγρεπόντι. Ήσουν και εσύ με στους 200, ρε Νικόλα. Βλαστέ των Νεγρεπόντιδων. Που όπως πάντα έμπαινες μέσα σε όλα, εχθρέ των παγαπώντιδων. Από μικρός μες στους αγώνες για το δίκιο, αδιαφορώντας για πληγές, κι όλοι θαυμάζαν το θάρρος σου το αντρίκιο στις κόκκινες πρωτομαγιές. Οι καπνεργάτες σε θυμούνται στην Καβάλα πάντα στην πρώτη τη γραμμή, μαζί με τάξια τα παλικάρια τ' άλλα, που όλους σας τρέμαν η βομή. Λυπάμαι γιατί δεν σκέφτηκα να φέρω το ποίημα του πατέρα μου για τον αδερφό του.
0: Στην επόμενη φορά θα
1: ναι.
0: το κάνουμε και αυτό. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Θέλω να σε ρωτήσω μάλλον το εξής, γιατί.
1: Πες μου, Νικόλα.
0: Εντάξει, εδώ τώρα δυστυχώς ολοκληρώνουμε, αλλά το συνέστημα που σου βγήκε.
1: Με τις φωτογραφίες.
0: Με τις φωτογραφίες. Δηλαδή, εδώ πλέον είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτούς τους ήρωες μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Το μορφασμό των προσώπων τους, την αντρίκια, τώρα δεν είναι ίσως περίεργη λέξη και λοιπά.
1: Λεβεδιά.
0: Το θάρρος, τη λεβεδιά με την οποία αντιμετώπιζαν τον επερχόμενο
1: θάνατο. Την αξιοπρέπεια, ούτε την κλάμα, αξιοπρέπεια. Ούτε να τους δεις με σκυμμένο το κεφάλι, να κλαίνε ένα μορφασμό πόνου. Πηγαίνανε, λες και πηγαίνανε σε χορό, λες και πηγαίνανε σε εκδρομή, λες και πηγαίνανε σε γλέντι. Κοίταξε να δεις, συγκλονίστηκαν όλοι. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί υπήρξαν δυστυχώς και πολλοί που βρήσανε, που είπαν καλά τους κάνανε. Βέβαια αυτοί είναι φασίστες, γιατί ξεκάθαρα όταν λες καλά τους κάνανε, είσαι με τον εχθρό, είσαι με τον φασίστα, είσαι με τον Γερμανό. Οι Γερμανοί τους σκότωσαν. Το θέμα είναι, παραβλέποντας αυτούς, εγώ επειδή αυτό το ζούσα, το είχα βίωμα όλα τα χρόνια από μικρή. Και πιστεύω ότι γι' αυτό έγινα και πολύ δυναμική επαναστάτρια. Το ξέραν όλοι στο θέατρο. Δηλαδή, στρατηγό με φωνάζανε στο σωματείο, να φανταστείς. Κυλάει μέσα στο αίμα μου. Και κάποτε είχα πει ότι πολλά χρόνια πριν ότι πιστεύω στη γονιδιακή μνήμη. Και τελικά απεδείχθη ότι υπάρχει γονιδιακή μνήμη. Ενώ εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια.
0: Μ' αρέσει αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Θέλω να το αναλύσω λίγο μέσα μου, αλλά μ' αρέσει πολύ. Ναι. Σαν πρώτο άκουσμα, μ' αρέσει
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ το έλεγα χρόνια. Γιατί έβλεπα έργα με στρατόπεδα συγκέντρωση. Διάβαζα, γιατί έχουμε χιλιάδες βιβλία. Είχαν οι γονείς μου τα στρατόπεδα, εμπειρίες από στρατόπεδα. Και δεν ήταν σαν να βλέπα κάτι, σαν μου το έχουν διηγηθεί ο πατέρας μου ή βλέπω μία. Ήταν ότι το έχω ζήσει. Τις εξορίες ήταν ότι τις είχα ζήσει. Την εκτέλεση του θείου μου ήταν σαν να ήμουν εκεί, σαν να τους είχα δει εγώ, επειδή και σαν συγγραφέας με φαντασία, ήταν σαν να τους είχα δει ήδη. Δηλαδή αυτές οι φωτογραφίες, ναι μεν ήταν συγκλονιστικές, αλλά για μένα υπήρχαν ήδη μέσα μου. Τα είχα φτιάξει όλα με το νου μου, πώς ήταν ο θείος μου, πώς εκτελέστηκαν. Ακόμα και πριν δω την ταινία, εγώ τα είχα φτιάξει σε ταινία μέσα μου όλα αυτά. Σαν να ήμουν κι εγώ, σαν να ήταν βίωμά μου. Σαφώς είναι συγκλονιστικές, βέβαια, μου λένε να αναγνώρισα το θείο μου. Μιλάω γρήγορα επειδή ο χρόνος τρέχει,
0: ναι,
1: γι' αυτό μιλάω
0: ακόμα, ναι.
1: Γι' αυτό μιλάω γρήγορα. Το θέμα είναι, μου είπαν αν αναγνώρισα. Πρώτα απ' όλα ελάχιστοι φάνηκαν, δεν ήταν οι 200 στις φωτογραφίες. Και δεύτερον, λέω, μία εβδομάδα είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας με μία γρήπη. 10 χρόνια εξορία, βασανιστήρια, πείνα, εξαθλίωση. Πώς θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν όπως ήτανε? Τι να αναγνωρίσεις?
0: Η φωτογραφία που έχεις άλλωστε και έχω δει, έχεις ανεβάσει του θείου σου, είναι μία που είναι καλά στην υγεία του πριν
1: και
0: από
1: όλα τα βασανιστήρια.
0: Αυτό ήθελα να πω, και πολύ ωραίος.
1: Πανέμορφος, έτσι ήταν και ο πατέρας κούκλος. Μου. Ο πατέρας μου λέγανε δεν έχουμε δει ωραιότερο άντρα. Σταρ του Χόλιγουντ το λέγανε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ελπίζω να καταφέραμε λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας ιστορίας που είναι παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, θεωρώ. Και εμένα με συγκινεί αρκετά βλέποντας νέα παιδιά να τους αγγίζει όλη αυτή η ιστορία, να μην την προσπερνούν απέναντι στο δέλεαρ των σύγχρονων εποχών με τα κινητά τηλέφωνα, με την τεχνολογία, με όλα αυτά που θα μπορούσαν να είναι κάτι πιο πιασιάρικο για τα παιδιά, και να μένουν με το κεφάλι και το βλέμμα στραμμένο σε αυτές τις φωτογραφίες και να πιστεύουν ότι είναι κάτι το ηρωικό, κάτι το θεϊκό, ας πούμε, κάτι το υπεράνω όλες αυτές.
1: Έχει συγκινήσει την νεολαία. Έχω ακούσει νέα παιδιά που δεν ξέρανε καλά-καλά την ιστορία και έχουν συγκινηθεί με αυτή την ιστορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέω να κλείσουμε με το τραγούδι της Ρένας Κουμιώτη, 200 της Κεσαριανής, και να σου υποσχεθώ και να μου υποσχεθείς και εσύ αν θέλεις ότι θα ξανακάνουμε ραντεβού να πούμε και τα δικά σου λίγο περισσότερο.
1: Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και τα του μπαμπά με το βιβλίο και όλα
1: αυτά. Βεβαίως. Μπορώ να διαβάσω και απόσπασμα από το βιβλίο του, είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε βήμα να μιλήσω για αυτό το μείζον θέμα. Και συγγνώμη που μιλούσα γρήγορα, αλλά ήθελα να πω πολλά και έτρεχε ο χρόνος και μίλαγα γρήγορα, που δεν είναι καλό να μιλάμε γρήγορα.
0: Πρόλαβες και τάπες, μια χαρά είναι και το γρήγορο. Ακολουθεί μετά αμέσως το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνότητες μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 210 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, νομίζετε, στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ζωντανά τα μηνύματά σας στον αριθμό 6930-078-283 στο Viber και στο WhatsApp, βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια και της εκπομπής αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό, να τον επαναλάβω, 6930-078-283 στο Viber ή στο WhatsApp. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 18 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Πολλές ευχές να έχετε μια καλή εβδομάδα, βεβαίως, με υγεία, με δύναμη και βεβαίως με τις προσδοκίες σας και τους στόχους σας να γίνονται πραγματικότητα. Πολλές καλημέρες ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο και όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε, οι Έλληνες πρεσβευτές της κοσμοθεωρίας του ελληνισμού, πρεσβευτές της Ελλάδας, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα σκοπισμένοι με τα απανωτά κύματα, από απανωτά κύματα μεταναστεύσεων. Μιλάμε πλέον για την τρίτη, τέταρτη, πάμε ορταχώς για την πέμπτη γενιά Ελλήνων. Η γλώσσα πάντα συνδετικός κρίκος, η εκκλησία βασικός πυλώνας, βεβαίως η Ορθοδοξία, προκειμένου να μην ξεχνάν όσοι έφυγαν από εδώ τον τόπο τους, όσοι έχουν αφήσει πίσω φίλους συγγενείς, αλλά ταυτόχρονα και αυτοί που γεννήθηκαν έξω, εσείς που γεννηθήκατε σε αυτές τις δεύτερες πατρίδες για τους προγόνους σας, για τις πρώτες για εσάς, ποτέ να μην ξεχνάτε τη μητέρα πατρίδα, ποτέ να μην ξεχνάτε την Ελλάδα, τον ελληνισμό, πάντα να επιστρέφετε, πάντα να έρχεστε, να γνωρίζετε, να επισκέπτετε τους ιδιαίτερους, τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, από που κατάγεται ο καθένας, μιας και η Ελλάδα είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ήθη, κάθε περιοχή έχει τα δικά της έθιμα. Πολλές καλημέρες σε όλους σας, όπως πολλές καλημέρες να στείλουμε και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε και εσείς διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ούτως ή άλλως το επάγγελμα του ναυτικού, η ναυτιλία είναι μια διεθνής δραστηριότητα. Δεν γνωρίζει μέρα νύχτα, δεν γνωρίζει χώρες, δεν έχει σύνορα σε κάθε περίπτωση. Η ναυτιλία η οποία διανύει μια δύσκολη περίοδο, όχι τόσο από άποψη κερδών, μιας και οι κρίσεις συνήθως ευνοούν τα ταμεία, αλλά τουλάχιστον από άποψη ασφάλεια σίγουρα σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα για τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο Περσικός κόλπος, ο οποίος στις περιμένω χρονικό διάστημα, στις περιμένες εβδομάδες υπήρχε μια επιχειρησιακή ύφεση, αλλά πλέον μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να προχωρήσει πάλι σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Χθες είπε ότι θα αφανίσει το Ιράν 2,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχουν αρχίσει πάλι και ανησυχούν τον κόσμο, έχουν αρχίσει και ανησυχούν και οι αγορές και όλοι περιμένουν να δουν τι τελικά θα γίνει και τι θα πράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βεβαίως να έχετε το νου σας, να προσέχετε, διότι πάντα η θάλασσα, οι θαλάσσιοι δρόμοι, όπως είναι τα στενά του Ορμούς πλέον που είναι σχεδόν αποκλεισμένα, όπως είναι η Ερυθρά θάλασσα που και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι και όπως είναι νερά επικίνδυνα λόγω της παρουσίας πειρατών, έχει τις δικές της προκλήσεις η ναυτιλία. Καλό είναι να προσέχετε. Εμείς να στείλουμε όμως πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα, στους δρόμους της Ευρώπης. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί όπως φύγατε. Μετράει ο προορισμός, μετράει η ασφαλής επιτροπή, επιστροφή πίσω στις οικογένειές σας. Να στείλουμε καλή ακρόαση σε όλους σας και να πάμε σε μια μουσική ανάσα έτσι για το καλωσόρισμα πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής ημέρας, της επικαιρότητας, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τους καλεσμένους μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να μπούμε και στα ενδότερα, όπως σας υποσχεθήκαμε κατά την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Νότι Ανανιάδη που παρακολουθεί. Νότι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πυκνό το ρεπορτάζ. Πυκνός ο πολιτικός χρόνος και με πολλές εξελίξεις. Δεν αναφέρουμε τόσο. Αναφέρουμε μάλλον και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έληξε χτες, ολοκληρώθηκε χτες, με υπόσχεση πάλι ότι 27 θα έχουμε εκλογές. Είπε χαρακτηριστικές ένα πηγαδάκι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναδέλφους. Εγώ το λέω ότι 27 θα κάνουμε εκλογές, εσείς δεν με πιστεύετε, τι να κάνουμε. Πάμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί και έπειτα έχουμε Κωνσταντίνου και Ελένης, πότε είναι, την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: 21 του μήνος, το κόμμα της κυρίας Καρτιανού αποκαλύπτεται, κάνει τα γένειά του, ας το πούμε έτσι, στο Λίμπιο, στην Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει, όπου μάλιστα κάποιες έρευνες το μετρούν να είναι καθαρά δεύτερο στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα το δούμε αυτό. Μίλαγα πριν από λίγο με έναν πολύ γνωστό ερευνητή δημοσκόπου που έλεγε ότι πλέον εντάξει το μετράμε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει ανακοινώσει ότι την ημερομηνία, το όνομα δεν ξέρουμε μόνο. Επρόκειτο σήμερα να πάει στον Άριο Πάγο, αλλά θα καθυστερήσει λίγες μέρες, το είπε και η ίδια η κυρία Γιαννού. Γιατί μαζεύονται υπογραφές, κάτι δεν μπορεί να είναι από όλη την Ελλάδα. Θέλει να είναι. Τέλος πάντων.
0: Έχει μαζέψει μέχρι ώρα. Έχει μαζέψει μέχρι τώρα περίπου 70.000 υπογραφές, Νότι, από ό,τι
1: μαθαίνω. Ναι. Πολλές. Ναι. Και μάλιστα. Φαίνεται να είναι και πολυσυλλεκτικό, δηλαδή η πολιτική προέλευση πολλών εξ αυτών να ανάγεται και σε άλλους χώρους που δεν τους περιμέναμε από την παραδοσιακή αριστερά μέχρι και το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως στη δεξιά, όπου κάποια δεξιότερα κόμματα τα οποία έχουν τροφοδοτήσει το κόμμα, φαίνεται. Αλλά και 26 μηνός, δηλαδή την Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, ανακοινώνεται και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι όχι στα σκαριά, αποκάλυψε με ένα γρίφο κατά κάποιο τρόπο αυτό που είχε πει το Μάρτιο με νωρίς του Σεπτέμβριο θα είναι αργά, με μια ανάρτησή του στο X, έβαλε δύο παιδιά να είναι αγκαλιασμένα με φανέλες, η μία 26 και η άλλη 5, 26 Πέμπτου. Είναι ζήτημα λοιπόν ημερών. Και υπάρχει πάντοτε στο πολιτικό σκηνικό ένα ερωτηματικό για το αν θα κάνει, θα διαβεί το Ρουβίκονα ή όχι, θα ξανακάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή όχι. Να σημειώσουμε εδώ ότι ένα στέλεχος που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά μίλησε στο συνέδριο, ήταν σύνδευρος της Νέας Δημοκρατίας και είπε ευθαρσώς ότι αυτό ήταν ένα λάθος, η διαγραφή του δηλαδή, και τα λάθη, τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται. Να διορθώνονται όχι με μεσολαβητές. Δηλαδή ουσιαστικά μετέφερε εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού, προς τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έκανες ένα λάθος, σήκω στο τηλέφωνο να με πάρεις για να το λύσουμε. Αυτό τουλάχιστον είπε το όχι ιδιαίτερα προβεβλημένο, αλλά γνωστό στους παρακούντες της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος που έχει επικοινωνία σχεδόν καθημερινή με τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, Νότι, αυτό το στοιχείο, αν θα σηκώσει τελικά ο κυρίος Μητσοτάκης να πάρει τον Αντώνη Σαμαρά τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει και προς τον κύριο Σαμαρά και προς τον κύριο Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής, αν και δέχτηκε από πολλές πλευρές πιέσεις, δεν πήγε στο συνέδριο. Κατανόητο. Έτσι, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω γιατί δεν πήγε στο συνέδριο. Δηλαδή, ο Κώστας Καραμαλής δεν ήταν λαλίστατος κάθε άλλο ως απλός βουλευτής μετά την θητεία του. Μέχρι και ηρωνικά αντιμετωπιζόταν οι περίφημες σιωπές του. Άρχισε να μιλάει το τελευταίο διάστημα χωρίς όμως να εκφράζει διαφωνίες παρά μόνο την λεγόμενη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. εκεί, εκεί υπάρχει μια αιχμή. Αλλά και το γιατί δεν πήγε στο συνέδριο δεν είναι κατανοητό. Και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Χρυσόπουλος, ο οποίος είναι ακρεπλός καραμαλικός, τον κάλεσε και τον προσπάθησε να τον πείσει να πάει. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βέβαια είναι η αδελφή του Πρωθυπουργού, αλλά ένα τέλεχος με μεγάλη διαδρομή στο πλάι, που ήταν υπουργός εξωτερικών επί των κυβερνήσεων, Καραμαλή, η Ντόρα Μπακογιάννη, το νούμερο 2, θα λέγαμε, της κυβέρνησής του, τον πίεσε, προσπάθησε να του αλλάξει άποψη, να εμφανιστεί στο συνέδριο. Δεν πήγε. Τι ακριβώς ήθελε να δείξει με την απουσία του, ότι προφανώς διαφωνεί με στοιχές της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς όμως να τις ξεκαθαρίζει
0: ίσα-ίσα
1: με τη διαφορά αυτή της εξωτερικής πολιτικής.
0: Συνεχώς βρίσκεται και τον βλέπουμε δίπλα από τον Αντώνη Σαμαρά σε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται.
1: Χωρίς να είναι εκείνη η πολιτική που είχαν παράλληλες διαδρομές. Θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς βαρύνεται εντός εισαγωγικών με την πολιτική άνοιξη, τη διάσπαση, δηλαδή την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έτσι, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Αντίθετα, ο Κώστας Καραμαλής ποτέ δεν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμφανίζονται να έχουν μια παράλληλη πορεία, αν και ιστορικά δεν είχαν. Τέλος πάντων. Είπαμε, πυκνός πολιτικός χρόνος, να έχουμε να λέμε.
0: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αθήνα Διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, βεβαίως και θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, μιας και οι μέρες που πέρασαν, αλλά και οι μέρες που έρχονται, είναι πλούσιες σε πολιτικό παρασκήνιο, αλλά και πλούσιες σε πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, το όνομα και εν μέρη και το σήμα, τα σύμβολα που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση στις 21 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, λίγες μέρες αργότερα στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει το κόμμα του και ο Αλέξης Τσίπρας, και οι δύο βεβαίως πάνω κάτω στοχεύουν στην, μεταξύ άλλων, και στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, αν και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με βάση τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά ευρήματα εμφανίζεται να συγκεντρώνει ψηφοφόρους και από άλλους πολιτικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα λέει και η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο, ήταν να κατατεθεί αύριο νομίζω, αλλά θα πάρει μερικές μέρες αναβολή. Μια καθυστέρηση που οφείλεται στην επιθυμία πολλών μελών αλλά και στελεχών του νέου κόμματος από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν. Ωστόσο, τα στελέχη αυτά δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην Αθήνα ώστε να υπογράψουν τη σχετική διακήρυξη. Το είπαμε και νωρίτερα. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. Μέχρι ώρας είναι περίπου, ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, να φτάσουν ένα και να ξεπεράσουν τους 80.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς ούτως ή άλλως θα, η προσπάθεια αυτή από τη Μαρία Καριστιανού θα συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή όμως, όπως σας είπαμε, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και στο κυβερνητικό μας, στη Νέα Δημοκρατία. Τον οδικό χάρτη βάσει του οποίου θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα στην πορεία του βεβαίως μπρος στις εκλογές παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του κόμματος που έριξε αυλαία χθες στο Metropolitan Expo εκεί στο αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε βεβαίως και ξεκάθαρα διλήμματα μπρος στην κάλπη με άξονα βεβαίως τη σταθερότητα στη χώρα, ξεκαθάρισε ότι, ή αν θέλετε το είπε αρκετές φορές, ότι οι κάλπες θα συστούν το 2027. Ένα συνέδριο το οποίο κύλησε ήρεμα, χωρίς εσωκομματικές εντάσεις και χωρίς πολλά προβλήματα θα λέγαμε, αλλά ούτε και πολλές γκρίνιες. Για το θέμα αυτό θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βρετάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πέρασε στην ιστορία, κύριε Βρετάκο, και το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρα βεβαίως τα μηνύματα που δόθηκαν, ούτως ή άλλως θα έλεγα ότι έχει και προεκλογικό χαρακτήρα με τον

0: ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε έχουμε πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο, είτε όπως είπε ο Πρωθυπουργός το 27 κανονικά και στην ώρα τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έχει δώσει το σύνθημα να ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία και θεωρώ ότι και εσείς ως βουλευτές, κατ' επέκταση, έχετε ήδη μπει σε αυτό το σκηνικό.
1: Εκ των πραγμάτων, ήταν το τελευταίο συνέδριο πριν από τις εκλογές, που όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας το 2027 και είχαμε την ευκαιρία. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 3.000 σύνεδροι περίπου μαζί με τους παρατηρητές, φτάσαμε τους 5.000, ένα πολύ μεγάλο αριθμό, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα και οργανωτικά που υπάρχει στη χώρα μας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας, να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα που έχει παράγει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα και να θέσουμε τους στόχους οδεύοντας σιγά σιγά προς τις εκλογές. Ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε και σταδιακά να μπορέσουμε να φτάσουμε με ξεκάθαρα μηνύματα προς τις κάλπες. Το βασικό που πρέπει να κάνουμε, αν θέλετε την άποψή μου, και νομίζω και ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το τόνισε στο συνέδριο, αλλά είναι και το μεγάλο όπλο μας, αν θέλετε, είναι η αξιοπιστία η οποία έχει χτίσει η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ με αυτό? Εάν δείτε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023, επειδή είναι μια άσκηση που την έκανα, εάν το πάρει κάποιος και το ξεφυλίσει, θα δει ότι αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες το 2023, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει, αν όχι όλα, περίπου το 80%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες ξέρουν, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, όπως το 2019, είπαμε κάποια πράγματα με τη Συμφωνία Αλήθειας τότε που κάναμε με τους πολίτες και τα κάναμε, ότι αυτά τα οποία θα πούμε προεκλογικά είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε μετεκλογικά. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα διαφορετικό υπόδειγμα σε σχέση με αυτά που ζούσαμε στη μεταπολίτευση, που έβγαινε η εκάστοτε αντιπολίτευση και έταζε περισσότερα και τελικά όταν έρχονταν στην κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα μισά από αυτά που έλεγε. Πλέον ξέρουμε ότι αυτά που θα πει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είναι αυτά που θα κάνει. Και αν δείτε το πρόγραμμά μας, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε, που μειώνει το φόρο ανάλογα πόσα παιδιά έχει κάποιος και για τους νέους με αισθητή μείωση, δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας. Είναι κάτι που ήρθε επιπλέον. Όπως και μια σειρά από στηρίξεις που δίνουμε στους πολίτες, όπως είναι το ένα ενίκιο κάθε Νοέμβριο που διευρύνθηκε τώρα, οι δύο ενίκια για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι οι γιατροί και οι δάσκαλοι στα νησιά. Είναι κάτι που δεν το είχαμε στο πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν, με όπλο την αξιοπιστία μας, θα πάμε να χτίσουμε το αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Είδαμε, αυτό είναι σημαντικό.
0: Είδαμε και τη κεντρική φράση που αναμένεται να επικρατήσει, θεωρώ, με βάση αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Βεντάκο, και στην προεκλογική περίοδο. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό. Η αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα και γενικότερα στους θεσμούς είναι σημαντικό. Σίγουρα οι πολίτες, ακούστε, ακόμα και αν έχουν, γιατί και λάθη έχουν γίνει και παραλήψεις. Και σε κάποιους τομείς δεν τα έχουμε πάει καλά. Εμείς πάντα κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Όμως σίγουρα οι πολίτες αισθάνονται ότι αυτά τα χρόνια που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο τιμόνι της χώρας, με τις όποιες δυσκολίες, γιατί μην ξεχνάμε τι έχει περάσει η χώρα αυτή την 7 ετία. Γιατί έχουμε δυστυχώς πολλές φορές στη χώρα ξεχνάμε τι περάσαμε. Παραδείγματος χάρη μια πανδημία που πάγωσε όλη την οικονομία. Η πληθωριστική κρίση που ήρθε ακριβώς μετά την πανδημία. Μετά ήρθε ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση που άλλαξε όλο το χάρτη των ενεργειακών στην Ευρώπη και αύξησε τις τιμές του φυσικού αερίου πάνω από 200%. Στη συνέχεια έχουμε τώρα τον πόλεμο στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή με το κλείσιμο των θανών του Ορμούς που έχουν αναταράξει πάλι όλη την ενεργειακή αγορά. Άρα θέλω να πω ότι μέσα σε όλες αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση έδρασε και μπόρεσε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλο αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε, θα το υπενθυμίσουμε. Και πηγαίνοντας με αυτή την αξιοπιστία στις εκλογές, θα πούμε πάλι τι είπαμε, τι κάναμε και τι θέλουμε να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030. Και ξέρετε, νομίζω ότι θα είναι κάτι ιστορικό αυτό, γιατί ποτέ στη χώρα μας κάποια κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Θα είναι ένα υπόδειγμα σταθερότητας. Και απ' την άλλη, βέβαια, αυτό θα δημιουργήσει και σε εμάς μια τεράστια ευθύνη, υπό την έννοια ότι πλέον δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία. Δηλαδή, τι εννοώ καμία δικαιολογία, γιατί πολλές φορές σε αστοχίες που έχει και η κυβερνητική πολιτική σήμερα, λέμε ότι πολλά πράγματα τα βρήκαμε τελείως διαλυμένα ή τα βρήκαμε μισοδελειωμένα. Τώρα έχουμε χτίσει τις βάσεις, ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα, η ψηφιοποίηση του κράτους, το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει πολύ μεγάλες δυνατότητες. επειδή ψηφιοποιούνται όλοι οι οργανισμοί, βλέπετε, ψηφιοποιείται το ΕΦΚΑ, έχουμε πλέον ψηφιακή υγεία με το My Health, έχουμε ψηφιακό το κτηματολόγιο το οποίο τελειώνει, έχουμε τα πολεοδομικά σχέδια τα οποία προχωράνε, έχουμε τους δασικούς χάρτες, έχουμε οριοθετήσει τα ρέματά μας. Θέλω να πω ότι έχουμε χτίσει πολύ καλύτερα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του αύριο, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία μας δίνει η σύγχρονη εποχή.
0: Κύριε Βερτάκο, μπορεί να μην ακούστηκαν έτσι, να κύλησε σε ήρεμο κλίμα το συνέδριο. Εν τούτης όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα που θέτουν και ορισμένοι συναδελφοί σας εκεί στο κόμμα, βουλευτές σε αυτό το επίπεδο μιλάω. Τους ακούσαμε να εκφράζουν προβληματισμό για το επιτελικό κράτος. Ακόμα και τον κύριο Δένδια ακούσαμε να κουνεί τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια ανησυχία παρά το καλό κλίμα όμως, νομίζω.
1: Ακούστε, τα συνέδρια γι' αυτό γίνονται, για να ακουστούν όλες οι απόψεις. Και όταν λέμε όλες οι απόψεις, σίγουρα σε ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αποκτείνεται σε ένα τόσο μεγάλο ιδεολογικό χώρο, ξεκινάει από τα δεξιά και φτάνει μέχρι το κέντρο. Σίγουρα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους θέματα, μπορεί και διαφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η κοινή συνισταμένη, η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι συμφωνούμε όλοι στα πολύ μεγάλα και τα σημαντικά, που είναι ότι η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Ότι η χώρα πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένη στον ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη και στο κέντρο της Ευρώπης, ότι πρέπει να ενισχύουμε την εθνική άμυνα, όπως ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και σε αυτό, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεθνείς μας συμμαχίες, με το πώς η χώρα μας, το διεθνές στερέωμα, περπατάει πιο αξιόπιστα και θα κάθεται στα τραπέζια τα διεθνή και θα την ακούνε οι συνομιλητές της. Νομίζω ότι η εικόνα της χώρας μας ως προς αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχουμε πλέον μια τελείως διαφορετική οπτική. Είδατε τι έγινε με την Κύπρο, όπου η Ελλάδα προπορεύθηκε και ακολούθησαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Κάτι το οποίο, αν το λέγαμε πριν 10 χρόνια, θα γελάγαμε οι ίδιοι, δεν θα το πιστεύαμε ότι μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτά που ήταν απίστευτα πλέον είναι πραγματικότητα. Απ' την άλλη, προφανώς και το επιτελικό κράτος και όλες οι δομές οι οποίες λειτουργούν επιδέχονται βελτίωση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τέλειο σε αυτή τη ζωή. Όλα χρειάζονται να βελτιώνονται συνεχώς και κάποια κριτική που μπορεί να κάνουν κάποιοι συνάδελφοι είναι προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα βελτιώσουμε πράγματα. Και από την κριτική εγώ δεν την φοβάμαι, νομίζω μόνο καλύτερη μπορεί στο τέλος να βγούμε.
0: Κύριε Βερτάκο, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας και περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη ανακατάταξη. Τουλάχιστον με τα δύο αυτά κόμματα που είπατε, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή θεωρώ ότι και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν απευθύνονται στο κοινό που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία. Υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους παλιούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ή μετακινηθεί σε μικρότερα κόμματα ή έχουν μετακινηθεί και προς το ΠΑΣΟΚ ένα κομμάτι, βλέποντας την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί πλέον στα 4, είδαμε διαγράφει και ο κ. Πολάκης πλέον διεκδικεί να πάρει ρεκόρ Guinness στη διάσπαση, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι θα απευθυνθεί εκεί και θα δημιουργήσει ανακατατάξει κυρίως σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Δηλαδή η μάχη της δεύτερης θέσης έχει ξεκινήσει ήδη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται. Απ' την άλλη, το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει βγει με κάποιες θέσεις συγκεκριμένες και έναν προσανατολισμό που βλέπουμε ότι έχει και άλλα χαρακτηριστικά, αποκτά και άλλα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ανθρώπους που προέρχονται από το φιλορωσικό, να το πω έτσι, στρατόπεδο να συντάσσονται μαζί της. Θα δούμε τι θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι περισσότερη ζημιά θα κάνει στο κόμμα του κ. Βελόπουλου που απευθύνεται σε παρόμοια κοινά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκεί είναι η απεύθυνση αυτών των κομμάτων. Από εκεί πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, επειδή δημοκρατία έχουμε, για να μπορέσω να τοποθετηθώ και εγώ, νομίζω και οποιοδήποτε πολίτης, θα πρέπει αυτά τα κόμματα να δούμε ποιες είναι οι θέσεις τους, ποια είναι τα στελέχη τους, τι εκφράζουν, τι θέλουν να κάνουν στη χώρα. Η πολιτική για μένα καλύτερα να γίνεται με προγραμματικό λόγο και συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και όχι με συνθήματα. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά και εδώ θα είμαστε να τοποθετηθούμε. Σε κάθε περίπτωση, αν δούμε παραδείγματος χάρη τον κύριο Τσίπρα να μαζεύει πάλι όλο το ΣΥΡΙΖΑ τον παλιό και να προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο rebranding, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να πείσει κάποιον ότι με τα ίδια υλικά θα μπορέσει να κάνει διαφορετικό φαγητό. Θα είναι το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσει μεγάλες μάζες όπως είχε πείσει κάποτε με τα προγράμματα Θεσσαλονίκης και με όλα αυτά τα οποία έλεγε. Απ' την άλλη, Κυρία Καρσιανού, να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη της. Γιατί μέχρι στιγμής δύο-τρία στελέχη έχουμε δει που προέρχονται από το δεξιό και ακροδεξιό χώρο. Και έχουμε ακούσει και κάποιες θέσεις οι οποίες είναι και πολύ αμφιλεγόμενες, όπως για τις αμβλώσεις κλπ. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά με πολύ αγωνία και στη συνέχεια θα είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε.
0: Κύριε Βετάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 45 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στο Διεθνές Δελτίο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διεθνές, μιας και όλα όσα συμβαίνουν και αναφέρομαι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν τους πάντες. Και όταν λέμε τις πάντες, βεβαίως μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως είναι ένας πόλεμος ο οποίος ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, που αν και γνωρίζει μια ύφεση τουλάχιστον σε επιχειρησιακό επίπεδο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Εντούτοις όμως έχουμε τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα απομείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και υπάρχει μια διεθνής ανησυχία, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, δεδομένου ότι ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, και το Ισραήλ βεβαίως, έχει εξελιχθεί σε έναν ακόμη οικονομικό πονοκέφαλο και για τα κράτη αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ένα κόστος που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου και πολιτικό επιστήμονα. Κύριε Λιακάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γεννησόπουλο. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα επίσης. Κύριε Λιακάκο, παρακολουθούμε. Είμαστε, αν θέλετε, στο ίδιο έργο θεατές. Μία ακόμη λεκτική, θα λέγαμε, κλιμάκωση με απειλές από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα απομείνει τίποτα, είπε, από το Ιράν, εάν δεν κλείσει η συμφωνία Τεχεράνη με τις ΗΠΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο το εννοεί αυτή τη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος ή έχει μπει πάλι σε μια διαδικασία απειλών χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
1: Είναι, νομίζω, και αλληλένδετα τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με την επαύριο της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Μπορούμε να πάμε και σε αυτό μετά.
0: Βεβαίως, σας ρωτούσαμε.
1: Βεβαίως. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε όντως ότι ο χρόνος τρέχει για το Ιράν, προκειμένου να συμφωνήσει μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο. Και όντως προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν κινηθεί, δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Δεν το έχει εξάλλου το έχει ξανακάνει αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν βλέπουμε ότι έχουμε ένα διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Είδαμε επίσης και την Κυριακή μια επίθεση με ντρόουν που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς ακόμα να έχει επεβιβαστεί από πού προέρχεται αυτό το ντρόουν. Και βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, απλά έχει αλλάξει μορφή. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ όντως θέλει να μιλάει, συνέχεια μιλάει για μια συμφωνία, αλλά απειλεί ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την άλλη βλέπουμε ότι το Ιράν απαντά με όρους που βάζουν πρώτα τα στενά του Ορμούς και μετά το φλέγον ζήτημα το πυρηνικό. Η Κίνα δεν έχει δώσει κάποια ουσιαστική εγγύηση. Και στον κόλπο βλέπουμε ότι τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές δείχνουν ότι η εκεχηρία είναι εξαιρετικά εύθραστη. Και το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει διπλωματία, διότι βλέπω και κινείται, βέβαια με πολύ χαμηλούς ρυθμούς, ναι. Αλλά το ερώτημα είναι αν αυτή η διπλωματία προηγείται της επόμενης έκρηξης ή απλώς την καθυστερεί.
0: Είναι δεδομένη αυτή η έκρηξη, κύριε Λιακάκο, ή υπάρχει ακόμα μια ελπίδα?
1: Ήξε να δείτε, ο Τραμπ δεν έφερε από την Κίνα λύση, έφερε προθεσμία. Τώρα οι τρεις πιθανές επόμενες κινήσεις, εγώ βλέπω τρία σενάρια. Ναι. Μια μικρή συμφωνία γέφυρα, δηλαδή προσωρινό άνοιγμα του Ορμούς, σταδιακή χαλάρωση του αποκλεισμού, περίπου 30-60, ένας με δύο μήνες νέες συνομιλίες. Αυτό θα αποτελέσει το καλύτερο βραχυπρόθεσμο σενάριο, αλλά όχι ειρήνη. Μια αναστολή πλήρους κατάρρευσης. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο που πρόκειται για μια παρατεταμένη γκρίζα ζώνη, ένα θολό τοπίο, το οποίο φαίνεται και το πιθανότερο, δηλαδή ούτε συμφωνία, ούτε πλήρης πόλεμος, κάτι όπως είναι αυτή τη στιγμή, περιοδικά πλήγματα, υψηλές τιμές ενέργειας, ασφαλιστικό κόστος στην ναυτιλία, πίεση γενικά στον κόλπο και παρατεταμένη συνεχόμενη εσωτερική φθορά για τον Τραμπ που θα φανεί αυτή η φθορά στο τέλος αυτό το Νοέμβριο που θα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Και το τρίτο σενάριο, το οποίο είναι και το πιο απευκταίο, η επανεκκίνηση του πολέμου, διότι αν υπάρξει χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο, αν γίνει όντως πολύ μεγάλη ζημιά σε κάποια υποδομή των Εμμυράτων ή της Σαουδικής Αραβίας, ή αν καταρρεύσουν εντελώς τις συνομιλίες, ο Τραμπ θα μπορέσει να παρουσιάσει μια νέα επιχείρηση ως αυτοάμυνα και όχι και ως συνέχεια του παλαιού πολέμου. Νομικά θα είναι αδύναμο βέβαια, επικοινωνιακά χρήσιμο. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε λύση στο πυρηνικό. Θέλει πρώτα να γίνει αυτό το moratorium του πυρηνικού προγράμματος. Μάλιστα ο Τραμπ από εκεί που έλεγε ποτέ πυρηνικά ξανά στο Ιράν, είπε εντάξει και για 20 χρόνια να έχουμε ένα πάγωμα θα είναι μια λύση. Αλλά το κυριότερο ακόμα αγκάθι, το μεγαλύτερο μάλλον αγκάθι ακόμα, είναι τι θα γίνει με το ήδη πυρηνικό σχάσιμο υλικό που έχει το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται στο 60% και σε ποσότητα 440 κιλών, όπως έχει εκτιμήσει και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας πριν, λίγο πριν την περσινή επέμβαση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, την επιχείρηση Midnight Hammer του Ιουνίου του 2025, διότι μην ξεχνάμε δεν υπάρχουν έλεγχοι όλο αυτό το διάστημα. Αυτά τα 440 κιλά δύναται να παράξουν, αν επεξεργαστεί περαιτέρω το ισότοπο του ουρανίου από 60% σε 90 έως 10 με 12 πυρηνικές βόμβες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το υλικό να βρεθεί και να ελεγχθεί και να μην υπάρξει πυρηνική διασπορά, ειδικά σε κάποιον πληρεξούσιο. Από την άλλη, θέλουν οι φρουροί της Επανάστασης, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο στο Ιράν, έχει μετακυλήσει η εξουσία στο Ιράν από ένα θεοκρατικό καθεστώς σε ένα πολύ πιο σκληρό πυρηνικό και σκληρό στρατιωτικό, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή διοικεί το 12μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, που αποτελείται ως επιτοπλίστων από βετεράνους πολέμου του Οκταετή Πολέμου Ιράν-Ιράκ, είναι κυρίως δηλαδή φλουροί της Επανάστασης, και μην ξεχνάμε ότι οι φλουροί της Επανάστασης, το καθεστώς, αυτό που τον νοιάζει περισσότερο είναι η επιβίωσή του και όχι η ευημερία των πολιτών του. Οπότε εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε διαπραγμάτευση ανάμεσα σε δύο δημοκρατίες που οι πολίτες είναι στην προμετωπίδα των εξελίξεων. Το καθεστώς θέλει να επιβιώσει. Και για να επιβιώσει το καθεστώς θέλει να μπορεί να στέλνει, να εξάγει στην Κίνα, να εξάγει δηλαδή το πετρέλαιό του, κυρίως στην Κίνα γιατί είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του, να ελέγχει τα καρτέλ, τα παράνομα της περιοχής και να συνεχίσει να ελέγχει την πρωτογενή παραγωγή μέσα στο Ιράν.
0: Να πάμε και στην Κίνα και στη συνάντηση που έγινε εκεί. Το Ιράν θεωρώ ότι ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Κινέζο, τον Σι Τζιπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής. Τέθηκε, υποθέτω, και το θέμα της Ταϊβάν, τελείως από την πλευρά των Κινέζων, αλλά νομίζω ότι ασχολήθηκαν και με γενικότερα τα του κόσμου, κύριε Λιακάκο.
1: Ναι, βέβαια κάποτε θα ήταν, όταν δεν θα είχαν ανασφάλεια οι δύο υπερδυνάμεις, θα ήταν καλύτερο να, θα μιλάγαμε καλύτερα και πιο ανοιχτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για την κλιματική κρίση οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να μιλήσουν, διότι από τη μία αφενός υπάρχει το drill, baby drill, το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να καταστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήδη έχουν καταστεί ο ισχυρότερος παραγωγός υδρογόνων ανθράκων. Από την άλλη, το λιώσιμο των πάγκων ευνοεί τους νέους εμπορικούς διαδρόμους στην Αρκτική. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η Κίνα για το θέμα των πανδημιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι ακούγεται ότι είναι στα σκαριά άλλος ιός, ο Θεός φυλάξει δηλαδή, γιατί να μην το ξαναζήσουμε. Φοβάται τις ερωτήσεις τι έγινε στη Ουχάν, τι έγινε με τον COVID, αν έφυγε από τα εργαστήρια. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ειλικρίνεια, υπάρχει μια αμοιβαία έτσι συνεννόηση μεταξύ τους, συνομιλίες μεταξύ τους, λόγω της ευπάθειας και της καχυποψίας που νιώθει ο ένας από τον άλλον. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο Τραμπ πήγε για συμφωνίες, ο Σι Τζιπίνγκ τον υποδέχτηκε με αυτοκρατορική σκηνοθεσία και του έδειξε τον πραγματικό χάρτη ισχύος. Είδαμε δηλαδή ότι η σύνοδος Τραμπ-Σι στο Πεκίνο δεν πρέπει να διαβαστεί ως μεγάλη συμφωνία. Ήταν μια προσεκτικά σκηνοθετημένη ανακοκή ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Ο Τραμπ είχε πάει για χειροπιαστά εμπορικά τρόπαια, τα 3B όπως τα λένε οι Αμερικάνοι, Beef, Boeing, Beans, τα αεροπλάνα Boeing, η σόγια, το βοδινό, αγορές που μπορούν να πουληθούν στο αμερικανικό εσωτερικό κοινό, κυρίως για να κατευνάσει την οργή των Αμερικανών αγροτών. Και μάλιστα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικά γεωργικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2028. και ότι η Κίνα πάντα σύμφωνα με το Λευκό Οίκο ανέλαβε αυτή τη δέσμευση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ τώρα στο Πεκίνο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή τη στιγμή από την Κίνα το συγκεκριμένο ποσό. Σίγουρα θα είναι μια ανακούφιση για τους γεωργούς, ειδικά με τον οδικό χάρτη των ενδιάμεσων εκλογών. Από εκεί και πέρα ο ΣΥ είδαμε ότι έπαιξε σε βαθύτερο επίπεδο τη διαπραγμάτευση με τον Τραμπ. Είδαμε την επίσκεψη του Τραμπ στο Ναό του Ουρανού, την επίκληση της παγίδας του Θουκυδίδη που έκανε επίσης ο ΣΥ, και με την προειδοποίηση για την Ταϊβάν παρουσίασε την Κίνα ως δύναμη ιστορικού βάθους, σταθερότητας και αναπόφευκτης ανόδου. Οπότε το κρίσιμο δεν είναι ότι λύθηκε τίποτα από τα μεγάλα ζητήματα, διότι όντως δεν λύθηκε. Μην ξεχνάμε, τα μεγάλα ζητήματα παραμένουν. Οι δασμοί, δεν δόθηκε έτσι μια λύση, αλλά μια παράταση. Οι σπάνιες γέες επίσης παραμένουν μοχλός πίεσης της Κίνας. Τα προηγμένα τσιπς παραμένουν αμερικανικό όπλο. Το Ιράν ανοιχτή πληγή και η Ταϊβάν έγινε ακόμα πιο ευαίσθητο πεδίο. Τώρα, αν οι πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν μετατραπούν σε διαπραγματευτικό χαρτί, τότε δεν θα μιλάμε για αποκλιμάκωση, αλλά για αποδυνάμωση της αποτροπής. Άρα βλέπουμε ένα καθαρό συμπέρασμα από αυτή την συνάντηση, κύριε Διονυσόπουλε. Η Σύνοδος δεν παρήγαγε κάποια νέα παγκόσμια τάξη, αλλά μια προσωρινή διαχείριση του κινδύνου. Και το G2, όπως αποκαλούν οι δύο έτσι πλέον τη συνεργασία μεταξύ τους, οι δύο μεγαλύτερες δηλαδή δυνάμεις του κόσμου, δεν φαίνεται να ηγείται του κόσμου, αλλά ότι την κρατά σε αναμονή ανάμεσα στο φόβο της οικονομικής ρήξης και στο φόβο της στρατηγικής σύγκρουσης. Οπότε έτσι συνοψίζοντας, ο Τραμπ έτσι κέρδισε, πούλησε 200 Boeing, αγροτικά προϊόντα, έδωσε ένα αφήγημα επιτυχίας, ένα πολιτικό υλικό για τους Αμερικανούς υγρώντες και βιομηχάνους. Από εκεί και πέρα ο ΣΥ κέρδισε μια σταθεροποίηση της σχέσης, έδειξε μια εικόνα ισχύως ενός ισότιμου ισομιλητή του έτερου βάρους του κόσμου, ανέδειξε την Ταϊβάν ως κόκκινη γραμμή και δεν έκανε σοβαρές παραχωρήσεις ούτε στο Ιράν ούτε στην τεχνολογία. Οπότε αν δούμε σε αυτό το brand affair συνολικά ποιος βρέθηκε έτσι πιο κερδισμένος, θεωρώ συμβολικά και στρατηγικά ο ΣΥ και επικοινωνιακά και βραχυπρόθεσμα εσωτερικά ο Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως είναι ρίσκο να θεωρήσει η Κίνα ότι ο Τραμπ μπορεί να κάνει παραχώρηση Ταϊβάν για εμπορικό αντάλλαγμα. Είδαμε ότι η συμφωνία των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εξοπλιστικό της Ταϊβάν το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Τραμπ ότι το έθεσε στην ατζέντα, οπότε αυτό αποτελεί μια στρατηγική νίκη για τον ΣΥ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ταϊβάν είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο, όχι μόνο για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ.
0: Για όλο τον ειρηνικό σχεδόν.
1: Κίνα. Βεβαίως, και για όλο τον σύγχρονο δυτικό κόσμο, διότι η Ταϊβάν παράγει, είναι η παραγωγός του 90% των σύγχρονων τσιπ. Και το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει να χαθεί αυτή η παραγωγή για τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.
0: Κύριε Διακάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Στο σημείο αυτό, περίπου ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα. Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 9 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε περάσει άλλωστε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσους από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυχνότητες μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία, όπως σας είπαμε, είναι εξαιρετικά πλούσια, όπως και να το κάνουμε, και σε επίπεδο εσωτερικό βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο διεθνής πολιτικής. Τα λέγαμε νωρίτερα με τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Λιακάκο, τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, συγγνώμη, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα πάμε και θα καλωσορίσουμε την κυρία Μιρέλα Μπατζιανά, υπεύθυνη περιεχομένου του bookpoint.gr, για τα αποτελέσματα μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έρευνας, μια έρευνα που αφορά το βιβλίο στην χώρα μας. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι κυκλοφόρησαν περισσότεροι από 11.000 τίτλοι μέσα στο 2025. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα λέγαμε, νούμερο, εξαιρετικά υψηλός θεωρώ ο αριθμός αυτός. Κυρία Μπατζιανά, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Μικρή χώρα μένα, αλλά παράγουμε πολιτισμό και λογοτεχνία από ό,τι καταλαβαίνω. Και όχι μόνο λογοτεχνία, και γενικότερα. Γράφουμε αρκετά.
1: Είχε γίνει ένα σχόλιο παλιότερα ότι πιο πολύ γράφουν από αυτούς που διαβάζουν. Άλιστα. Το κρατάω σχόλιο έτσι με χιούμορ. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθεροποιηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια στην παραγωγή άνω των 11.000 νέων τίτλων τη χρονιά. Σε αυτό, όπως είπατε, προηγούνται πάντα το κομμάτι της λογοτεχνίας, ναι, που φέτος, δηλαδή για το 2025, όχι φέτος, για το 2025, έφτασε να αγγίξει τους 4.044 τίτλους σε μυθιστορήματα και ποίηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι ο μέσος όρος περίπου, από όσο έχω, κύριε Μπατζιανά, έτσι, κάθε χρόνο. Έχουμε αρκετούς χιλιάδες τίτλους που βγαίνουν στην αγορά.
1: Έχουμε φτάσει στο 50% της λογοτεχνίας, ναι, η λογοτεχνία να αποτελεί το 50% των νέων τίτλων. Τίτλοι, βέβαια, βιβλίου δεν είναι μόνο το βιβλίο και το μυθιστόρημα και η ποιήση. Τίτλος βιβλίου είναι το οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα. Είναι επιστημονικό βιβλίο, είναι δοκίμιο, είναι βιβλία για χόμπι, είναι ακόμα και μαγειρικές, θα πω. Το παιδικό βιβλίο με πάρα πολύ έντονη και δυνατή παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Και μονίμως αυξανόμενη. Μια καινούργια αγορά, ναι, που δείχνει οι νέοι γονείς να είναι αυτοί εκείνοι που επιλέγουν να αγοράσουν πολλά νέα βιβλία για τα μικρά τους παιδιά. Γιατί φέτος ειδικά παρατηρήσαμε, κάνοντας, δεν θα πω έρευνα, θα πω αποτελέσματα με βάση τις εγγραφές στο BookPoint, βλέπουμε ότι από τα 2.700 βιβλία που εκδόθηκαν καινούργια για παιδιά, από αυτούς οι 1.700 κάτι είναι για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι από 0 μέχρι 5 ετών. Άρα έχουμε πολύ νέα παραγωγή για πολύ πολύ μικρά παιδιά. Είναι λοιπόν το στάδιο εκείνο που οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να έρθουν κοντά σε επαφή με το βιβλίο, να συνηθίσουν να διαβάζουν. Τα ίδια ακόμα δεν διαβάζουν, δεν επιλέγουν, δεν αγοράζουν. Είναι μελλοντικοί αναγνώστες. Στα αποτελέσματα της βιβλιοπαραγωγής το σχολιάζουμε κιόλας και λέμε να δούμε αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτή την πληθώρα και με τόσο πολύ καινούριο και καλό βιβλίο, θα πω, πώς θα εξελιχθούν ως αναγνώστες, ως αναγνωστικό κοινό.
0: Για Μπατζιανά, αυτούς τους τίτλους πουλάνε, να το πω έτσι εμπορικά. Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Κύριε Διαδηχόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ερώτηση. Εμείς αυτό που μπορούμε να καταγράψουμε ως BookPoint, το BookPoint, ναι, είναι η βιβλιογραφική βάση του ΟΣΔΕΛ, ναι, ναι, του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων, των έργων του λόγου ειδικά, έρχονται λοιπόν οι εγγραφές και γίνονται απευθείας κατά 95% από τις ίδιες εκδοτικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε και βλέπουμε και καταγράφουμε και αποτιμούμε με αυτά τα αποτελέσματα είναι τι παράγεται. Τι φτάνει να αγοραστεί τώρα είναι ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο δεν έχουμε στοιχεία. Άλιστα. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο να πάρουμε στοιχεία λιανικής, δηλαδή από εκεί που πουλούνται τα βιβλία, από τα βιβλιοπολία, για να έχουμε την απάντηση. Όχι μόνο αν πουλούνται και ποια πουλούνται. Βέβαια. Γιατί η παραγωγή περιλαμβάνει. Εδώ εμείς καταρχήν δεν έχουμε ποιοτικά κριτήρια. Έτσι. Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε ότι ό,τι παράγεται, οτιδήποτε παράγεται. Το τι αγοράζεται τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί πλήττηκε πάρα πολύ το κομμάτι.
0: Το λέω γιατί παραπονιούνται οι εκδοτικοί οίκοι, παραπονιούνται. Και όχι μόνο οι εκδοτικοί οίκοι, και οι έρευνες δείχνουν ότι ο κόσμος διαβάζει όλο και λιγότερο. Αγοράζει όλο και λιγότερα βιβλία.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να φτάσουμε στην πώληση. Τι είναι αυτό που αγοράζεται? Αν φτάσουμε στο αγοράζεται, θα δούμε και το κριτήριο. Κριτήριο ποιο είναι? Μόνο το κόστος? Είναι η ποιότητα? Είναι η θεματική? Είναι το μεταφρασμένο βιβλίο που είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα? Το 50% του παιδικού βιβλίου που συζητήσαμε πριν από λίγο, ναι, είναι μεταφρασμένο βιβλίο. Έρχεται δηλαδή μεταφρασμένο από το εξωτερικό, ίσως και με έτοιμη εικονογράφηση. Αυτό λοιπόν, τώρα θεωρητικά θα πει κάποιος, για να παράγεται το βιβλίο, κάπου πουλιέται. Δεν μπορεί κάποιος να παράγει 11.000 τίτλους και να μένουν 11.000 τίτλοι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν είναι ίσα μοιρασμένο. Ωραία. Σκοπός λοιπόν είναι αυτό, πέρα από τα αποτελέσματα που καταγράφονται από τις εγγραφές, να το πω έτσι πιο πρακτικά.
0: Είναι και ψηλά τα κόστη πλέον, δηλαδή.
1: Είναι τεράστια τα κόστη. Βέβαια. Το χαρτί, τα κόστη μιας επιχείρησης, τα λειτουργικά της κόστη με ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και όπως έχει συμβεί και από τα μνημόνια και μετά, αλλά και μετά τον κορονοϊό, έτσι.
0: Ναι.
1: Που επίσης η επορίδος του COVID-19, να πούμε ότι επηρέασε πάρα πολύ την αναγνωσιμότητα και έφερε πολύ πιο θετικά αποτελέσματα. Το μόνο θετικό που είδα από εκείνη την εποχή δηλαδή είναι ότι αυξήθηκε πάρα πολύ η αναγνωσιμότητα. Μας έβαλε στα σπίτια, μας έβαλε να θυμηθούμε το βιβλίο, τη συντροφιά με το βιβλίο, το να μπορέσω να κλειστώ, να βρω χρόνο. Αν αυτό έφτιαξε και συνήθεια, φαίνεται ότι ακόμα έχει επηρεάσει την αγροτική συμπεριφορά των Ελλήνων όμως.
0: Κύριε Παζιανιά, κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω αφορά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την πρώτη έκδοση των βιβλίων, δηλαδή είναι όλα καινούργια ή είναι και πανεκδόσεις παλαιότερων τίτλων?
1: Τα στοιχεία που συζητάμε και τα νούμερα στα οποία αναφερθήκαμε μέχρι σήμερα αφορούν νέες εκδόσεις, πρώτης έκδοσης. Σαφώς υπάρχουν και επανεκδόσεις κάθε χρόνο και αυτό που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε και να ελέγξουμε και να καταγράψουμε είναι και οι ανατυπώσεις που γίνονται παλαιότερων έργων, παλαιότερων ετών δηλαδή, που επίσης κυκλοφορούν στην αγορά.
0: Τα βιβλία αυτά πάνε όλα σε εκδοτικούς οίκους ή μπορώ και εγώ που γράφω ένα βιβλίο π.χ. να πάω και να το χρηματοδοτήσω και να το τυπώσω μόνος μου?
1: Περιλαμβάνει τα πάντα. Κύριε Διερσόπουλε, παρατηρήσαμε με όσα στοιχεία έχουμε,
0: ναι,
1: χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Εγώ με μια προσπάθησα να εντοπίσω από τους 11.000 πάνω από 1.800 αφορούν αυτό που είπατε, τα αυτοχρηματοδοτούμενα ή κατά παραγγελία σε ένα εκδοτικό οίκο που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Εξυπηρετεί την αυτοέκδοση. Το συγγραφέα που δεν βρίσκει ή δεν θέλει να επιλέξει μια εκδοτική επιχείρηση για να διακινήσει το έργο του.
0: Άραστε.
1: Και η αυτοέκδοση επίσης είναι αρκετά αυξανόμενη στη χώρα μας. Και τα στοιχεία που σας λέω είναι σαφώς χαμηλότερα της πραγματικότητας. Γιατί εμείς αναφερόμαστε στις εγγραφές που έχουμε στο BookPoint. Σαφώς έχουμε περίπου το 90-95% της αγοράς. Αλλά για την αυτοέκδοση δεν μπορώ να είμαι σίγουρη.
0: Αν σας ζητούσαμε έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία από περασμένα έτη, κυρία Μπαζιανιά, και αν σας ζητούσαμε να κάνετε και μια προοπτική, μια εκτίμηση για το μέλλον. Θεωρείτε ότι θα εξακολουθήσει η παραγωγή να κινείται σε αυτό το πλαίσιο με βάση τα στοιχεία και την εμπειρία σας?
1: Κοίταξε να δείτε. Οι εγγραφές που γίνονται στο BookPoint σταθερά από τους εκδότες δείχνουν μια στασιμότητα, σταθεροποίηση σε αυτούς τους 11.000 τίτλους. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι των θεματικών κατηγοριών, δηλαδή αν το επιστημονικό βιβλίο θα υπερισχύσει κάποια στιγμή, όπως ήταν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τη λογοτεχνία? Η ποίηση είναι σταθερά αυξανόμενη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από τα βιβλία που παράγονται στη λογοτεχνία,
0: ναι,
1: που είναι το 50%, το 29% είναι ποίηση. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ ποίηση λοιπόν στην Ελλάδα. Δείχνει να είναι θετικά τα αποτελέσματα. Δείχνει να γυρνάμε στο βιβλίο. Επίσης, να τονίσουμε εδώ, γιατί ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή,
0: ναι,
1: ότι η Ελλάδα προτιμά σταθερά και με τεράστια ποσοστά το έντυπο βιβλίο.
0: Αντί του ηλεκτρονικού.
1: Άρα είμαστε... Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν δείχνει να προτιμούμε το έντυπο βιβλίο. Επίσης όλο αυτό να πούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκδοτικές επιχειρήσεις και το 50% της βιβλιοπαραγωγής, 51 περίπου, δηλαδή 5.900 τίτλοι, βγαίνουν από 50 εκδοτικές επιχειρήσεις. Ενώ
0: είναι πολλές ή λίγες, κύριε Βαζανία, 50 εκδοτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα? Κατά την άποψή σας.
1: Να το συγκρίνω με το εξωτερικό, με άλλες αγορές, με κολοσσούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτό. Το θέμα θα φτάσω να πω ότι είναι η ποιότητα του βιβλίου. Ναι. Εάν το βιβλίο που βγαίνει είναι καλό και ποιοτικό, ας είναι και 200 και θα διαβάζουμε, κύριε Διονυσόπουλε. Σωστά.
0: Καλά τα λέτε.
1: Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι πολλές ή λίγες. Υπάρχουν εκδοτικές επιχειρήσεις που ανάγουν 3 βιβλία το χρόνο και άλλες 350.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν έχει να κάνει με το πλήθος των εκδοτικών, αλλά τι είναι αυτό που παράγεται.
0: Όχι, το λέω γιατί είμαστε σχετικά μικρή χώρα. Γι' αυτό το.
1: Σε επίπεδο, και με μικρό αναγνωστικό κοινό.
0: Βέβαια, σε επίπεδο αριθμητικό να το θέσω σε αυτή τη βάση.
1: Είναι μια εμπορική δραστηριότητα όμως που προτιμούν, δείχνει να πηγαίνει πολύ καλά. Το κόστος, επειδή το θέσατε, δείχνει οι εκδότες να συγκρατούν το κόστος με στοιχεία που βλέπουμε. Δεν φτάνει να ξεπεράσει ποτέ τον επίσημο πληθωρισμό, προσέξτε. Άρα είναι χαμηλή, πολύ χαμηλή αύξηση του βιβλίου.
0: Είναι φθηνό το βιβλίο στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση.
1: Να έχει πρόσβαση, και όχι μόνο να έχει πρόσβαση φτηνά, εύκολα, δόξα τω Θεώ, η αγορά είναι τεράστια, με εκατοντάδες μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, που ο βιβλιοπόλης ξέρει να με κατευθύνει, να μου προτείνει βιβλία. Πρέπει να έχω ένα σημείο αναφοράς και δεν θα πω και τα άλλα εκατοντάδες e-shops που μέρα νύχτα μπορώ να διαλέξω να βρω βιβλία. Δεν υπάρχει κατηγορία που δεν θα βρω στην Ελλάδα. Δεν είμαστε μια χώρα που δεν παράγει επιστημονικό βιβλίο, που δεν παράγει τέχνες. Άρα υπάρχει βιβλίο για κάποιον που θέλει να αναζητήσει και να βρει.
0: Κύριε Παζαρία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την έρευνα, την παρουσίαση, αλλά και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Και να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί νομίζω ότι το να διαβάζει κάποιος βοηθά και τον ίδιο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Και όλα, επειδή είμαστε σε μια εποχή που ψαγνόμαστε κατά κάποιο τρόπο όλοι να βρούμε σημεία αναφοράς, νομίζω ότι μέσα από τα βιβλία μπορούμε να βρούμε κάποια σημεία να πιαστούμε στη ζωή μας και να προχωρήσουμε βεβαίως κατ' επέκταση.
1: Συμφωνώ πολύ και για σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ λέω απλά ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν και από το χώρο του βιβλίου. Μας μετέφερε μια άριστη εικόνα η κυρία Μιρέλα Μπαζιανιά με βάση σχετική έρευνα που έγινε από το bookpoint.gr για τα αποτελέσματα της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής το 2025. 11.000 τίτλοι στο σύνολό τους βεβαίως, λογοτενία, ποίηση, επιστημονικά βιβλία, παιδικό βιβλίο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε και στη Βιέννη. Στη Βιέννη βεβαίως που φιλοξένησε τον διαγωνισμό της Eurovision. Κόντρα στα προγνωστικά που τον ήθελα στην τριάδα και παρά την άρτια εμφάνισή του, ο Ακύλας που εκπροσώπησε την Ελλάδα κατέκτησε την 10η θέση με 220 πόντους το σύνολο. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο ήταν μια παρουσία που πήγε πολύ καλά, άρτια η εμφάνιση του Ακύλα, πολύ καλό, πολύ καλά και τα χορευτικά να σημειώσουμε και βεβαίως εξαιρετικά μεγάλη στήριξη από όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο, αλλά και από τον ελληνισμό της Βιέννης. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Διογέννη Σαχτούρη, γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων Βιέννης. Κύριε Σαχτούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Διονυσόπουλο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλημέρα στο ακροατήριο σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σαχτούρη, θα ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας από το πώς είδατε και πώς βιώσατε και την ελληνική παρουσία εκεί στην Βιέννη στο πλαίσιο της Eurovision, αλλά να μας δώσετε και το κλίμα συνολικά από αυτή την γιορτή, θα λέγαμε, του Ευρωπαϊκού Τραγουδιού.
1: Κάθε πόλη που φιλοξενεί νομίζω τη Eurovision σφίζει από ζωή, όπως και εδώ πέρα στη Βιέννη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες με μήνα. Υπήρχε πάρα πολύ κινητικότητα στην αγορά και εγώ κιόλας λόγω των επαγγελμάτων μου ασχολούμαι με πολλά πράγματα τα οποία αφορούν και άμεσα την Eurovision. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δυστυχώς ο καιρός βέβαια την τελευταία εβδομάδα δεν ήταν πολύ καλός, αλλά υπήρχε ενεργητικότητα, υπήρχε ενδιαφέρον και η αγορά κινούταν σε υψηλά επίπεδα.
0: Την παρακολουθήσατε από κοντά, μπορέσατε κύριε Σαχτούρη εσείς να μπείτε μέσα στο...
1: Δυστυχώς δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα. Βέβαια όμως διοργανώσαμε σαν σύλλογος ένα event, να σας πω, μια διοργάνωση που μαζέψαμε πολύ κόσμο και την παρακολουθήσαμε την Eurovision με προτζέκτορες. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, η αλήθεια είναι, υπήρχε μια υποστήριξη, είχαμε και σκουφάκια από την... πρεσβεία που είχε έρθει ο Ακύλας και είχα παρευρεθεί μαζί του και αλήθεια είναι υπήρχε μια υποστήριξη, είχαμε και σκουφάκια από την πρεσβεία που είχε έρθει ο Ακύλας και είχα παρευρεθεί μαζί του

0: στο Ράτσαου, στο Δημαρχείο της Βιέννης, όπου γίνονται τα περισσότερα εποχιακά δρόμενα στις πόλεις, όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές το χειμώνα, έτσι και τώρα για την Eurovision είχε στηθεί ένα σαφοριουδάκι για την Eurovision. Πολλοί παρακολουθήσαν από εκεί πέρα την εκδήλωση. Στο Stadthalle που έγινε η διοργάνωση επίσης, που μένω και δίπλα, υπήρχε πάρα πολύ κινητικότητα, πάρα πολλοί κόσμος. Δυστυχώς ο καιρός δεν βοήθησε, αλλά κατά τα άλλα ο κόσμος πήγε με τα διάβροχά του και παρακολούθησε την εκδήλωση και στο Rathaus και στο Stadthalle. Υπήρχαν πάρα πολλοί έντονα μέτρα ασφαλείας, τα οποία όλα λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά βέβαια, εδώ πέρα στην πόλη. Κανένας δεν υπήρχε παράπονα από κανέναν. Όλα κυλούσαν ομαλά.
1: Είχε κόσμο η Βιέννη τώρα εξαιτίας του διαγωνισμού, παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, είχαν έρθει από όλη την Ευρώπη, έτσι, είχε αλλάξει.
0: Όχι. Όχι μόνο από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο ήρθαν κόσμος. Πλέον η Eurovision είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, μπορώ να πω. Και με την ένταση και της Αυστραλίας βέβαια φαίνεται ότι όλο και περισσότερος κόσμος ανά τον κόσμο αρχίζει και ενδιαφέρεται για την Eurovision. Γνώρισα Αμερικάνους που έχουν έρθει από την Αμερική λόγω του event. Αρχίζει και γίνεται πλέον ένας παγκόσμιος θεσμός.
1: Πώς σας φάνηκε η βαθμολογία, κύριε Σταυρούλη? Σας προκάλεσε εντύπωση, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος στήριξε το φέρτο του Ακύλα, το κομμάτι βεβαίως. Αντίθετα, οι επιτροπές δεν τον στήριξαν.
0: Να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω εξ αρχής ότι το κομμάτι του Ακύλα ήταν ένα στοίχημα για την Ελλάδα, το οποίο από ό,τι φαίνεται με βάση την ψηφοφορία του κόσμου πέτυχε, γιατί πήρα τις ψηλότερες βαθμολογίες του κοινού. Αλλά στις βαθμολογίες του κοινού, όπως έχουν δείξει τα τελευταία 3-4 χρόνια, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανατροπές και δεν εξεπλάγει, η αλήθεια είναι, από τα αποτελέσματα. Η Βουλγαρία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι κατά την προσωπική μου άποψη και συγχαρητήρια. Το Ισραήλ επίσης είχε ένα πολύ καλό κομμάτι και γι' αυτό πήρε και τους αντίστοιχους πόντους. Τώρα παρόλα αυτά παίζουν και πολιτικά παιχνίδια, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Αλλά εμένα μ' άρεσαν οι συμμετοχές, μ' άρεσαν έτσι όπως βγήκε
1: υπήρχε
0: στο τέλος η βαθμολογία.
1: Υπήρχε αυξημένος ανταγωνισμός, να σημειώσουμε, φέτος, και γι' αυτό φάνηκε και στα στοιχήματα, να το πω έτσι. Χώρες όπως η Βουλγαρία, το Ισραήλ, είδαμε να ανεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν ακούω και πάρα πολύ τις στοιχηματικές, ειδικά όσον αφορά την Eurovision. Υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι τον πίστευα τον Ακύλα πάρα πολύ. Όταν μέχρι να βγει το κοινό, η ψηφοφορία του κοινού, ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα πάει στραβά.
1: Πάντως υπήρχε έντονος ενθουσιασμός, να σημειώσω, για την ελληνική υποψηφιότητα και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό πήγαινε και πολύ καλά και στο εξωτερικό. Μεγάλες προσδοκίες. Αλλά ακούγαμε και τους ειδικούς εκεί που παρακολουθούν και τα γεγονότα και πολλά χρόνια το τι συμβαίνει στην Eurovision. Και εκεί οι εκτιμήσεις τους ήταν εξαιρετικά υψηλές, ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα από τη θέση που τελικά έλαβε η ελληνική συμμετοχή.
0: Εγώ μπορώ να πω μόνο και μόνο ένα μεγάλο μπράβο στον Ακύλα, λόγω αυτού ακριβώς που είπατε, κύριε Διονυσόπουλε. Το γεγονός ότι έβαλε τον Έλληνα να παρακολουθεί από όλο τον κόσμο, να παρακολουθεί Eurovision σε αυτή την Eurovision αυτής της χρονιάς. Νομίζω η κάλυψη των ανθρώπων που βλέπω ήταν τεράστια. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος. Και αυτό είναι στην ουσία το σημαντικό, πιστεύω, για τη Eurovision. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο κόσμος να ενδιαφέρεται και να είναι μαζί, να συμμετέχει, να βρίσκονται μαζί ο ένας με τον άλλον και να βλέπουν μπροστά σε μια τηλεόραση την ελληνική συμμετοχή, να στηρίζει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το κατάφερε.
1: Κύριε Σταυρούλη, να μας πείτε και δύο κουβέντες για το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων της Βιέννης.
0: Μάλιστα. Είμαστε ένα σύλλογος, η αλήθεια είναι, πάρα πολλών ετών. Είμαστε η τρίτη γενιά. Φτάνουμε τώρα στην τρίτη γενιά, διανύουμε, που υπάρχουν μέλη σε αυτό το σύλλογο. Ο σύλλογος είναι πολύ ενεργός. Ειδικά τα τελευταία χρόνια κάνει εβδομαδιαία, μπορώ

0: από εκδηλώσεις, φέρνει τους Έλληνες πιο κοντά, τους ενημερώνει για τα... για τις διαδικασίες πώς να ενταχθείς μέσα στην αυστριακή πραγματικότητα και καθημερινότητα. Γενικότερα έχουμε μεγάλο εκτόπισμα λόγω των πρόσφατων social media που έχουν φτιαχτεί σε πολύ καλό βαθμό ώστε να βρίσκουν και άλλους καινούριους Έλληνες που μετακομίζουν στη Βιέννη. Γενικότερα είμαστε ένας από τους συλλόγους που μπορώ να πω ότι από ό,τι έχω ακούσει γενικότερα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ενεργός.
1: Εσείς είστε γεννηθήκατε στην Αυστρία ή πήγατε στην...
0: Όχι, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και μετακόμισα με το τέλος του σχολείου στη Βιέννη για σπουδές. Εγκαταστάθηκα στη Βιέννη και παραμένω εκεί πέρα. Εδώ πέρα.
1: Κύριε Σαχτούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Waterloo από του Σάββα, βεβαίως. Έτσι, η ABBA από τα συγκροτήματα που έκαναν τεράστια καριέρα και ξεκίνησαν, θα λέγαμε, μέσα από την Eurovision. Λοιπόν, ας και λέγαμε για Eurovision νωρίτερα, μας μετέφερε το κλίμα από την Αυστριακή πρωτεύουσα, το κλίμα που υπήρχε βεβαίως κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού της Eurovision, αλλά και της επόμενης ημέρας. Μας το μετέφερε λοιπόν αυτό το κλίμα ο κ. Διογέννης Αχτούρης, γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων της Βιέννης. Τον ακούσατε. Η Eurovision είναι ένας θεσμός βεβαίως σημαντικός για την Ευρώπη. Για την ιστορία να πούμε ότι μεγάλη κερδισμένη, μεγάλη νικήτρια μάλιστα και πανηγυρικά μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, αναδείχθηκε η Ντάρα από τη Βουλγαρία. Ένα τραγούδι, το τραγούδι της συγκέντρωσε 516 βαθμούς. Πάντως να σας πούμε έτσι ότι και η βουλγαρική συμμετοχή είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, και το λέμε αυτό καθώς πέρα από την ίδια την Ντάρα, το τραγούδι έφερε την υπογραφή του διακεκριμένου γνωστού Έλληνα συνθέτη και παραγωγού, του Δημήτρη Κοντόπουλου, και είχε συμμετοχή σε αυτό βεβαίως και η Βικτόρια Χαλκίτη, εδώ έμπειρη καλλιτέχνης εδώ της χώρας, τραγουδίστρια γνωστή και ούτω καθεξής. Στην πρώτη πεντάδα, στην τελική κατάταξη, συμπλήρωσαν επίσης το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Ακύλας με το Φέρτο, να σημειώσουμε ότι απέσπασε 220 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και το κοινό και βρέθηκε έτσι στην 10η θέση. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στο Διεθνές Δελτίο. Θα καλωσορίσουμε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρίσκεται η καλή συνάδελφος. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να αναφερθούμε στη Eurovision και πάλι στα Βαλκάνια. Δεν είναι λίγες οι φορές που κέρδισε μία από τις χώρες των Βαλκανίων, και η Ελλάδα έχει κερδίσει και η Σερβία έχει κερδίσει το διαγωνισμό. Και να αναφέρουμε ότι ενθουσιώδης υποδοχή της Ντάρας στη Σόφια με την επιστροφή της μετά με τον τρόπεο της Eurovision. Αλλά περνώντας σε διεθνείς ειδήσεις, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μόνο μερικές ημέρες ύστερα από την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ. Η συζήτηση θα γίνει η απεραιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, ανάμεσα στους προέδρους Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ, και θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για τα σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Και πάλι σε σχέση με τα Βαλκάνια, μετά τον κύριο Πούτιν, στο Πεκίνο αναμένεται ότι ο επόμενος καλεσμένος θα είναι ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς.
0: Έχει πολύ καλές σχέσεις η Σερβία με την Κίνα.
1: Εξαιρετικές σχέσεις. Σχέσεις εξαιρετικές. Μία τόσο, δηλαδή, παγκόσμια δύναμη τεράστια και με μία μικρή βαλκανική χώρα. Και όμως εξαιρετικές σχέσεις. Λοιπόν, και η Κίνα παρέχει πολύ σημαντική βοήθεια προς την Σερβία λόγω του μεγέθους και των δυνατοτήτων της, έτσι, σε διάφορους τομείς. Τώρα, να αναφερθούμε και πάλι στην σύνοδο Τραμπ-Πούτιν, για την οποία οι αναλυτές λένε ότι σηματοδοτεί μια απότομη αλλαγή της αντίληψης των Ηνωμένων Πολιτειών για την Κίνα. Πριν ένα χρόνο η CIA έλεγε ότι η Κίνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, και τώρα το Πεκίνο έγινε από προχτές ισότιμος συνομιλητής και παίχτης για την κυριαρχία του κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από ό,τι δήλωσε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, ο κύριος Wang Yi, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η συνέχεια των συναντήσεων κορυφής αναμένεται το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Σίνα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τη Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία, κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινο πανί βέβαια για την Κίνα, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Τραμπ για το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, ο κύριος Τραμπ πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Βανγκ Γι δήλωσε ότι το Πεκίνο πιστεύει ότι η λύση του προβλήματος στα στενά του Ορμούς βρίσκεται στη μόνιμη και από όλες τις πλευρές διακοπή των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Τεχεράνη και τη Βάσιγκτον. Ο Υπουργός των Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στις συνομιλίες με τον κύριο Τραμπ τόνισε ότι με τη βία δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα και ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος, μεταδίδει το κινέζικο πρακτορείο Σινχουά. Από την πλευρά του ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Κινέζος πρόεδρος είναι βαθιά πεπισμένος ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τώρα στην ίδια την περιοχή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές τους τα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαγωγού που τα συμβάλλει στην παράκαμψη του στενού του Ορμούς. Πρόκειται για το αγωγό Ανατολής Δύσης, υποκατασκευή και αναμένεται να λειτουργήσει το 27. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη παραγωγή πετρελαίου του κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούς στην ακτή του κόλπου του Ομάν. Το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα στενά του Ορμούς για τις μεταφορές τους. Έχουμε την ότι παρατείνεται οι άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ως αποτέλεσμα συνομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ ελέγχει το 60% της λωρίδας της Γάζας, την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός μετά από 2 χρόνια πολέμου. Η Μόσχα από την πλευρά της προχωρά στην δημιουργία πλήρους εταιρικής σχέσης με τους Ταλιμπάν που βρίσκονται στην εξουσία στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει άλλες χώρες στην περιοχή να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Καμπούλ. Η Μόσχα ήταν η πρώτη η οποία αναγνώρισε την εξουσία τους μετά τον Αύγουστο του 2021 που ξαναήρθε στην εξουσία και στην Ευρώπη. Στην Γερμανία η άκρα δεξιά, η εναλλακτική για την Γερμανία αυξάνει συνεχόμενα τις δυνάμεις της για την έρευνα κοινής γνώμης του Ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα Bild, έχει το 29% των ψηφοφόρων στήριξη, είναι και το καλύτερο αποτέλεσμά της μέχρι τώρα, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοσοσιαλιστές που κυβερνάνε έχουν μόνο το 22%.
0: Μάλιστα. Είπα να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε
1: βεβαίως,
0: με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Θα κρατήσουν οι χωροί, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου. 46 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε με τη συνάδελφο τη Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τα Βαλκάνια, εδώ τη γειτονιά μας. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, τα Βαλκάνια με επίκεντρο την Ελλάδα. Είχαμε στην Αθήνα τετραμερή υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη με τη συμμετοχή των υπουργών και των εκπροσώπων αρμόδιων για θέματα ενέργειας της Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, και ο υπουργός μας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε την διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και την Σερβία. Αποφασίστηκε θεσμοθέτηση αυτής της συνεργασίας και η επόμενη θα γίνει στη Σερβία το Σεπτέμβριο και η μεθεπόμενη θα γίνει στη Σόφια. Επίσης, κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών, και στα πλαίσια αυτά η Σέρβα Υπουργός Ενέργειας, η κυρία Τζέντοβιτς Χάντοβιτς, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήθηκε η σημασία της οικοδόμησης νέων διαδρόμων φυσικού αερίου, οι οποίοι θα συνδέουν την Σερβία και την Ελλάδα μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.
0: Ας, να πούμε, Ιβάνα, ότι με αφορμή το γεγονός που προανέφερες, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε και μια σχετική συνέντευξη με αφορμή τη σύνοδο που περιέγραψες, του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου, στο Truth Social. Σε αυτή τη συνέντευξη, να σημειώσω ότι ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας, περιέγραψε μάλιστα και τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υγρών λαθράκων, ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, και την ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Μια συνεργασία βεβαίως ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ που τη βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπεριλαμβάνει βεβαίως και άλλες χώρες, και στο πλαίσιο αυτής της συνόδου που έγινε κυριάρχησε το συγκεκριμένο ζήτημα, να σημειώσουμε.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ενεργειακά ζητήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και μία αλλαγή στάσης του αμερικανικού παράγοντα έναντι του σερβικού παράγοντα στα Βαλκάνια έντονη την παρατηρούμε, και επίσης και με αγωγούς LNG υγροποιημένου αμερικανικού αερίου για την Κροατία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και φαίνεται, έχουμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία μοίρασαν την αγορά της ενέργειας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εκεί όπου το μουσουλμανικό μέρος θα παίρνει το αμερικανικό LNG από την Κροατία και μέσα από την Αντριατική στην Ερζεγοβίνη, ενώ το σερβικό κομμάτι θα παίρνει το ρωσικό μέσα από τη Σερβία. Βέβαια, αυτό πουτενά δεν αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπάρχει και αυτό το, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, και να αναφερθούμε γιατί σε ό,τι αφορά το αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή και αυτή την αλλαγή στάσης απέναντι στο σερβικό παράγοντα, και η Σέρβα Υπουργός που την αναφέραμε προηγουμένως, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, συναντήθηκε και με την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 53 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα της σημερινής εκπομπής. Αθλητική ενημέρωση. Βασίλης Μότσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του πέμπτου προγράμματος. Λοιπόν, αυτό που ξεχωρίζει από χθες βράδυ είναι η φιέστα του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια, είδαμε τις εικόνες εκεί στον Άργυρο. Μετά,
1: ακριβώς, βεβαίως. Ακριβώς, ήταν το γλέντι που ακολούθησε μετά μια, ας πούμε, φαντασμαγωρική φιέστα που διοργανώθηκε στην Όλγουιν Αρίνα, στην Αγία Σοφιά, το γήπεδο της ΑΕΚ και έξω από αυτό. Υπήρχαν ντρόουν, ένα φαντασμαγωρικό σόου το οποίο άνοιξε ουσιαστικά έτσι τη βραδιά μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1. Υπήρξαν τραγούδια, παιδιά τραγούδησαν τον ύμνο της ΑΕΚ, τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, υπήρξε βίντεο, ακολούθησε ομιλία του Μάρη Λιόπουλου, μπήκαν κομάντο που έψαχνα την κούπα, κατέβηκαν με σχοινιά, η οποία τελικώς ήρθε στο γήπεδο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Και ήταν εντός αυτού, μάλιστα έκανε και drift, έτσι γύριζε στο χορτάρι το αυτοκίνητο. Και στο τέλος, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, βγήκε η κούπα από το αυτοκίνητο για να δοθεί στους πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής ο Μάρκο Νίκολης. Και το πάρτι συνεχίστηκε και στην πλατεία του Αϊτού, έξω δηλαδή από το γήπεδο της Όλγουιν Αρίνα, στους γύρω δρόμους, βεγγαλικά, στη Νέα Φιλαδέλφεια και βεβαίως σε νυχτερινό κέντρο όπου τραγούδησε ο Αργυρός και ο Μάριος Λουλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος έκανε μια πολύ όμορφη δήλωση για τα 2-17χρονα κορίτσια που, των οποίων χάθηκε το βήμα της ζωής.
0: Αυτοκτόνησαν στην Ηλίουπολη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που είπε είναι και ζήτησε από όλους τους ανθρώπους να εξωτερικεύουν, ας πούμε, τα προβλήματά τους και να σκέφτονται πολύ σοβαρά να παίρνουν πριν οποιοδήποτε να πάρει μια απόφαση που μπορεί να είναι τελεσίδικη. Ήταν ωραίο το μήνυμα που έστειλε ο Λάζαρος Ρότα στις δηλώσεις του. Κατά τα είχαμε και το αγωνιστικό σκέλος, έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με αυτό το ισόπαλο 1-1 εκμεταλλεύτηκε το ισόπαλο 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα αγώνα που έγινε και κλεισμένο των θυρών. Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί 2-0, ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό σε 2-2. Και έτσι πλέον έχουμε και διαμορφωμένα τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, γιατί την πρώτη θέση, εντάξει, ως γνωστόν, την είχε πάρει η ΑΕΚ. Πήρε και το πρωτάθλημα. Τη δεύτερη θέση την πήρε εν τέλει ο Ολυμπιακός και θα παίξει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της Champions League. Υπάρχουν προϋποθέσεις αν η Άστον Βίλα κατακτήσει και το Europa League να βρεθεί και είναι και στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος να βρεθεί και στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο κυπελούχος Όφη θα παίξει τα playoff του Europa League. Έχει εξασφαλισμένη δηλαδή ευρωπαϊκή παρουσία, διότι ακόμη και να αποκλειστεί από τα playoff του Europa League θα παίξει στην League Face του Conference League. Θα έχει αγώνες δηλαδή κανονικά και το χειμώνα και στις αρχές του επόμενου έτους πλέον. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Ναι. Στο μπάσκετ είχαμε δύο παιχνίδια χθες για την Greek Basket League. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο, νίκησε με 90-76 στο νησί της Μυκόνου και πήρε το στήριγμα τελικά, ενώ ο Άρης νίκησε 90-81 την ΑΕΚ και έτσι Άρης και ΑΕΚ θα δώσουν τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα 25 του μηνός στη Σανέλ Αρίνα, για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει επίσης το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπως το είχε κάνει και ο Ολυμπιακός. Στο χάντμπολ είχαμε σπουδαία επιτυχία της Ελλάδας, νίκη επί της Ολλανδίας εκτός έδρας. Δύο νίκες επί της Ολλανδίας πέτυχε η εθνική μας ομάδα και έτσι προκρίθηκε στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος και επιστρέφοντας σε αυτήν μετά από 22 χρόνια. Θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία, είναι σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών. Στο πόλο, και δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε να πω.
0: Για να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο. Βασίλη, συγγνώμη.
1: Νίκησε ο Απόλλωνας Σμύρνης τον Παναθηναϊκό με 14-13 στον δεύτερο ημιτελικό της Water Polo League των ανδρών. Έτσι, η πρόκριση στους τελικούς, όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός, θα κριθεί σε τρίτο αγώνα, τρίτο ημιτελικό, που θα γίνει το προσεχέ Σάββατο στις 7 η ώρα στο Σεράφιο Κολυμπητήριο για να μάθουμε έτσι τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στους τελικούς του πρωταθλήματος και ποια ομάδα θα παίξει με την Βουλιαγμένη για τη θέση 3-4.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Μότσης από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Τον ακούσατε. Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και στη συνέχεια η Νάτας Αβυσαρίωνας με πολλές ομογενειακές ειδήσεις αλλά και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Μερσέδες και Ζουμπούλια είναι ένα παραδοσιακό, αστικό, πολιτικό τραγούδι, θα λέγαμε, της αγάπης, η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη της Μικράς Ασίας. Έχει ταξιδέψει μέσα στον χρόνο με πάρα πολλές παραλλαγές, με διαφορετικές εκτελέσεις. Εδώ ακούσαμε την Ερίνη σε μία έτσι πολύ αισθαντική εκδοχή. Ερίνη Τορνεσάκη είναι μάλιστα και προπομπός στο τραγούδι του άλμπουμ της, το οποίο είναι σχεδιασμένο ως μία οδή στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Και αν θέλουμε έτσι να πούμε λίγα λόγια για αυτή την γυναίκα, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς και μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές φωνές στο εξωτερικό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μουσική οικογένεια. Έχω μάθει μικρασιάτικες ρίζες. Υπήρξε η κεντρική τραγουδίστρια για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το περίφημο Cirque du Soleil. Πραγματοποίησε περισσότερες από 1000 παραστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά. Κέρδισε και βραβείο Emmy, συμμετείχε σε μια παραγωγή εικονικής πραγματικότητας. Σπούδασε με πλήρη υποτροφία στο Berklee College και μάλιστα ήταν τόσο καλή που έφτασε να διδάσκει στο συγκεκριμένο κολέγιο, διδάσκει φωνητική. Έχει τραγουδήσει σε 2 άλμπουμ που έφτασαν μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Και πρόσφατα διεκδίκησε και δική της υποψηφιότητα στα βραβεία, συστήνοντας ουσιαστικά ένα κριτικό τραγούδι εκεί στην Επιτροπή. Ξεκινήσαμε με την Ερίνη, έναν άνθρωπο που κατά βάση μένει στο εξωτερικό. Βεβαίως μοιράζει τον χρόνο της, αρκετές φορές βρίσκεται εδώ στην πατρίδα και κουβαλά μέσα της στην πατρίδα, αφού τα περισσότερα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει στο εξωτερικό έχουν άρωμα, γεύση, εικόνες Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, αν θέλετε, και με την Ερίνη Τορνεσάκη και με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Φιλοξενούμε μία γυναίκα εδώ στην εκπομπή. Βρίσκεται πίσω από ένα πολύ μεγάλο ορόσημο. Η γυναίκα αυτή είναι η ψυχή, η εμπνεύστρια, η ιδρύτρια, η υπεύθυνη του μη κερδοσκοπικού φορέα Music from Greece, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα το εθνικό Music Export Office της Ελλάδας. Είναι μαζί μας η Αγγελική Σπυριδάκη. Καλώς όρισες, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και συγγνώμη, και εμένα μου είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ. Γιατί θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για αυτή την οργάνωση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος όμως έχει μία εθνική ομπρέλα. Πες μας τι ακριβώς είναι το Music from Greece και να σε πάω και λίγο πίσω, έως αρκετά πίσω, πώς το εμπνεύστηκες, πώς το εμπνευστήκατε, γιατί μπορεί να μην είσαι μόνη σου, να ήταν έτσι μία ομάδα ανθρώπων που συζητούσατε ίσως κάποια στιγμή κάπου για το πώς θα μπορούσε η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα της γης, και ποια είναι η δική σου σχέση με τη μουσική?
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα είναι πως εγώ τραγουδάω και παίζω μουσική από παιδάκι. Οπότε ας το πούμε έτσι, ότι από πάρα πολύ νεαρή ηλικία ασχολιόμουν με τη μουσική, τη λατρεύω. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες, σε δίσκους, σε δισκογραφικά και δουλειές κτλ. Οπότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη, την οποία δεν ακολούθησα επαγγελματικά για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα συνεχίζω να τραγουδάω και να κάνω συναυλίες. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούσα και σπούδασα στο εξωτερικό, Ενώ τραγουδούσα ελληνική μουσική όσο σπούδαζα, προσπαθούσα να φουγκραστώ λίγο το πώς διαμορφώνεται ο επαγγελματισμός γύρω από αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μετέπειτα, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα λίγο πιο ενεργά στο κομμάτι της παραγωγής και να ασχολούμαι με το κομμάτι της παραγωγής και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, και καθότι ήμουν στο εξωτερικό, έπαιρνα ουσιαστικά την εκπαίδευσή μου, mm-hmm, με τέτοιες προσλαμβάνουσες. Οπότε έβλεπα πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις, πώς προωθούνται η δουλειά ενός καλλιτέχνη εκεί κτλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διαπίστωσα με την εμπειρία ότι ουσιαστικά εδώ οι καλλιτέχνες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο να λαμβάνουν υποστήριξη, και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη ένας θεσμός, τέλος πάντων, στον οποίο μπορούν να αποταθούν ώστε να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικονομική, αναφέρομαι και από άποψη καθοδήγησης. Λόγω πλέον της επαγγελματικής μου δραστηριοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια σαν επαγγελματίας του κλάδου και κατά βάση δουλεύοντας στο εξωτερικό, mm-hmm, κάπου πριν από 3 περίπου χρόνια συναντηθήκαμε μία ομάδα Ελλήνων στη WOMEX. Ναι. Εκεί ήταν και η Ειρήνη το 2023, που ήταν επίσημη επιλογή στο επίσημο πρόγραμμα σαν showcase artist από την Ελλάδα, και ήμασταν διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου εκεί και αποφασίσαμε ενώσουμε τις δυνάμεις μας ουσιαστικά, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε προς την διαμόρφωση ουσιαστικά, στην προβολή ουσιαστικά της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Εκεί γεννήθηκε το Music from Greece.
0: Λοιπόν, μικρή παύση, σταματώ, γιατί έχουμε ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να πεις στους ακροατές και σε ακροάτριες πόσο σημαντικό είναι το Vomex και πόσο σημαντικό ήταν που συμμετείχε εκεί μια Ελληνίδα, για να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε.
1: Ωραία. Η Vomex είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σημείο συνάντησης της μουσικής βιομηχανίας στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο, και αυτό σημαίνει ότι έχεις διαφορετικό κοινό, διαφορετικούς επαγγελματίες, άρα διαφορετικές αγορές είναι προσβάσιμες σε όποιους συμμετέχουν. Μιλάμε για μια διοργάνωση, να φανταστείς, Νατάσα, που έχει πάνω από 5.000 συμμετέχοντες επισκέπτες, οι οποίοι είναι όλοι επαγγελματίες από όλα τα κράτη του κόσμου. Η επιλογή ενός καλλιτέχνη στο επίσημο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και τιμητικό φυσικά για την εκάστοτε χώρα, καθώς είναι ο ανταγωνισμός τεράστιος, όπως μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Ο κάθε καλλιτέχνης μέχρι τώρα, όπως έγινε και το 23 και μέχρι το 23, μέχρι και φέτος μάλλον, συγγνώμη, μέχρι πέρσι το 25, ήταν ελάχιστες οι ελληνικές συμμετοχές. Ο κάθε καλλιτέχνης έπρεπε να οργανώσει όλη την παραγωγή, να βρει όλα τα έξοδα μόνος του, να προωθήσει, δεν είναι μόνο να βρει τα έξοδα, τα μεταφορικά, τις διαμονές κτλ., τα οποία δεν καλύπτεται και δεν αμείβεται ο καλλιτέχνης για αυτή τη συμμετοχή, αλλά έπρεπε να οργανώσει και όλη την προώθηση μέσα στη WOMEX μόνος του. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεράστιες δυνάμεις ψυχικές για αρχή, οικονομική, έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για τον εκάστοτε καλλιτέχνη, και χρειάζεται μια ομάδα να γίνει. Οι ελληνικές συμμετοχές, εκτός βέβαια ότι ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στον πολύ περιορισμένο αριθμό ελληνικών συμμετοχών ήταν ότι δεν υπήρχε ένας φορέας που να πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια, ώστε να προβάλλει το ελληνικό καλλιτεχνικό δυναμικό, mm-hmm, μέσω της δικτύωσης με τα άλλα Music Export Offices, με την ίδια τη διοργάνωση, με την κριτική επιτροπή, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο μεν, αλλά εφόσον γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους, συζητάμε. Δηλαδή όλοι συζητάνε μεταξύ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η συμμετοχή σε αυτές τις διοργανώσεις, αφενός για τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά αφετέρου και για την ίδια την Ελλάδα, την ίδια την εκπροσώπηση της συγκροτημένη σε μια χώρα, γιατί διεκδικεί τη θέση, τοποθετεί τη χώρα, να το θέσω πιο σωστά, στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας εν γέννη.
0: Μάλιστα. Εσύ η ίδια μας είπες πριν, έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις εργαστεί στο εξωτερικό. Λίγα περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή σε ποια χώρα και Εάν θεωρείς ότι για έναν καλλιτέχνη, δεν θα πω απλώς για έναν μουσικό ή για έναν ερμηνευτή, για έναν καλλιτέχνη είναι μονόδρομος το εξωτερικό, με την έννοια ότι πρέπει να δει αυτό που έλεγες και πριν, ότι διαπίστωσες πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις οι μουσικές, πώς διοργανώνονται τα φεστιβάλ, πώς τα προβάλλουν, μέσω ποιου τρόπου οι ίδιες οι πολιτείες, οι ίδιες οι χώρες. Αν θεωρείς δηλαδή ότι οι εμπειρίες που έχει να πάρει ένας νέος από το εξωτερικό είναι πραγματικά πολύτιμες.
1: Νατάσα μου, εγώ ξεκίνησα πολύ, έφυγα 18,5 ετών στην Αγγλία. Ξεκίνησα με αφετηρία το Λονδίνο. Η πολυπολιτισμικότητα ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο με γοήτευσε, και η επαφή με τόσες διαφορετικούς ανθρώπους από τόσα διαφορετικά μέρη του πλανήτη μας ήταν από μόνη τους ένας πλούτος, τον οποίο προσωπικά δεν τον είχα εκτιμήσει τότε, ομολογώ, αλλά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας είδα το πόσο σημαντικό είναι για την μετέπειτα εξέλιξη μου και κατ' επέκταση πιστεύω όλων των ανθρώπων. Εγώ γαλουχήθηκα με αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι διαφορετικό. Επομένως είδα τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της Αγγλίας, πιο συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον τρόπο που είναι οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Οπότε ομολογώ ότι δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα γιατί γίνονται στην Ελλάδα έτσι ή δεν γίνονται με τον τρόπο που είχα συνηθίσει, και έπρεπε να αποκτήσω και την εμπειρία στην ίδια τη χώρα μου πάλι, mm-hmm. για να συνειδητοποιήσω πώς πρέπει να λειτουργήσω σαν επαγγελματίας. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως για τους καλλιτέχνες, και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για όλες τις εταιρείες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τον πολιτιστικό, αλλά και στο μουσικό ειδικότερα. Υπάρχουν γραφεία, παράδειγμα τα Music Export Offices, και δεν αναφέρουμε τώρα μόνο στην Αγγλία, αλλά όπως είναι στη Γαλλία το Centre National de Musique, mm-hmm. Το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει ένα οικοσύστημα εξωστρέφειας για όλο τον κλάδο στην Ευρώπη και υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ λειτουργικό οικοσύστημα, το οποίο στηρίζεται κρατικά ενδοχώρια με συγκεκριμένες στρατηγικές, έχοντας φυσικά διαμορφώσει μια πολιτική από τα πάνω, και το οποίο έχει προτάξει σαν προτεραιότητα, να το θέσουμε έτσι, και την εξωστρέφεια του κλάδου στο εξωτερικό. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι στήριξης και προώθησης καλλιτεχνών, επαγγελματιών, φορέων και εταιριών στον κλάδο.
0: Τώρα έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις αυτόν τον θεσμικό, ας πούμε, φορέα, δηλαδή έχουμε μία φωνή εξωστρέφειας στο κομμάτι της μουσικής, στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Πόσο δυσκολευτήκατε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και μια ομάδα που εργάστηκε για να δημιουργηθεί το Music from Greece, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Δηλαδή ήταν δύσκολο όλο αυτό για να γίνει, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που σας πλησιάζουν, μουσικοί, καλλιτέχνες, ερμηνευτές, και θέλουν να ενταχθούν στο κομμάτι αυτό?
1: Ωραία, για το πρώτο σκέλος. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη για ένα Music Export Office. Οπότε λαμβάνω συχνά την ερώτηση πώς γίνεται το επίσημο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίναμε από την Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ως επίσημο.
0: Αλλά αναγνωρίζεται από την Ευρώπη.
1: Αναγνωρίζεται από το εξωτερικό, ουσιαστικά. Και αυτό ήταν η μεγάλη νίκη, δηλαδή, που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα του Music Export Office του ΙΜΗ το Γενάρη, η οποία ήταν και απόλυτα συγκινητική λόγω της ομόφωνης απόφασης, δηλαδή είναι όλα τα ευρωπαϊκά μελικράτη, το οποίο ήταν μια δουλειά Νατάσα 2,5 ετών για να τους πείσουμε ότι είμαστε ικανοί, ότι μπορούμε, και όλα τα κακό κείμενα ή παρεξηγήσεις ή ανεπάρκειες που είχε παρουσιάσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι πλέον έχει ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Οπότε όλη η ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που βοηθούν σε όλα αυτά, δεν είμαι μόνο εγώ φυσικά, πήραν πολύ μεγάλη χαρά και αισθανθήκαμε μεγάλη εθνική περηφάνεια όταν τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, καλλιτέχνες κατά βάση προσεγγίζουν το Music from Greece, γιατί υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το Music from Greece λειτουργεί σαν παραγωγός των projects τους ή των ίδιων στο εξωτερικό, το οποίο δεν ισχύει. Το Music from Greece είναι το σημείο συνάντησης και σημείο αναφοράς, το εθνικό σημείο αναφοράς, αν θέλουμε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για τον μουσικό κλάδο στο εξωτερικό και προσπαθεί να συγκροτήσει και τον κλάδο στο εσωτερικό. Καταστρώνει στρατηγικές ανάλογα τα συνέδρια και την παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό για την καλύτερη και πιο συγκροτημένη προβολή της χώρας και του δυναμικού του κλάδου έξω. Και αυτό σημαίνει ότι με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η WOMEX, όπως είναι η Jazz Ahead, που πέρσι είχαμε και την επίσημη επιλογή του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου με το τρίο του στη διοργάνωση, διοργανώνουμε όχι μόνο, υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες για την ανέβρεση των χρημάτων που απαιτείται για τη δική τους παραγωγή, εννοείται ότι υποστηρίζουμε και προωθούμε, κάνουμε όλη τη δουλειά για την προώθηση της συναυλίας τους, ώστε να υπάρχει κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Με τον Ανδρέα συγκεκριμένα πέρσι συνεργαστήκαμε με 7 export offices από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να είναι γεμάτο το θέατρο, που ήταν μια κακή ώρα, γιατί ήταν η ώρα που έκλεινε το εκθεσιακό κέντρο και όλοι πηγαίναν για φαγητό. Οπότε όταν έχεις ένα full house σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτή τη δουλειά για να γίνει, που δεν φαίνεται, με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να πω. Αυτή τη δουλειά για να γίνει, που δεν φαίνεται, με

0: Ωστόσο, θεσμικά, όπως είπες, έτσι όπως λειτουργεί νομικά η χώρα μας, δεν υπάρχει η αναγνώριση.
1: Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη.
1: Ενώ το Υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως και τόσα χρόνια που και ιδίως το τμήμα μουσικής, το οποίο πάντα δύο υπεύθυνες από το τμήμα έρχονται και παρακολουθούν τα πάντα, είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση για το τι γίνεται, προκειμένου να προωθήσουμε τη χώρα το καλύτερο δυνατόν και πάντα στη συνεννόηση. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε και επιθυμούμε τη συνεργασία με τους φορείς, με τους επίσημους φορείς και με το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και με άλλα υπουργεία όπως θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να προβληθεί η χώρα μας όσο πιο ολοκληρωμένα
0: γίνεται. Ναι. Αγγελική Σπυριδάκη, να ρωτήσω το εξής. Music Export Offices υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις χώρες που είναι μέλη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή εμείς ήταν που δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον στις περισσότερες?
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Και αυτή η αναγνώριση που έγινε τον Γενάρη που μας πέρασε, η αναγνώριση από τον European Music Exporters Exchange, που σας αναγνώρισε ως ένα θεσμικό, ουσιαστικά μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ένα θεσμικό φορέα, το Music from Greece, που προβάλλει την ελληνική μουσική στο εξωτερικό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, για ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα?
1: Ακόμα τίποτα για ένα καλλιτέχνη.
0: Γιατί μπορείς τότε στο μέλλον.
1: Ωραία. Για αρχή σημαίνει ότι η χώρα έχει επίσημα θέση στο διάλογο, τον θεσμικό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Νατάσα, γιατί όχι μόνον ακούμε, αλλά έχουμε και λόγο. Έχουμε λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών. Το EMI, European Music Exporters Exchange, εδρεύει στις Βρυξέλλες, οπότε έχει τη δικτύωσή του εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει λόγο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις πολιτικές είδες, αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται. Η Ελλάδα πλέον έχει αυτιά και λόγο σε αυτόν τον διάλογο, η οποία ήταν απούσα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος να προασπιστεί τα δικαιώματα των επαγγελματιών, της ίδιας της χώρας, των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει όσον αφορά τους καλλιτέχνες είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια να έρθουν στην Ελλάδα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους καλλιτέχνες, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στο CNM που ανέφερα νωρίτερα, που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πάει στο CNM και βάσει κριτηρίων να υποβάλει μια αίτηση, να πάρει χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για μια περιοδία στην Ευρώπη ή για την προβολή μια συγκεκριμένη περιοδία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό είναι που ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
0: Είναι κάτι που το έχουμε μάθει από Έλληνες και Ελληνίδες της Γαλλίας που μας έχουν πει, ανεξαρτήτως του μουσικού ρεύματος που εκπροσωπούν. Δηλαδή μου το έχουν συζητήσει και άνθρωποι που παίζουν ελληνική μουσική, μου το έχουν συζητήσει και πιανίστρια που παίζει έτσι κλασικό ρεπερτόριο, ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και αναλόγως, νομίζω, μέσω του κέντρου του συγκεκριμένου το οποίο ανέφερες, και αναλόγως του τι έχουν κάνει, σε τι στάδιο βρίσκονται, κατά πόσο δηλαδή αξιολογείται όλη η καριέρα τους και η δουλειά τους, και αναλόγως έτσι τους χρηματοδοτούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, Νατάς, ακριβώς. Και είναι αυτό, να πω την αλήθεια, είναι και ένα, το CNM είναι ένα, η έμπνευσή μας, να το πούμε έτσι. Είναι παράδειγμα και είναι πρότυπο για μας το πώς βοηθάει τους επαγγελματίες καλλιτέχνες στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας τους και στο εξωτερικό, αλλά και στην εγχώρια αγορά. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι καταπληκτικός μουσικός, mm-hmm, και να μην έχεις καθοδήγηση και βοήθεια στο τι άλλο απαιτείται, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου ώστε να προβληθείς στο εξωτερικό. Γιατί καλώς ή κακώς το σύστημα είναι τέτοιο διαμορφωμένο, η βιομηχανία είναι έτσι, που πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός να είσαι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Αυτό

παντού, και εδώ δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Είναι αλήθεια, ακόμη και στο κομμάτι του θεάτρου, της υποκριτικής τέχνης, που το έχω ψάξει λίγο περισσότερο, δεν υπάρχουν ούτε καν αυτό που συναντούμε, ας πούμε, στο εξωτερικό, μάνατζερ που υπάρχουν σε κάθε ηθοποιό. Εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, νομίζω, αρχίζω και μαθαίνω ότι μπορεί να βρεις μάνατζερ, που μιλάμε για κάτι τελείως, για μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Πόσο περισσότερο όταν μιλάμε για μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να είναι θεσμική. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά τι είναι αυτό και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για το Music from Greece με την Αγγελική Σπυριδάκη.

0: Φωνή της Ελλάδας και κουβέντες μακρινές. Τι τραγωδία το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Είναι προσωπική δουλειά του Θανάση Τζίνκοβιτς. Νομίζω πολλοί κόσμος τον γνωρίζει ως ένα μέλος έτσι, μιας πολύ σημαντικής ουσιαστικά μπάντας που έχει εδώ διαπρέψει, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Αυτό κυκλοφόρησε το 2021. Προσωπικός δίσκος Τζίνκοβιτς, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Και ακούσαμε έτσι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο. Μιλάει για την απώλεια, για το φόβο του θανάτου. Έχει έτσι μια ατμοσφαιρική, μια εθιστική κιθάρα. Είναι ο ηθινονούς και ο δημιουργός της εξαιρετικής μπάντας Super Stereo. Βασικός κιθαρίστας ο Θανάσης Τζίνκοβιτς στους B-Movies του Παύλου Παυλίδη, και νομίζω και στέλεχος και της ορχήστρας του Γιάννη Χαρούλη. Έτσι, για να ακούμε διαφορετικά πράγματα, καινούργια πράγματα, και να ταξιδεύει και μέσα από τη φωνή της Ελλάδας η μουσική των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Εδώ κοντά μας είναι η Αγγελική Σπυριδάκη, είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη του Music from Greece. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγγελική, πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι ξένοι θεσμοί την ελληνική μουσική δημιουργία σήμερα. Υπάρχει, πώς να το πω, πρόσφορο έδαφος, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Η απάντηση, η σύντομη, είναι με τεράστιο ενθουσιασμό.
0: Τέλειο.
1: Γιατί αφενός η ελληνική παρουσία είναι πολύ περιορισμένη, οπότε με το άκουσμα Greece αμέσως μπαίνει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και είναι θετικά προσκύμενα στο να ασχοληθούν. Δεν έχουν ακούσει κάτι από την Ελλάδα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, και κάτι νέο από την Ελλάδα. Και όταν το ακούν, με πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, μπορώ να πω ότι είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή είτε είναι jazz, είτε αυτό το ύφος του Τζίνκοβιτς που ακούσαμε πριν, είτε είναι παραδοσιακή ελληνική μουσική, αλλά πάντα με μία σύγχρονη ματιά από νέους καλλιτέχνες.
1: Μπορώ να πω πως ναι. Είναι γεγονός ότι από τη μία η αποκοπή της Ελλάδας από τη διεθνή σκηνή έχει λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Από την άλλη όμως επέτρεψε και έδωσε χώρους στους ίδιους τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με την ίδια τους τη δημιουργία, με την ίδια τους την τέχνη, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μπόρεσαν και βλέπουν, δηλαδή, και εκείνο το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων δημιουργών, όπως φαίνεται, μπόρεσαν να δημιουργήσουν και να ασχοληθούν με την τέχνη τους, χωρίς προσλαμβάνουσες το τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να πουλήσω τη δουλειά μου, να τη δείξω τη δουλειά μου, το οποίο τους έχει βοηθήσει πολύ σαν να φτάσουν την ποιότητα της δουλειάς σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε με το πρώτα ακούσματα και την προβολή στο εξωτερικό της ελληνικής σύγχρονης μουσικής, όλοι ενθουσιάζονται. Είναι πολύ ευχάριστο.
0: Αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Έχουμε προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο στο εξωτερικό, ελπίζω και εύχομαι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε πάντα μια folklore εικόνα στο εξωτερικό σε πολλούς τομείς, και στη γαστρονομία, το έχουμε δει επανειλημμένα αυτό, και στη μουσική. Έπαιξε ρόλο, αν θες, και το στερεότυπο του Ζορμπά, όπως είχε γίνει μέσα από την ταινία, που σαφώς μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση από τη μια. Από την άλλη, για να ξεφύγουμε από αυτό και για να ξεφύγουμε από το «η ελληνική μουσική σημαίνει γλεντάμε και σπάμε πιάτα», ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι σημερινοί νέοι, έστω μέσα από το Music from Greece, μέσα από ένα θεσμό, μπορούν να βρουν την διέξοδο και να συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ και να δείξουν τη δουλειά τους και την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είναι κάτι που είναι πραγματικά, θεωρώ, πολύ δύσκολο. Θυμάμαι κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια, τακτικός ακροατής από την Περούτζια της Ιταλίας μου μίλησε στο τηλέφωνο, με ρώτησε ποιο ήταν το τραγούδι που είχα βάλει. Του λέω, είναι ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μου λέει, ποιος είναι, δεν το ξέρω. Και λέω, μα είναι δυνατόν να μην ξέρετε τον Πορτοκάλογλου? Είστε τόσο τακτικός ακροατής. Παίζουμε τέτοια κομμάτια συνεχώς από τη φωνή της Ελλάδας. Προβάλλουμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Και αυτός όμως, παρόλο που άκουγε συνεχώς, είχε ένα στο νου του άλλο είδος, δεν γνώριζε τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα σαφώς μέσω του ίντερνετ να μάθει ο καθένας ό,τι θέλει. Και θέλω να ρωτήσω, μέχρι στιγμής, κοιτάζοντας και όλο αυτό το ενημερωτικό σημείωμα που μας έφερες, έχουμε δει σημαντικές δράσεις, δηλαδή και τα εθνικά περίπτερα στη WOMEX και τη Jazz Head, συμμετοχή σε φόρουμ στην Κίνα, στην Πολωνία. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχωρίζεις, έτσι, ως τα μεγαλύτερα ορόσημα μέχρι σήμερα, και κάποιο στόχο που έχετε βάλει και θα λέγατε θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε εκεί, να μιλήσουμε για την ελληνική μουσική στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, στη συγκεκριμένη χώρα, ας πούμε?
1: Ωραία. Αναφορικά με το πρώτο, αυτά τα πράγματα που είπες στην αρχή, είναι γεγονός ότι να αποτάξουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για την Ελλάδα και το πολιτισμικό της απόθεμα στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει μόνο το Music from Greece. Χρειάζεται συνέργεια, σχεδιασμός και στρατηγικές να υλοποιηθούν από πάρα πολλούς φορείς και κρατικούς φορείς, προκειμένου να αλλάξει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί μέχρι τώρα Ζορμπά, Σιρτάκη, Μουσακάς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διεθνές κοινό, είναι από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, έχω δει πως οι Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά βάση απευθύνονται στους Έλληνες ομογενείς. Το μεγαλύτερο κοινό δηλαδή που έχουν στο εξωτερικό είναι οι Έλληνες ομογενείς, το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Παρόλα αυτά όμως, όταν θες να εδραιώσεις μια παγκόσμια καριέρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελάχιστοι, κατά την άποψή μου, καταφέρει να το κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα, πρέπει να εδραιώσεις ένα διεθνές κοινό.
0: Και θα σε διακόψω για να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι πρόσφατα μας έδωσε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας η Νατάσα Μποφίλιου μια συνέντευξη που πήγαινε Βρυξέλλες και Λονδίνο, και έλεγε πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσεις τη δική σου δουλειά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι ερμηνευτές και μουσικοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια, όχι με δικά τους κομμάτια, όχι τη δική τους προσωπική δουλειά, αλλά με τραγούδια των μεγάλων και σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έτσι δεν δίνεται και η σύγχρονη εικόνα έξω.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίσουν καλλιτέχνες τέτοιου βεληνικούς, όπως και η Νατάσια Μποφίλου. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να αλλάξει αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Music from Greece, προκειμένου να αναπτυχθεί το διεθνές κοινό και να γνωρίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο είναι, διαφέρει σημαντικά από το να αναπαράξουμε το εξαιρετικό πολιτισμικό μας μουσικό απόθεμα στην ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.
0: Σαφώς διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο, λοιπόν, πολιτιστικής διπλωματίας και οικονομικής ανάπτυξης συγχρόνως, και από την άλλη υπάρχουν, συνεργάζεστε ήδη στενά, ας πούμε, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι άλλες συμπράξεις θεωρείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι ώστε να είναι ακόμη περισσότερο βιώσιμο το Music from Greece ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μια διευκρίνηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ενήμερο και στηρίζει τις δράσεις μας μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι συνεργασία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με αυτήν την έννοια. Απλά λίγο διευκρινήσεις. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, καθότι ο φορέας αποτελεί πλέον το επίσημο σημείο συνάντησης, mm-hmm, και εκπροσωπεί τη χώρα θεσμικά, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των τεσσάρων υπουργείων που κατά την άποψή μου έχουν, θα πρέπει να υπάρχει, να έχουν λόγο και να σχεδιάσουμε από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός όσον αφορά την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό, όπως γίνεται αντίστοιχα και σε όλες τις άλλες χώρες, και δεν μιλάω μόνο τις ευρωπαϊκές. Για παράδειγμα, δείτε η Τουρκία. Η Τουρκία κυκλοφορεί με το Τουρκί και το δίνω σαν παράδειγμα good practice που λέμε. Παντού με το ίδιο λογότυπο, παντού στις εκθέσεις κάνει τεράστια reception στα οποία δεξιώσεις, τα οποία προσφέρονται τοπικά προϊόντα, κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς με τις περιορισμένες μέχρι τώρα δυνάμεις μας, και προσελκύει κόσμο από όλο τον πλανήτη στο περίπτερό της. Αυτό είναι ένα όνειρο και για μας, να το πω ειλικρινά, διότι ναι, προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στη WOMEX και στη Jazz Ahead. Πέρσι είχαμε προσφέρει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, τυριά, ελιές και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, προσφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση το περίπτερό μας δεν ήταν τόσο, δεν είχε τον όγκο, να το θέσουμε, ναι, έτσι, και το εκτόπισμα όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες χώρες γενικότερα. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να υπάρχει η συγκροτημένη και διαμόρφωση και η αποστολή από την Ελλάδα σε 4 βασικές εκθέσεις στο εξωτερικό του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση σε όλα τα είδη μουσικής. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας, καθότι ο κάθε καλλιτέχνης ή ο φορέας ή η εταιρεία μπορεί να μην δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη τα μουσικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε όταν συμμετέχουμε σε 4 βασικές τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιου κύρους, υπάρχει Ελλάδα και καλύπτει, μπορεί να προωθήσει όλα, όλους τους επαγγελματίες ανά μουσικό είδος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε σε συνεργασία με τα 4 υπουργεία που προανέφερα, επιθυμούμε και ονειρευόμαστε να σχεδιάσουμε από κοινού την παρουσία της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου, το οποίο λειτουργεί και στο επίπεδο της πολιτιστικής διπλωματίας φυσικά, ναι, είναι αλήθεια πως με έχουν καλέσει και όπως είμαι και φέτος θα συμμετέχω σε αρκετές τέτοιες διοργανώσεις. Και στην Κίνα, σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο, τον περασμένο, στην Τσόντσινγκ, το οποίο είχα την ευκαιρία και χαρά να μοιραστώ με ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό την ύπαρξη του Music from Greece και να μιλήσω για την αξία της μουσικής για την ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm. Όροι οι οποίοι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά ακόμα και για τους θεσμούς, καθότι προσδιορίζεται σαν ένα βασικό tick point και στις χρηματοδοτικές προτάσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και στις ευρωπαϊκές χάρτες, δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε και τα οποία προσφέρονται μάλλον, ώστε να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχει η χώρα.
0: Σαφώς μιλάς για συνέργειες, έτσι, για συνεργασίες, για ένα στρατηγικό ουσιαστικά σχέδιο που πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία πολλών υπουργείων για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε αυτό που χρόνια ακούμε, ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι, αλλά πρέπει να το εξάγουμε και με τον σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε για ελληνική μουσική, Music from Greece, αυτό αποκλείει τον Έλληνα της Διασποράς ή κάθε άλλο όταν
1: Κάθε άλλο θα έλεγα, ναι. Γιατί και η ορολογία το ουσιαστικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένη. Mm-hmm. Δεν θέλαμε να περιορίσουμε σε γεωγραφικές εκτάσεις ή στο εθνικό πρόσωπο, γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, που είναι Έλληνες, δραστηριοποιούνται έξω, και αισθανθήκαμε ότι είναι... Θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί από όλες τις απόψεις. Παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η Ειρήνη που ανέφερες νωρίτερα, έχουν καταφέρει θαύματα για τη χώρα μας. Λειτουργούν σαν πρέσβεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στο εξωτερικό. Και με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον την Ελλάδα με την οικουμενική της διάσταση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία θα φέρουν και το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε στους νέους που έρχονται. Και αυτό που κάνει τώρα το Music from Greece, ναι, προωθεί τα νέα παιδιά που ήδη δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή που μένουν στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι βασικός μας στόχος για το μέλλον είναι να καταφέρουμε να εδραιώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τα νέα τα παιδιά, τα μικρά που φοιτούν τώρα στα πανεπιστήμια, που φοιτούν τώρα στα μουσικά σχολεία, για να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν, να γίνουν, για να μπορέσουν να έχουν τα εργαλεία ώστε να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους στην παγκόσμια αρένα. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό όσον αφορά τους στόχους που έλεγες νωρίτερα, είναι ένας από αυτούς τους στόχους.
0: Ένας από αυτούς τους στόχους. Αυτό που κάνατε με την Ινδονησία.
1: Ένα από τα μέλη μας, ο Κώστας ο Πατσιώτης, εξαιρετικός μουσικός, τζαζίστας, κοντραμπασίστας, έλαβε μία πρόσκληση να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις στην Ινδονησία πέρσι τον Ιούλιο-Αύγουστο, για ένα μήνα περίπου ήταν εκεί ο Κώστας, και ήταν και κριτής σε κάποιες μεγάλες διεθνές επιτροπές και παρουσίασε και τη δική του δουλειά. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε σε όλο αυτό, καθότι δεν έχουμε λάβει κρατική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σαν Music from Greece. Αυτό όμως που καταφέραμε να κάνουμε, που μπορέσαμε να κάνουμε, ήταν να τον βοηθήσουμε στις επικοινωνίες προκειμένου, ακόμα και με το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή της Ινδονησίας, επικοινωνήσαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα, να τον βοηθήσουμε εκεί με την πρεσβεία της Ελλάδας, για να είναι ενήμεροι ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης εκεί σε περίπτωση
0: που κάτι
1: συνέβαινε. Και αυτό που όντως έγινε και καταφέραμε μαζί με τον Κώστα, φυσικά πάντα, διοργανώσαμε το πρώτο Athens to Java Festival εδώ στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο, που ουσιαστικά ήρθαν οι Ινδονήσιοι καλλιτέχνες, του οποίου γνώρισε και συνεργάστηκε στην Ινδονησία, και έγιναν εδώ συναυλίες και σεμινάρια, τα οποία ήταν και σύμπραξη ουσιαστικά μεταξύ Ελλήνων και Ινδονησίων μουσικών, το οποίο ήταν για πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το Music from Greece έκανε τη διοργάνωση και την παραγωγή και στήριξε ακόμα και με φιλοξενίες, να το πω έτσι, τους καλλιτέχνες, τους Ινδονήσιους, όσο μπορούσε, για να υπάρχει αυτή η πολιτιστική συνδιαλλαγή και ανταλλαγή. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις προωθείται και η Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Βέβαια. Μας ακούν αυτή τη στιγμή Έλληνες μουσικοί, είτε από το εξωτερικό είτε από εδώ, από την Ελλάδα, μπορούν να σας προσεγγίσουν? Δεν υπάρχει, όπως είπες, κρατική χρηματοδότηση, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός είστε, αλλά ένας θεσμικός φορέας που ουσιαστικά εκπροσωπεί εθνικά τη χώρα στο εξωτερικό. Άρα μπορούν να σας προσεγγίσουν, να ζητήσουν συμβουλή, βοήθεια, να γίνουν μέλη?
1: Φυσικά, το website μας είναι musicfromgreece.gr, μπορούν να βρουν πληροφορίες μέσω του email του info@musicfromgreece.gr, μπορούν και μέσω των social media και στο Facebook και στο Instagram. Λαμβάνουμε καθημερινά αιτήματα, ερωτήσεις, και προσπαθούμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που κάνουμε προς το παρόν, για να υπάρχει και μία είσοδο ρευστότητας, να το πω έτσι, στον φορέα, δεχόμαστε αιτήσεις από επαγγελματίες του κλάδου, το οποίο μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι φορείς, μη κερδοσκοπικοί εταιρείες. Κάνοντας την αίτηση, γίνονται μέλη μας. Υπάρχει μία αρκετά μικρή, πιστεύουμε, οικονομική συνδρομή σε ετήσια βάση. Για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είναι 50 ευρώ τον χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι αυτόματα προωθούνται, όπως στους καταλόγους που σου έφερα εδώ, σε όλες τις διοργανώσεις που πάμε, έχουν επωφελούνται των εκπτώσεων που εξασφαλίζουμε για όλα τα μέλη μας, είτε μέσω διαπιστεύσεων, εφόσον θέλουν να επισκεφθούν τη WOMEX, για παράδειγμα, που έρχεται τον Οκτώβριο. Έχουμε ήδη κάνει Network Agreement και όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν να πάνε στα Γκραν Κανάρια που γίνεται φέτος θα έχουν αυτή το εκπτωτικό κωδικό. Προωθούνται μέσα των καταλόγων των εντύπων, ειδική καμπάνια προώθησης όλων της αποστολής και όλων των συμμετεχόντων σε κάστοτε αποστολή αναδράση. Οπότε και στα social media προωθούμε όλα τα μέλη μας κάθε φορά με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς είναι στα ίδια τα περίπτερα που ανάλογα με τον επισκέπτη ψάχνει διαφορετικά πράγματα ο κάθε επισκέπτης, να το πω έτσι. Οπότε μπορεί να ψάχνει συνεργασία επειδή είναι μουσικός και εμείς προτείνουμε, δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουν οι καλλιτέχνες ότι μελετάμε τα στοιχεία που μας στέλνουν, ψάχνουμε τα social media, τη δουλειά τους αντίστοιχα και κατευθύνουμε τους επισκέπτες του περίπτερου σε αυτούς που πιστεύουμε ότι είναι πιο κατάλληλοι. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνεις Νατάσα, γίνεται και για τους φορείς και για τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι το εξωτερικό δεν γνωρίζουν εταιρείες και μιλάμε ακόμα και για τους φορείς ηλιακής διαχείρισης που δεν ξέρουν στην Ελλάδα ποιοι είναι και πόσο μάλλον και παραγωγούς και managers και labels.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας πάρουμε έστω και μία μικρή γεύση από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο, το εξαιρετικό μουσικό σχήμα που η ίδια έχει δημιουργήσει. Αγγελική Σπυριδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Τώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής των στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσει για τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι σπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, η προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στο πεδίο των συγκρούσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, ενώ νέα ανησυχία προκαλεί και η επίθεση με ντρόν κοντά στο πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα 110 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 102 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit που έπλεε προς τη λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι 4 πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση δίνοντας εντολή στα σκάφη του στολίσκου να απενεργοποιήσουν τις μηχανές τους. Περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση από τους Ισραηλινούς και αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Αστόντ. Σε εξέλιξη συνεδρίες του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας δημοσίευσε στο μεταξύ στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για την ανάρτηση, ο κύριος Παπασταύρου, είπε στο Earth News χαρακτηριστικά: ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Κάμερες σε αμφιθέατρα και πανεπιστημιακά κτίρια, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο περιθώριο φόρουμ στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας ότι προχωρά το σχέδιο για ελεγχόμενη είσοδο και συστήματα ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας έχει σχεδόν ολοκληρώσει μελέτη, στην οποία αποτυπώνονται τα σημεία τα οποία χαρακτηρίζει ως επικίνδυνα για επεισόδια στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ σε δεύτερη φάση, κάμερες θα μπορούν να τοποθετηθούν και σε εργαστήρια με ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η υλοποίηση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι είναι πρωτοφανές η κυβέρνηση να ολοκληρώνει τον πολιτικό της κύκλο χωρίς εσωτερικές αναταράξεις. Παραδέχθηκε πάντως ότι η ακρίβεια παραμένει βασική πρόκληση λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ το πολιτικό του ταλέντο, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού εκτίμησε ότι ενδεχόμενο κόμμα της θα απευθύνεται σε φιλορωσικό ακροατήριο. Σχολιάζοντας την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο, ανέφερε ότι δεν προκάλεσε χαρά σε κανένα. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότητα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Αριοπάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Διεθνή ημέρα μουσείου είναι η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καμιά φορά λοιπόν τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο με αεροπλάνα ή τρένα, γίνονται με λέξεις, μελωδίες, με τραγούδια που ξεκινούν σε μία γλώσσα και καταλήγουν να κατοικούν σε μία άλλη. Σήμερα λοιπόν στο ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς που μοιάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε. Την Ελλάδα και την Γαλλία. Δύο χώρες που αγαπούν το τραγούδι, που αγαπούν τις λέξεις και που πιστεύουν ίσως περισσότερο από όλους και από άλλους ότι ένα τραγούδι μπορεί να είναι και σκέψη και ποίηση και στάση ζωής. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στη Γαλλία του Νίκου Ζαρταμόπουλου, ένας άνθρωπος που τόλμησε ένα δύσκολο στοίχημα να μεταφέρει το πνεύμα του γαλλικού τραγουδιού στα ελληνικά χωρίς να προδώσει ούτε τη μουσική ούτε την ψυχή του. Να δώσει, όπως λέει ο ίδιος, σε αυτά τα τραγούδια μία δεύτερη ταυτότητα. Ίσως ακόμη και μία δεύτερη ζωή. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δοκιμάζονται ξανά σε όλο τον κόσμο, ίσως αξίζει να επιστρέψουμε στα τραγούδια, γιατί τα τραγούδια θυμίζουν στους ανθρώπους ποιοι είναι και ποιοι θα ήθελα να είναι. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης και αυτό είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.

0: Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, λέγεται «Πονάει μαμά», διασκευή του γνωστού γαλλικού τραγουδιού «Αλό μαμά μπομπό». Και με αφορμή αυτό το τραγούδι, στο στούντιο μαζί μας σήμερα είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις διασκευές της σειράς «Τα Naturalisé», «Le Franc Grec», ένας Έλληνας που κάποτε έφτασε στο Παρίσι για να σπουδάσει φιλοσοφία των επιστημών και τελικά βρήκε έναν άλλον τρόπο να καταλάβει τη Γαλλία, ακούγοντας ραδιόφωνο, τραγούδια και στίχους. Νίκος Αρταμόπουλε, καλώς ήρθες στο στούντιο του ραδιοφώνου της Φωνής της Ελλάδος, της ΕΡΤ.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν να σε ρωτήσω την αρχή της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, ένας νέος Έλληνας φτάνει στο Παρίσι το 1994 για σπουδές και όπως έχεις πει, πρώτη σου παρέα ήταν εκεί το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιό νοσταλγή.
0: Που
1: έπαιζε τα τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών και τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών.
0: Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνες τις πρώτες μέρες?
1: Όταν φτάνεις στη Γαλλία με γαλλικά φροντιστηρίου, να το πούμε έτσι. Πολλές φορές είναι, η Γαλλία είναι μια γλώσσα που μια χώρα, τα γαλλικά είναι μια γλώσσα που πολλές φορές βάζει δύσκολα στον νεοεισερχόμενο. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο διδασκόμενο τότε και στο ομιλούμενο. Οπότε αισθανόμουν λίγο βουβός. Και νομίζω ότι ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησα για να βελτιώσω τα γαλλικά μου σε σύντομο χρονικό διάστημα και για να εμβαθύνω έτσι, σε αυτό που ακούω και να το μπορέσω να το οικειοποιηθώ, ήταν τα τραγούδια. Και μάλιστα τα τραγούδια περασμένων δεκαετιών. Αυτό μου έδωσε μια πρώτη εικόνα από το γαλλικό τραγούδι. Κατάλαβα ότι εδώ υπήρχε ένα σύμπαν με διαφορετικά πολλά ηλιακά συστήματα και πραγματικά πολλές γαλαξίες έτσι, και ηλιακά συστήματα και σιγά σιγά άρχισα να το εγκολπώνω με αυτό, δηλαδή να τα μαθαίνω τα τραγούδια. Μετά είχαμε μια πολύ καλή ελληνική παροικία εκεί πέρα και ερεθιμιώτικη, γιατί ήμασταν και από το Πανεπιστήμιο Ερεθίμινου πολλοί συμφοιτητές. Παίζαμε μουσικές, τραγουδάγαμε, είχαμε μεγάλους φίλους. Εκείνοι μας ζητούσαν να τους μεταφράσουμε τα ελληνικά μας τραγούδια. Τι λένε. Αυτή ήταν η πρώτη αυτοσχέδια δοκιμασία στη μετάφραση. Τα αγαπούσαμε τα τραγούδια, προσπαθούσαμε αυτοσχέδια να μην τα αδικήσουμε, αλλά πάλι τα αδικούσαμε.
0: Τα γαλλικά σου ήταν ήδη καλά τότε.
1: Βελτιωνόντουσαν και βελτιώθηκαν με την επίδραση των τραγουδιών.
0: Είναι μια γλώσσα που πάντα.
1: Βελτιώθηκαν θεαματικά, μπορώ να πω. Αλλά μετά, όταν κάποτε τέλειωσε η γαλλική περιπέτεια, ήρθα στην Ελλάδα. Είχα ήδη μπει στον κόσμο της μετάφρασης. Μετέφραζα κυρίως δοκίμια, όχι τόσο λογοτεχνία, επιστημονικές μελέτες. Αλλά μου άρεσε η μετάφραση. Και μετά υπήρχε άλλη δοκιμασία, όταν με τις παρέες του Παρισιού, ας πούμε, τραγουδούσαμε στις παρέες κάποια γαλλικά τραγούδια που τα είχαμε εγκολπωθεί, μας άρεσαν. Τότε οι Έλληνες ζητούσαν να μάθουν τι λένε αυτά τα ωραία τραγούδια που λέτε. Οπότε κάπου η πρόκληση είναι πάντα η επικοινωνία, η μετάδοση. Όταν αγαπάς κάτι, όταν το εγκολπώνεσαι, θες να το μεταδώσεις. Αυτό είναι η αρχή της επικοινωνίας, η αρχή της μετάφρασης, η αρχή.
0: Ναι,
1: αλλά το κίνητρο.
0: Πολλοί μαθαίνουν μία γλώσσα μέσα από βιβλία. Εσύ φαίνεται ότι την έμαθες μέσα από τραγούδια και μάλιστα έχεις επιλέξει και μία συγκεκριμένη περίοδο που έχεις μεταφράσει τα τραγούδια αυτά. Τι σου αποκάλυψαν τα γαλλικά τραγούδια για τη Γαλλία που ίσως δεν θα έβρισκες σε κανένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα?
1: Μάλιστα. Θα απαντήσω λίγο μέσα. Έχω έναν φίλο, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία και άξιος φιλόλογος και είχε χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας επίσης σε ξένα πανεπιστήμια. Ξεκινούσε τη διδασκαλία του κάθε Σεπτέμβρη σε ανθρώπους που προφανώς ήταν ερωτευμένοι είτε με Έλληνες και Ελληνίδες είτε με πλευρές της Ελλάδας. Ξεκινούσε τα μαθήματά του αναγράφοντας τον πίνακα «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Νομίζω ότι εξηγώντας και παρά την έκπληξη των μαθητών του, εφόσον έφυγε το άγγιζε αυτό το συνέστημα του τέλους του καλοκαιριού, του τέλους που είναι ένας μικρός θάνατος για εκείνον που το βιώνει το καλοκαίρι, προφανώς έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή. Και έτσι απαντώ έμεσα ότι και για τη Γαλλία, για να μάθω αυτή τη γλώσσα και να ξεπεράσω, αν θέλετε, τα στερεότυπα. Γιατί στην αρχή, όταν πας σε μια χώρα, σου λένε: αχ, τι μενταλιτέ έχετε εσείς εκεί, για να σας πω τι μενταλιτέ έχουμε εμείς εδώ. Έτσι. δηλαδή, εσείς οι μενταλιτέ σας και οι μενταλιτέ μας. Μετά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο, έχουμε βεβαίως παραδόσεις, μενταλιτέ, δηλαδή συστήματα σκέψης και αντίληψης διαφορετικά. Ναι, έχουμε κάποιες καταβολές διαφορετικές, αλλά υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Mm. Τα πάντα επικοινωνούν με τα πάντα. Και όλα τα τραγούδια, όλες οι περίεργες φράσεις που άκουγα, που δεν τις καταλάβαινα, τα λογοπαίγνια, που παίζουν πολύ με τα λογοπαίγνια οι Γάλλοι.
0: Όπως και εμείς.
1: Θα έλεγα, όπως και εμείς βέβαια, αλλά ναι, σε εμάς φαινόταν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το άγνωστο σύμπαν σιγά σιγά γίνεται οικείο το γλυπό, να σε μαθαίνεις τις καταβολές αυτή, γιατί και εκεί υπάρχει η καταβολή από την λογοτεχνία, την πλούσια λογοτεχνία, υπάρχει η καταβολή από τη μουσική, επίσης την πλούσια μουσική παράδοση, λέει, κλασική μουσική, υπάρχουν άλλες καταβολές από τη μιζέτα, από τους χορούς, τους λαϊκούς, τη ζαβά, έτσι, του Παρισιού του 18ου-19ου, υπάρχει καταβολές από το τραγούδι των Επαναστάσεων, της Κομμούνας, πολλών πραγμάτων, έτσι. Και υπάρχουν καταβολές, όλα αυτά συναντιούνται εκεί πέρα και κάθε στίχος, μπορώ να πω, που ανακαλύπτεις, είναι και ένα μικρό μάθημα ιστορίας, κουλτούρας, και εισχωρείς, γλιστράς, χωρίς να το καταλαβαίνεις, είσαι μέσα κιόλας σε αυτό. Και μετά πρέπει να το μεταδώσεις στους δικούς σου. Αυτή την ανακάλυψη, να το πω έτσι. Κάπως έτσι ξεκίνησα γύρω στο, αρκετά αργά, δηλαδή γύρω στο 10 ή με 12, τις πρώτες μου απόπειρες, σαν μεταφραστική άσκηση, να δω αν τελικά είναι προδοσία εξορισμού η μετάφραση. Αλλά το συμπέρασμα μου είναι ότι δεν είναι εξορισμού, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Το «Πονάει μαμά, πονάει» υπήρξε ένα τραγούδι που σε έκανε να πεις «αυτό πρέπει κάποτε να ακουστεί και στα ελληνικά», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ξέρετε, έχω συναντήσει πολλούς Γάλλους που μου λένε «δεν μου αρέσει το τραγούδι του Alain Souchon», που είναι ο ερμηνευτής και ο στιχουργός του τραγουδιού, ο Βουλζή είναι ο συνθέτης.
0: Να δεν πω μου αρέσει είναι το 1977,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι, υπήρξε μία από τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Μεγάλες επιτυχίες, ναι.
0: Σουσόν, σε στίχους.
1: Υπάρχουν κάποιοι που δεν
0: τους
1: αρέσει ούτε ο Σουσόν.
0: Του διδήμου Λοράν Βουλζή.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που μου λένε «δεν μου αρέσει ο Σουσόν, δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνεις». Γάλλοι ή γαλλόφωνοι, έτσι, που μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα δύο τραγούδια. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Όλα τα τραγούδια που επιλέγω, βέβαια επιλέγω την προσωπική μου λίστα, τραγούδια που κάποτε γράφτηκαν σε μια mixtape που μου χάρισαν ή που χάρισα, έτσι όπως όλοι μας, τραγούδια που έχουν μια σημασία για τον καθένα μας, αλλά έχουν και κάποια χαρακτηριστικά. Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, θα έλεγα, είναι ότι τα επιλέγω με δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι άγνωστα στο ελληνικό αυτή, όπως θα δείτε, δεν υπάρχει ούτε τραγούδι της Πιαφ, ούτε τραγούδι του Ζακ Μπρέλ μέσα, που είναι μνημεία από τα οποία έχουν μνημεία του τραγουδιού που έχουν περάσει και στην ελληνική γλώσσα. Mm. Δηλαδή και το ελληνικό κοινό τα ξέρει ως τραγούδια του Μπρέλ και της Πιαφ. Mm-hmm. Παρόλο που έχουν διασκευαστεί κατά καιρούς και από την Τανακλίδου, την Τάνια, πολύ πολύ ενδιαφέρουσες και πιστές αποδόσεις. Και ο Γιάννης Πάριος, νομίζω, έχει πει ένα τραγούδι του Ζακ Μπρέλ τη δεκαετία του 70. Αλλά αυτά δεν τα αγγίζω. Αγγίζω μόνο αυτά που είναι άγνωστο στο ελληνικό αυτή. Το δεύτερο είναι η τόλμη τους. Και αυτό το τραγούδι έχει μια τόλμη. Γιατί ξέρετε τι είναι το μπομπό? Το βαβά. Μαμά, έκανα βαβά. Εντάξει, ένας όριμος καλλιτέχνης, μην νομίζετε ότι δεν χρειάζεται και μια τόλμη να πει «μαμά, έκανα βαβά». Mm-hmm. Είχε την τόλμη του το τραγούδι αυτό. Είναι γραμμένο όλο σε παιδιάστικη γλώσσα για να εκφράσει πάθη ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ φυσικά δεν. Το βαβά θα ήταν πάρα πολύ υπερβολικό στα ελληνικά. Φυσικά δεν πήγα εκεί, αλίμονο. Αλλά το «πονάει μαμά», που λέει ένα παιδί, ναι, που πέφτει και χτυπάει στο γόνατο, ας πούμε έτσι, είναι. Δεν μπορεί να εκφράσει, να χρησιμοποιηθεί για να πει πάθη και αδίέξοδο ελληνικών. Και κυρίως ποιο πράγμα. Τι είναι εκείνος που μιλάει την παιδιάστικη γλώσσα και δεν κολώνει, αν θέλετε να την πει. Είναι εξ ορισμού υπερευαίσθητος. Το τραγούδι αυτό έχει να κάνει με την υπερευαισθησία.
0: Και ότι η ζωή πονάει.
1: Και ότι η ζωή πονάει. Έτσι, και ότι αυτός που το λέει ότι πονάει πρέπει να είναι λίγο υπερβολικός. Αυτό τη στάση παίρνει αυτό το τραγούδι. Έτσι, γι' αυτό με ενδιέφερε. Δεν είπα ότι είναι. Είναι όμως αξιόλογο τραγούδι, το πιστεύω και στα γαλλικά. Γι' αυτό τραγουδάω και στην τελευταία στροφή στα γαλλικά. Δεν ξέρω, το αισθάνθηκα εσύ.
0: Ναι, πόσο δύσκολο όμως ήταν να μεταφερθεί αυτή η παιδική σχεδόν αφελής γλώσσα.
1: Πανεύκολο, γιατί δεν είναι, οικεία όλες οι παιδικές λέξεις. Φτάνει να βρει την κατάλληλη. Και εδώ, κοιτάξτε. Μεταφραστικός μου οδηγός είναι.
0: Σου πάει λίγο το κεφάλι να το σκεφτείς.
1: Θα σας πω. Μεταφραστικός μου οδηγός είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχα παρακολουθήσει εντέλος τυχαία μια διάλεξη στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης με τον αείμνηστο Άρη Αλεξάκη, αδερφό του Βασίλη Αλεξάκη, του συγγραφέα. Εξέχοντα μεταφραστή. Ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία, παρόλα αυτά έκανε ένα υπέροχο μάθημα. Έχω συγκρατήσει τον ορισμό του, δεν θα τον διαβάσω ολόκληρο, αλλά είναι ένας ορισμός που γραφόταν, λέει, μία πρόταση ένα δεκαετία. Είναι πάντως η εκ νέου γραφή, το διαβάζω, ενός κειμένου στη γλώσσα ενός άλλου κοινού, με τέτοιο τρόπο ώστε το μετάφρασμα να προκαλέσει στο κοινό του, του μεταφράσματος, το ελληνικό εν προκειμένου, όσο αυτό είναι δυνατό ή σκόπιμο, δεν είναι πάντα, τις ίδιες αντιδράσεις που προκαλεί το πρωτότυπο. Επομένως, όταν φεύγεις από αυτό το αλυσβερίσι μόνο και πας στο ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σε κάνω να νιώσεις, έτσι, και μάλιστα στην ίδια στιγμή που το κάνουμε, δηλαδή, όχι όπως ένιωθε ο Γάλλος όταν άκουγε το τραγούδι αυτό το 77 που πρώτο βγήκε, όπως νιώθει ο σημερινός Γάλλος όταν ακούει αυτό το τραγούδι. Με όλες τις αποστάσεις που έχουμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση.
1: Άλλο συναισθηματισμό έχουμε σήμερα, άλλο συναισθηματισμό είχαμε πριν από 50 χρόνια. Έτσι. Πάντως, όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να έχω κι εγώ μια τόλμη να ασχοληθώ με τραγούδια που μου έλεγαν κάτι και διέβλεπα σε αυτά και μια τόλμη και μια αξία να υποθεί κάτι. Γιατί πρέπει να είναι και σκόπιμο. Mm. Να μεταφράσει ένα τραγούδι ή να το διασκευάσει για την ακρίβεια, γιατί δεν κάνουμε εδώ μετάφραση. Και ίσα ίσα το τραγούδι μου δίνει για μένα πλεονέκτημα. Να σου πω κάτι. Στην ποίηση, ο μεταφραστής της ποίησης αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση να ακολουθήσει ακόμη και το ρυθμό, και πρέπει το ρυθμό πάντα πρέπει να τον ακολουθήσει, αλλά ακόμη και να το πει όπως, να μην χαθεί η γλωσσική αίσθηση του πρωτοτύπου που μπορεί να διασωθεί με διάφορους τρόπους. Αλλά εδώ στο τραγούδι έχουμε τη δικαιολογία της ρήμας και του μέτρου. Έτσι. Μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας περισσότερες ελευθερίες. Αυτό βέβαια είναι και δύσκολο για να χωρέσει, ειδικά η γαλλική γλώσσα που είναι πολύ κοντή και πολύ προνομιακή για τραγούδια. Πολλά νοήματα σε ένα μουσικό μέτρο, συμπυκνωμένα, όπως καταλαβαίνετε, στα ελληνικά και χρησιμοποιούμε διάφορα κόλπα για να αντεπεξέλθουμε με αυτό το καθήκον.
0: Ήθελα να ρωτήσω, μήπως τελικά η ευαισθησία που εκφράζει το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Μαμά πονάει», είναι κάτι που ενώνει τους Γάλλους και τους Έλληνες, θεωρείς?
1: Δεν νομίζω, ενώνει όλους τους ευαίσθητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι απλό.
0: Στο άρθρο λοιπόν που γράφτηκε για τη δουλειά σου υπάρχει ένα ερώτημα. Διάβασα ένα άρθρο που μου έστειλες στα γαλλικά. Μπορείς να μεταφέρεις το πνεύμα ενός τραγουδιού σε άλλη γλώσσα χωρίς να το προδώσεις? Και εσύ απάντησες ναι, αν αγαπήσεις πραγματικά το τραγούδι. Ποιο είναι λοιπόν το πιο δύσκολο κομμάτι στη διασκευή ενός τραγουδιού, η γλώσσα, ο ρυθμός ή ο πολιτισμός που κουβαλά?
1: Όλα έχουν τη δυσκολία τους και μάλιστα η δυσκολία είναι συμπίκνωση των τριών, να το πω έτσι. Προτεραιότητα στο τραγούδι έχει δηλαδή δεν μπορώ να ξεκινήσω να κάνω ένα τραγούδι αν δεν βρω κάτι καλό για το ρεφρέν, να το πούμε έτσι. Γιατί το ρεφρέν είναι, ας πούμε, όταν υπάρχει ρεφρέν, δεν υπάρχουν σε όλα τραγούδια ρεφρέν. Γενικά με ενδιαφέρουν να πούμε εδώ πέρα αυτό που λέμε, ποιο είναι το κοινό. Θα σας πω ποιο είναι το κοινό. Το κοινό είναι όχι μόνο ανάμεσα στο γαλλικό και το ελληνικό τραγούδι, και είναι το chanson à texte. Είναι κείμενα που έχουν λόγια, πολλά λόγια. Δεν είναι ένα έβριμα μόνο. Τα περισσότερα τραγούδια που μας αρέσουν, έτσι, και τα λοιπά, δεν φοβούνται τον λόγο, όχι τον φοβούνται, τον ζητούν, τον... Είναι η παράδοση που συναντιούνται πολλές παραδόσεις εκεί πέρα, και του Ντίλαν και του Λέοναρντ Κοέν, έτσι, οι παγκόσμιες, και της Μποσανόβα και του τροπικαλισμού στην Βραζιλία και πάρα πολλές μουσικές παραδόσεις. Εδώ έχουμε ένα... Η σύγκριση βέβαια είναι πολύ μεγάλη. Το γαλλικό τραγούδι έχει διάφορες καταβολές. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει και πιο παιγνιώδες. Μεγάλο παίγνιο, θα το πούμε αργότερα αυτό, όταν δούμε και κάποια άλλα τραγούδια, γιατί εκεί ταιριάζει πολύ περισσότερο να το πούμε και τις διαφορές. Πάντως, κοινό σημείο, όπως μου αρέσουν στα, όπως για μένα θεωρώ το μεγάλο ελληνικό τραγούδι αυτό που το έκανε μεγάλο οι μεταπολεμικοί μας συνθέτες, ο Θοδωράκης Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος, όλα αυτά που ακούμε και ζούμε με αυτά και τρεφόμαστε με αυτά ακόμα, ο Μικρούτσικος. Αυτό δεν υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα chanson à texte με τη δική του λογική, η οποία δεν υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα chanson à texte με τη δική του λογική, η οποία

0: Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το τραγούδι που λέγεται «Για πράξεις ασήμαντες».
1: Στα ελληνικά, μαζί, γιατί στα γαλλικά...
0: Στα γαλλικά λέγεται «Chanson pour l'Auvergnat».
1: «L'Auvergnat».
0: Αναλέμε... Ναι. Γιατί, «Auvergnat», γιατί είναι...
1: Από την Αρβέρνη.
0: Είναι οι χωριάτες, είναι εκείνοι...
1: «Auvergnat» είναι μια περιοχή της Γαλλίας. «Auvergne», «Auvergne». Και είναι συνώνυμο της χωριατιάς, της άξης της συμπεριφοράς, της τσίγκουνιάς, έτσι, είχανε... Τα μαγαζιά που πουλούσαν κάρβουνα και κρασί φτηνό, αλλά ήταν και τσιγκούνιδες, περιόνιμοι. Σαν να λέμε, αυτό το τραγούδι είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη αλλά Μπρασάνς.
0: Άρα, ο Ζος Μπρασάνς, ο αναρχικός Ζος Μπρασάνς, 1954 μιλάμε,
1: γράφει το τραγούδι.
0: Ζιλιέτ Γκρεκό, Μαρίνα Βλαντή, Ρεν Ζακόπ, μερικά από τα ονόματα που διαχρονικά ερμήνευσαν το τραγούδι για τον Auvergnat, το τραγούδι των ανώνυμων και των ασήμαντων, λοιπόν, έτσι.
1: Το τραγούδι αυτό έχει προμετωπίδα τον Auvergnat, σαν να λέμε τον τζιγκούνι. Και τι λέει? Είναι ένα τραγούδι απόλογος, όπως λέω. Έχω κάνει ένα ολόκληρο επιτροχάδιν εξήγηση σε αυτό το τραγούδι, που παραλυρηματική λίγο, αλλά έχει συμπυκνώνει όλη αυτή την ιστορία. Πώς ο αναρχικός Μπρασάνς έγραψε τον καλό Σαμαρίτη της Γαλλίας. Ο Σαμαρίτης, μην ξεχνάμε στο μύθο, είτε οι Σαμαρίτες είχαν κακή φήμη, γι' αυτό ο καλό Σαμαρίτης αποδείκνυε ότι υπάρχει ανθρωπιά παντού, να το πούμε έτσι. Κάτι αντίστοιχο είναι ο Auvergnat, είναι εκείνο που δίνει χωρίς να τσιγκουνευτεί τα ξύλα, ενώ σε κάποιον που κρυώνει, ενώ όλοι οι κροκόν που λέει, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που καταβροχθίζουν, αυτό θα πει κροκόν, σημαίνει κροκέ, είναι καταβροχθίζω, έτσι, που καταβροχθίζουν ανθρώπους, θέλανε να με δουν να απαγώνω. Και τι απαντάω σε σένα, λοιπόν? Επειδή μου έδωσε αυτά τα ξύλα, με ζέστανες για πάντα, άρα όταν φύγεις στον παράδεισο, να πας στον παράδεισό σου, να σε πάει στο Θεό παντοδύναμο, παρακαλάω, να σε πάει, που δεν πιστεύω, να σε πάει εκεί πέρα. Το ίδιο, η δεύτερη στροφή, είναι τρεις σκηνές. Η δεύτερη είναι με μια νοικοκυρά και η τρίτη σκηνή είναι με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν

0: όταν είναι σιδηροδέσμιος ο πρωταγωνιστής, ο παράστασης, ενδεχομένως έτσι, ο αφηγητής του τραγουδιού, για άγνωστο λόγο, του χαμογελάει και δεν ουρλιάζει και δεν χειροκροτεί την αστυνομία για τη σύλληψή του. Οπότε αυτές οι τρεις σκηνές, να πούμε, ανθρώπινης τάσης μέσα σε έναν απάνθρωπο κόσμο, έγιναν τόσο αγαπητό τραγούδι. Είναι λαϊκό τραγούδι ο Σανσόν που Λοπενιά, και φυσικά γαλλογαλλικό. Ποιος θα διανοηθεί να μεταφράσει το Λοπενιά?
1: Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, το τραγούδι του Ζορζ Μπανσόν θεωρείται σχεδόν αμετάφραστο, έτσι? Και τι έκανε να πει, τι έκανε να πει, θα το δοκιμάσω, θα το μεταφράσω.
0: Αυτό το, η πρόκληση
1: το
0: αυτή.
1: Ήταν
0: η πρόκληση
1: αμετάφραστο.
0: Βεβαίως, η λύση. Θα ήθελα να έβρισκα κάτι καλύτερο από το χωριατάκι που επέλεξα. Έτσι. Οι άλλες δύο στροφές νομίζω κυλάνε πολύ. Το χωριατάκι ξενίζει, ίσως, αλλά λέει αυτό το πράγμα που λέει. Έτσι, ότι την ανθρωπιά τη βρίσκεις, έτσι, εκεί που δεν υπάρχει η pretension, που λέει.
1: Ναι, άλλη, έτσι, δεν υπάρχει προσποίηση. Ναι.
0: Ας πούμε. Έχει αυτή την αίσθηση. Το βασικό είναι ότι είναι ένα τραγούδι που είναι τραγουδιέται με τις Orgue de Barbarie, τις γαλλικές λατέρνες. Έτσι. Και μια που αναφέραμε τη λατέρνα, να πω ότι και εγώ όλο αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζω τον εαυτό μου, επειδή δεν είμαι και μουσικός, έτσι, είμαι μεταφραστής, ας πούμε, από τη μετάφραση πήγα σε αυτό, ίσως με κάποιες τεχνικές δεξιότητες, ικανότητες. Εκείνο που κάνω, ας πούμε, είναι, επειδή χειρίζομαι πολλές φορές και αυτοσχέδια, γιατί δεν συνεργάζομαι με μουσικούς προς το παρόν, ευελπιστώ στο μέλλον να ενδιαφερθούν έτσι μουσικοί για αυτό το πράγμα, αισθάνομαι λίγο σαν το καλλιτέχνη, σαν τον Λατερνατζή Βασίλη Αυλονίτη τότε στην ταινία εκείνη, ας πούμε, ο οποίος συναντούσε, γυρίζω τη μανιβέλα σε αυτά τα τραγούδια, προσθέτοντας τους στίχους, και πιστεύω ότι τι παράγεται. Ένας Γάλλος που σήμερα παίρνει αυτό το τραγούδι είναι μνημείο εθνικό. Το παίζουν οι λατρανατζίδες, το ξέρουν τα παιδάκια, το παίζουν τα ραγούδια και τα καθηκτικά, το τραγούδι του αναρχικού Μπρασόνς. Παντού. Αλλά όταν μεταφραστεί στην Ελλάδα, έτσι, η ευαισθησία αυτού του τραγούδιου, γι' αυτό έζησε τόσες δεκαετίες, έτσι. Και έγινε. Αυτό μεταφράζεις. Μεταφράζεις το αίσθημα, τα αισθήματα αυτά, το ανθρώπινο, την ανθρωπιά κοντά στην επανθρωπιά.
1: Μικρές λοιπόν πράξεις καλοσύνης σε μια εποχή μεγάλων κρίσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως αυτές οι ασήμαντες πράξεις που λες είναι τελικά οι πιο επαναστατικές?
0: Δεν ξέρω. Να δούμε. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Δεν θέλω να ηθικολογήσω. Απλά λέω ότι εγώ αυτές βλέπω. Αυτές με ενδιαφέρουν σαν. Δεν ενδιαφέρθηκα για να στιχουργήσω, να βάλω στίχους σε κάτι άλλο. Κάτι δύσκολο, κάτι που δεν μεταφράζεται. Πάντως είναι πολύ ωραίο το αίσθημα, αν έστω με μια αδυναμία, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει σαν τραγούδι σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό το βρίσκω γοητευτικό, γι' αυτό το έκανα.
1: Τέλεια. Πάμε λοιπόν σε ένα επόμενο τραγούδι, μία από τις πολλές πρωτότυπες δημιουργίες που συνδέθηκαν με την... με μια συνάντηση που είχες στο Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος,
0: για τότε ακούστηκε για πρώτη φορά.
1: Ήταν μια νέα ελληνική διασκευή ενός πραγματικά παγκόσμιου και πανανθρώπινων αισθημάτων τραγουδιού, το Γιουκάλι, έτσι.
0: Εδώ ο Λατρανατζής ευτύχησε να το παίξουν κανονικοί καλλιτέχνες το τραγούδι, να εκτελεστεί από μια, ξέρετε, πιανίστα και συνθέτρια, τη Γιούλα Γιαννάκη στο πιάνο, και από την χοροδό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αναστασία Νατάσα, για μας τους φίλους, Χριστοφυλάκη, που ήταν και συμφοιτήτρια και ήταν σε αυτή τη συνάντηση.
1: Ωραία, πάμε να το ακούσουμε και να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβέντα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό τραγούδι.

0: ψυχή που... Γιουκάλη λοιπόν, Νίκος Δαρταμόπουλος εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφώνου της Φωνής Ελλάδος της ΕΡΤ. Το Γιουκάλη λοιπόν μιλάει για ένα φανταστικό νησί όπου κατοικούν οι ανθρώπινες ελπίδες. Νίκο, υπάρχει τελικά ένα τέτοιο μέρος ή είναι απλώς μια ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να πιστεύει ότι υπάρχει?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Είναι τόσο... φυσικά και υπάρχει και δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό λέει το τραγούδι. Ας δούμε τι λέει το τραγούδι. Ναι. Το τραγούδι είναι ένα παγκόσμιο τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι, το έχουν ερμηνεύσει...
0: Και ο τραγουδισμένο.
1: Λυρικές τραγουδίστριες με... Τερέζα Στράτας, μπορώ να θυμηθώ, αλλά είναι, καταρχάς δεν το έκανα αυτό το τραγούδι, να το ξέρετε. Εγώ ήμουν, επειδή το έχει τραγουδηθεί στα ελληνικά από την πολύ καλά, από την Έλλη Πασπαλάν, δεν ξέρω, νομίζω ότι και η Γιάννη Μπάλτσα παλιότερα το έχει πει. Πάντως είναι γνωστό τραγούδι, είναι από αυτά που λέω μνημεία του γαλλικού τραγουδιού. Είναι και του Κουρτ Βάιλ, έτσι. Δεν θα το άγγιζα. Είχα πέσει σε μια απόδοση, σε μια μεταφραστική απόδοση. Πολύ καλή, να σας πω. Δεν θέλω να πω το όνομα της μεταφράστης, της διασκευάστριας. Πολύ καλή. Πάρα πολύ, με στιχουργική ικανότητα την έκανα πάρα πολύ καλά και με ανεκτούς συμβιβασμούς, να το πω έτσι, στο, όσον αφορά τη μετάδοση του νοήματος του αρχικού. Είχε όμως ένα λάθος, το οποίο με τσίγκλισε. Δηλαδή εκεί που μεταφράζει το «Σελοπεϊντε νοζαμού παχτάζε», είναι η γη των ερώτων που μοιραστήκαμε, έλεγε νησί, νομίζω νησί που η αγάπη μας δεν θα προδοθεί. Η αγάπη μας. Δηλαδή εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, δηλαδή, το ζευγάρι, στο ζευγάρι το γύριζε. Ενώ εκεί είναι όλοι οι έρωτες, όλες οι αγάπες όλων των ανθρώπων. Οπότε εκεί επειδή τσιγκλίστηκα από αυτήν τη λάθος προσέγγιση, σε ένα, μια κατά τα άλλα πολύ ωραία διασκευή που είχα ακούσει κάπου στο YouTube, κάθεσα να κάνω και εγώ τη δική μου. Ενώ δεν το άγγιζα αυτό το τραγούδι. Και εκεί φυσικά πιστεύω βήμα-βήμα, αλλά εκεί αυτό το στοιχείο απαντάει τι είναι αυτό το νησί. Δεν μπορεί παρά να είναι νησί που ανήκει σε όλους. Δεν μπορεί παρά να είναι το κοινό. Δεν είναι ο καθένας του Γιουκάλη του. Δεν το πιστεύω πια αυτό. Φυσικά ο καθένας δικαιούται. Έχει τις δικές του, βάζει τα δικά του όνειρα, τις δικές του προβολές σε ένα Γιουκάλη, σε ένα νησί, αλλά τα μεγάλα όνειρα νομίζω είναι συλλογικά.
0: Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν και οι δύο μια μεγάλη παράδοση τραγουδιών που μιλούν για ουτοπίες. Πιστεύεις ότι οι λαοί της Μεσογείου χρειάζονται περισσότερο τα όνειρα?
1: Περισσότερο τις βάσιμες ελπίδες και το όνειρο, ναι, το χρειάζεται πάντα, αλλά όχι με την έννοια του ονειροπολίματος. Νομίζω ότι τα όνειρα είναι κάτι που γεννιούνται μέσα στην κοινή ανθρώπινη εμπειρία, τα κοινά όνειρα τουλάχιστον, έτσι, και τα ατομικά ακόμα από αυτά θρέφονται. Πιστεύω λοιπόν ότι οι λαοί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία μέσα από όλα όλες τις περιπέτειες καταφέρνουν να ονειρευτούν πράγματα που αξίζουν και να... Γι' αυτό υπάρχει και νομίζω είναι το τραγούδι της ανώνυμης εκεί πέρα.
0: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πάμε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και επειδή ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, θα το ακούσουμε τώρα, να πούμε ότι τα πολιτικά τραγούδια σπανίζουν στο γαλλικό μεταπολεμικό ρεπερτόριο και αυτό εδώ είναι ένα από τα σπάνια τραγούδια που θα ακούσουμε. Του Ζορζ Μουστακί. Το έγραψε το 1969. Στα γαλλικά λέγεται «Sans la nommer», έτσι, χωρίς να το ονοματίσουμε.
1: Χωρίς να την ονοματίσω. Είναι σαν ένιγμα το τραγούδι.
0: Και στο τέλος βέβαια την ονοματίζει την αγαπημένη θηλυκή μορφή που χρησιμοποιεί στο ένιγμα, γιατί έχει την αξία του να λες τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμη και στα τραγούδια, ακόμα και στα ενίγματα. Ας το ακούσουμε και ας γυρίσουμε πάλι να πούμε κάποια πράγματα για ένα τραγούδι που τελικά, γιατί μιλάει, Νίκο, για την Επανάσταση.
1: Για την Επανάσταση.

ανώνυμη και μάλλον ξεχασμένη, σαν άπιστη παλιά αγαπημένη. Ένα ζωηρό κορίτσι που ξυπνάει στο αύριο που ακόμα

κι απεργεί και ξεσηκώνει. Είναι αυτοί που φυλακίζουν, την προδίνουν και τη βρίζουν, που σου δίνει ορμή να ζήσεις και να την ακολουθήσεις ως το τέρμα, ως το τέρμα. Ανώνυμο της πρέπει ένα τραγούδι, φρούτο του αγρού ή μαγιάτικο λουλούδι. Τα πόδια της στο χώμα τα στυλώνει κι όπου

0: δεν το ξέρει. Είναι αυτοί που κυνηγάνε, που τους κάνει να λυσάνε. Είναι αυτοί που δεν κολώνει και απεργεί και ξεσηκώνει. Είναι αυτοί που φυλακίζουν, την προδίνουν και τη βρίζουν. Που σου δίνει ορμή να ζήσεις και να την ακολουθήσεις.
1: Λοιπόν, Sans la nommer ή η ανώνυμη, ένα τραγούδι λοιπόν για την Επανάσταση, που ακόμη και ανώνυμη όπως είναι ο τίτλος στη δική μας βερσιόν, πάντα επιστρέφει και προφέρει το όνομά της, Νίκο.
2: Διαρκής Επανάσταση είναι. Ο Ζωζ Μουστακή είχε τροτσκιστικές συμπάθειες, συνδύασε με αυτό. Αλλά εντάξει, τα ελληνικά δεν χώραγε κιόλας. Είναι ένα τραγούδι, ναι, που γραμμένο μετά το 1968, που σίγουρα που τραγουδιέται παντού ακόμα σε, και σε απεργίες και σε διαδηλώσεις και σε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στη Γαλλία.
1: Και μάλιστα κινήματα. Βλέπω ιταλικά, ισπανικά, έχει, καταλανικά, ολλανδικά, έχει γερμανικά, τσεχικά, καθώς και στις διαλέξεις της Προβυγγίας και της Κορσικής.
2: Ναι, ναι. Έχει γνωρίσει πολλές διασκευές. Είναι ένα τραγούδι που δίνει την πρότασή του, δίνει την προβάλλει ένα παλιό όνειρο ο σύγχρονο και κυρίως έχει το πείσμα του, και αυτό έχει την ιδιότητα του. Έχει μια, μάλλον ένα λίγο θλιμμένο ξεκίνημα, έτσι, για μια ξεχασμένη μιλάει κόρη, έτσι, που αφού εκθέτει τις χάρες της, λέει όμως ότι είναι πιστή παρόλα αυτά σε αυτό που έχει ξεκινήσει και επίσης σου δίνει την ορμή να την ακολουθήσεις ως το τέρμα. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητά του, δηλαδή η τόλμη του να το πει, να το διακηρύξει χωρίς επιφύλαξη. Χωρίς τη συνήθιση επιφύλαξη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, έτσι, άμα να μπει και τι χρειάζεται σήμερα η Επανάσταση, δεν χρειάζεται Επανάσταση, χρειάζεται μεταρρύθμιση, ξέρω εγώ, ή άλλα πράγματα. Αυτή είναι η θέση του τραγουδιού. Το τραγούδι είναι τραγούδι. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς, έτσι, να ανοίξει ιδεολογική συζήτηση πάντα με αφορμή ένα τραγούδι. Αλλά το τραγούδι όμως λέει αυτό που λέει.
1: Λες στα σχόλιά σου ότι στο τελείωμά της η προσπάθεια αυτή συνέπεσε με το συγκλονισμό που προκάλεσαν σε κάθε τίμιο άνθρωπο οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών ηρών της Κεσαριανής.
2: Φυσικά. Πώς να μην. Και ήταν συγκλονιστικό για μένα που τελείωνε αυτό το τραγούδι και ξαφνικά είδα αυτές τις μορφές που συγκλώνησαν κάθε άνθρωπο, κάθε τίμιο άνθρωπο. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Συγκλώνησαν κάθε τίμιο άνθρωπο. Τελεία. Και βέβαια, όποιος ξέρει και την ιστορία, ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, ήταν άνθρωποι που υπέμειναν πάρα πολλά για χρόνια στην απομόνωση και δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους. Στο λαό, θυμάμαι αυτό το τελευταίο σημείο που λέει. Θυμάμαι τα τελευταία μηνύματα που μαρτυρούνται. Πείτε στους καπνεργάτες μου ότι δεν τους προσέβαλα. Π.χ. Παραδείγματος χάρη, τέτοιες φράσεις που βγήκαν από αυτά τα στόματα και ξαφνικά είδαμε και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων με έναν τέτοιο τρόπο. Νομίζω ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα. Και φυσικά ήταν ευτυχή συγκυρία για μένα που τελείωνε αυτό το τραγούδι.
1: Οι Γάλλοι έχουν τη φήμη ότι τραγουδούν την πολιτική, οι Έλληνες τραγουδούν το συνέστημα. Συμφωνείς με αυτό?
2: Καθόλου. Οι Γάλλοι δεν έχουν πολιτικά τραγούδια, πολλά, λίγα. Υπήρχε ένα τραγούδι, υπήρχαν διάφοροι τραγουδοποιοί, αλλά δεν μπορώ να πω. Το πολιτικό τραγούδι άνθησε σε εμάς και έφτασε σε ύψη σημαντικά.
1: Την ίδια όμως πάνω κάτω περίοδο ή όχι?
2: Την ίδια περίοδο, ναι, αλλά εδώ είναι μεγάλη συζήτηση για να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα και το πολιτικό τραγούδι πήρε τέτοια ποιότητα. Και πέρα από την ποσότητα που βγήκε, που παρήχθηκε, ας πούμε, και οι αγώνες το επέτρεψαν και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ενδιαφέρον και αισθητικά. Και κυρίως υπάρχει και μια διαφορά, ξέρετε. Υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο τραγούδι με πολλούς, είπαμε, γαλαξίες και αστερισμούς. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Σέρζ Γκένσμπουρ, ο οποίος είχε χτυπηθεί γι' αυτό. Ότι έλεγε το τραγούδι είναι μια άγμινοερ, είναι μια ελάσσον τέχνη. Έτσι. Δεν γιατί. Το δικαιολογούσε ότι δεν απαιτεί προπαίδεια. Δεν απαιτεί προπαίδεια όπως απαιτεί ακόμη και η λογοτεχνία, την προπαίδειά της. Ο καθένας το παίρνει και το οικειοποιείται. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά έχουμε το τραγούδι είχε μια επίγνωση, μια συνείδηση μάλλον μεγάλης τέχνης. Ότι ναι, το τραγούδι, παρά το ότι στερείται προπαίδεια ο ακροατής του, μπορεί να είναι μεγάλο και να μεταφέρει μεγάλα αισθητικά και κοινωνικά μηνύματα. Το γαλλικό τραγούδι συνολικά, αν και λιδωρήθηκε ο Γκενσμπουργκ γι' αυτό, ναι, κινείται σε μια λογική ελλάσσονος τέχνης. Αυτό όμως είναι πολύ ωραίο, αξίζει να μεταφερθούν τα καλά δείγματα, τα ωραία, γιατί μέσα στην ελλάσσονα τέχνη έχουμε και μεγάλα δείγματα ωραίας τέχνης, γιατί πράγματι μερικά κομμάτια αυτά είναι λίγο, βοηθάει στην επίγνωση των ορίων και στην επίγνωση των διαφορών ανάμεσα στις δύο παραδόσεις.
1: Θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που λέγεται «Καταραμένη πρόοδος». Είναι διασκευή του «La Complante Courbe».
2: Να περάσουμε στην 7 περιπλευρά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τον Boris Vian και Alain Goraguet. Καλά το λέω. Σάτυρα λοιπόν για τα ερωτικά και κατανοητικά ήθη σε συνθήκες ασφάλειας και ανασφάλειας.

τώρα αυτά είναι ξεπερασμένα. Κι αν θες το καλό σου, πιάνεις τον αγγελό σου και του λες παθιασμένα: αχ Ζουζούνα μου, δώσ' μου ένα φυλάκι και στο καινούριο μας σπιτάκι θα έχεις καλοριφέρ, ντουλάπα μας σανσέρ κι άλλα πολλά υπέρ, μοντέρνα αξεσουάρ, design λαμπατέρ, από ντεκορατέρ, συλλεκτικά σουβέρ σε χρώμα ιβουάρ, για ψώνια ένα σκούτερ και κεντρικό κομπιούτερ, κι αν κουραστείς πολύ φωνητική εντολή κουζίνο μη

0: δότρα την εφρίζαν και τα πάντα της χαρίζαν. Όμως σήμερα είναι σπάνια και ακριβή.
1: Θέλουμε να τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έχεις μεταφράσει.
2: Δύσκολο,
1: Νίκο, θα είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Θα πάμε λοιπόν λίγο επί τροχάδι, γιατί είναι πολύ σημαντικά τραγούδια και έχουν και μία αξία στο στίχο. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε το τραγούδι αυτό, Κωνσταντίνε, που βάλαμε πριν. Είναι λοιπόν ένα τραγούδι, όπως είπαμε, για τη σάτιρα και τον καταναλωτισμό. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του τραγουδιού. Λέγεται «Καταραμένη πρόοδος» ή «La Complainte du Progrès», 1956. Λογοκρίθηκε και καταδείχθηκε δικαστικά ανηλαίως από εθνικιστές και αντιδραστικούς φύλακες των γαλλικών ηθών.
2: Ναι, είχε πολλές δικαστικές περιπέτειες το καιρό εκείνο, Μπόρις Βιάν.
1: Γιατί?
2: Γιατί ήταν προκλητικός κυρίως για το συγγραφικό και θεατρικό του έργο. Είχε γι' αυτό το τραγούδι, είχε συμβεί αυτό και πέθανε αρκετά νέος. Mm-hmm. Ωστόσο είναι... Εδώ έγινε μια μετάθεση, έτσι, γιατί μεταθέθηκαν οι συσκευές όλες αυτές. Σατήριζε τα καταναλωτικά ήθη της εποχής, αλλά και τα ζευγαρίστικα ήθη της εποχής. Και ουσιαστικά η μετάθεση που έγινε είναι στις συσκευές, καταρχάς, στο σήμερα, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε, ότι το βλέπουμε μέσα με τα σημερινά μας μάτια, έτσι, μεταδίδοντας το ίδιο αίσθημα που αισθάνονται οι Γάλλοι όταν τα ακούνε σήμερα, γιατί είναι πια παλιακό τραγούδι, έχει χάσει το ριζοσπαστισμό του τότε ή την ειρωνία του, έτσι, το τραγουδάνε λίγο μνημιακά. Εμείς ίσα ίσα εδώ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να του δώσουμε λίγο την ενοχλητικότητα την αρχική, και νομίζω ότι άξιζε ο Μπόρις Βιάν, άξιζε γενικώς. Εδώ να πω ότι έχει μεταφράσει Μπόρις Βιάν να κάνω μια μνήμα, όπως ο Λατερνατζής Αυλονίτης είχε το βουδούρι, τον ηθοποιό εκείνο του που έτρεψε το βιολιστή, το συγκεκριμένο «Η κύριε συνάδελφε». Έτσι και εγώ έχω κάποιους συναδέλφους, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν καλές διασκευές γαλλικών τραγουδιών, πιο μεμονωμένο, έχω κάνει 30 τραγούδια περίπου. Υπάρχουν το γκρουπ Τσιριτζάντσουλες που έχει κάνει μια εξαιρετική απόδοση των κερασιών η εποχή, mm-hmm, του τραγούδι της Παρισινής Κομμούνας. Υπάρχει ο Κρέον Κανακάρης, πολύ δημιουργικός τραγουδοποιός, που έχει κάνει την ομπρέλα του Μπρασάνς και τον λιποτάκρι του Μπόρις Βιάν, εξαιρετικός συνάδελφος και αυτός. Και υπάρχει και μια παραγωγή της των καλλιτεχνών του Κουκουέ, το οποίο αφορά το τραγούδι των Βομβών, εξαιρετικό τραγούδι της Γαλλικής Κομμούνας, που έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Και όλα αυτά με κάνουν να αισθάνομαι λιγότερο μόνος και να έχω συνοδοιπόρους αυτό, και ότι πιστεύω ότι κάποια μέρα ίσως οι διασκευές που πάντα υπήρχαν στα τραγούδια, στο τραγούδι, πολλά τραγούδια που τραγούδαμε ήταν διασκευές. Ίσως αν γνωρίσουμε γλώσσες άλλων. Μπορεί να υπάρχει και ένα τσέχικο τραγούδι της δεκαετίας του 60, μπορεί να υπάρχει ένα πορτογαλικό που να μας πει κάτι για αυτό σήμερα.
1: Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεστε όλοι κάτω από τον ίδιο ήλιο, και με αφορμή αυτή την φράση θέλω να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Κωνσταντίνε, θα βάλουμε το «Κάτω από τον ήλιο» ακριβώς.
2: Με τη χαρά λιόλιου.
1: Μπράβο. Και στο πιάνο, όχι, κανονικά, ναι, με τη χαρά λιόλιου.
2: Ναι, είναι ηχογραφημένο.
1: Ναι, είναι ηχογραφημένο.

στους τροπικούς. Βρήκα ένα μέρος ιδανικό.

0: Μερικές φορές λοιπόν οι χώρες μοιάζουν μακριά μεταξύ τους. Αν ακούσεις προσεκτικά τα τραγούδια τους, θα ανακαλύψεις ότι οι άνθρωποι τραγουδούν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Τον έρωτα, τη μοναξιά, την ελευθερία, την ελπίδα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο μυστικό της μουσικής, ότι μπορεί να μεταφραστεί χωρίς να χάνει την ψυχή της. Απόψε λοιπόν ταξιδέψαμε στη Γαλλία, χωρίς να φύγουμε από την Ελλάδα. Με οδηγό τον Νίκο Ζαρταμόπουλο, και σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο γι' αυτό.
1: Εγώ
0: και
1: τις διασκευές
0: σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Εγώ είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Να ταξιδεύετε, να ακούτε τραγούδια και να θυμάστε ότι κάθε γλώσσα κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Και θα τελειώσουμε, θα κλείσουμε, Νίκο,
1: με ένα μήνυμα από παλιά, από το φίλο μου Μάνο Σαβιολάκη, από το Ηράκλειο, εξαιρετικό μουσικό, ο οποίος είχε κάποτε την ιδέα, άκουσε ένα εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του Λουί Αραγκόν, ποιης του Λουί Αραγκόν, του Ζος Μπρασάνς, που είχα διασκευάσει, και μου λέει: το ακούω σαν χασάπικο. Του λέω: είναι βαρύ για χασάπικο. Μ' αρέσουν τα βαριά χασάπικα. Και ειδού το δείγμα που μου έστειλε.
0: Ωραία,
1: και έτσι μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι ένα γαλλικό τραγούδι σε χασάπικο. Κάποτε θα γίνει.

I don't know.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

φυσικά τις παράδοσεις στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη σήμερα, όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα με τον Περικλή Χαλκιά στο κλαρίνο. Εδώ στα ξωτικά, στη ρύθμιση του ήχου μου, έχουμε τη Μάιρα Ξίδη, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και συνεχίζουμε με τον Απολέοντα Δάμο σε έναν αργυροκαστρίτικο κοφτό.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, τα Στεριανά, νούμερο 1, ο πρώτος ψηφιακός δίσκος που κυκλοφόρησε από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, τον Νίκο Καρατά στο σαντούρι, τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Νίκο Σαραγούδα στο ούτι, το Μάνο Κουτσαγγελίδη στο κανονάκι, το Γιάννη Λεοτσάκο στη λαοτοκιθάρα και την Μαρία Νούσια στα κρουστά. Παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι από αυτό, αν θυμάστε. Τώρα πήγαμε στον Ξέρακα σε ρυθμό τσάμικο από τη Ρούμελη, εξαιρετικά αφιερωμένο στο συνάδελφο εδώ Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος πέρασε και μας έφερε αυτά τα CD από το Φάρο Τυφλών. Και κυρίως βέβαια το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο δεν το είχαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης και το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει από το Φάρο Τυφλών, είναι το νούμερο 2, Σεριάνη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας, πολιτικά, μικρασιάτικα και νησιώτικα. Και να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Σαν αποθάνω, παραγγέλνω.

από τις εκπομπές του δασκάλου εθνικής μας μουσικής, του Σίμων Οσκαρά, αυτή η ηχογράφηση σε αυτό το παλιό χανιώτικο πεντοζάλι, με τον Κώστα Μουντάκη στη λύρα και τον Βασίλη Σαλούστρο να τον συνοδεύει στο Λαούτο εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε να πάμε στην όμορφη μας Κεφαλονιά, που ξεχνάμε για κάποιο λόγο τα Επτάνησα, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να ακούσουμε το Μανέτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κεφαλονιά. Θα το ακούσουμε με την Ουρανία Σκλαβουνάκη.

Αυτός ήταν ο Μανέτας από την Κεφαλονιά με τον Ζήσιμο Σκλαβουνάκη, τον Γεράσιμο Σκλαβουνάκη και τον Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλο και την Ουρανία Σκλαβουνάκη, όπως σας είπα, στο τραγούδι. Μια πολύ ωραία ηχογράφηση, εντάξει, ενορχίστρωση λίγο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη με αυτά τα κρουστά που έχουν βάλει, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βρίσκουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, ούτε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις από τα Ιόνια νησιά μας. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει, ιδίως στην κυρία Σοφία. Της αρέσει πάρα πολύ η Μάρθα Μαυροειδή και σε εμάς επίσης. Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν στη φωνή και στη λάφτα, Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Νίκος Παραουλάκης στο νέι και Γιώργος Βεντουρής στο κόντρα μπάσο, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο. Να ακούσουμε το Κιουρντιλί Χιζασκιάρα.

Αποχαιρετάμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Με το κλαρίνο του Μάνου Αχαλινοτόπουλου από την εκπομπή «Λαϊκή Πρακτική Οργανωπαίχτες».

Συνοδεύουν Νίκος Καρατάσος, Βασίλης Κατράκος και Γιώργος Γευγελής. Ευχαριστώ την Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Θα ξεκινήσω με τις ευχές, όπως συνήθως κάνουμε. Εφράσιος γιορτάζει σήμερα, η Εφρασία. Το όνομα προέρχεται από το εφραίνο, την καλή διάθεση δηλαδή, την χαρά. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Ιούλιος. Αυτό είναι ένα εξελινισμένο όνομα του λατινικού Τζούλιος. Ο Ιούλιος λοιπόν και η Ιουλία γιορτάζουν σήμερα και γιορτάζει και η Φαϊνή. Δεν ξέρω τι Φανή ήξερα, Φαϊνή δεν ήξερα ότι υπάρχει, Φαϊνή ιδέα ξέρουμε. Από το Φαϊνός που σημαίνει φως, λαμπρός, φωτεινός. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιες επετείους, Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία σήμερα, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, είναι μια σπάνια νόσος που επηρεάζει αρκετούς ανθρώπους, συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη από ό,τι θυμάμαι. Από εκεί και πέρα πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας, σύμφωνα, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία και ως ο Τουρκοφάγος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι, πέθανε πάμφτωχος φυσικά. Λέω φυσικά γιατί πολλές φορές η μοίρα σημαντικών ανθρώπων στην Ελλάδα είναι αυτή, ο Νικηταράς. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 έχουμε δημοσιεύματα στον τύπο και τις πρώτες αναφορές για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους σημαντικούς ανθρώπους, 1846 γεννιέται ο Πέτερ Καρλ Φάμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, φαντάζομαι τον ξέρετε, γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. 1897 ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τον θάνατο σαν σήμερα του Νικηφόρου Μανδηλαρά, Έλληνα δικηγόρου και αγωνιστή της Δημοκρατίας, και το 1980 του Ιαν Κέρτις, του Άγγλου τραγουδιστή, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε για πρώτη φορά να συναντήσουμε έναν Έλληνα της Διασποράς και θα πάμε σε μια χώρα που την επισκεφθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάμε στη Χιλή, όμως πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα πάμε στο κέντρο, στο Σαντιάγκο δηλαδή, θα πάμε προς τα βόρεια και νομίζω ότι θα ο συγκεκριμένος Έλληνας φίλος εκπομπής πλέον θα έχει την ευκαιρία να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εμείς να τον ακούσουμε ασφαλώς. Λοιπόν, για να πάμε όμως εκεί θα βάλει ένα ωραίο τραγούδι, We Are The Champions, τον Queen, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, και το αφιερώνω και σε αυτούς τους φίλους της ΑΕΚ οι οποίοι μας ακούνε από το εξωτερικό και μου έχουν στείλει μηνύματα, και ασφαλώς και στον εαυτό μου το αφιερώνω.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το ωραίο τραγούδι έχουμε πάει ήδη στη Χιλή, νόμιζα ότι έχουμε πάει στη Βόρεια Χιλή, τελικά έχουμε πάει στο Σαντιάγκο να μιλήσουμε για πρώτη φορά με τον κύριο Θοδωρή Νάκο. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Χιλή. Τον καλωσορίζω, είναι για πρώτη φορά μαζί μας. Καλό απόγευμα από την Αθήνα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Νάκο.
1: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνη, καλό απόγευμα σε εσάς.
0: Κύριε Νάκο, μιλάμε για πρώτη φορά και θα ήθελα να μοιραστείτε με, με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας την προσωπική σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε στην Χιλή, στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στην Χιλή? Θέλετε λίγο να μας πείτε τη διαδρομή σας από την Ελλάδα, φαντάζομαι που ξεκινήσατε, πώς...
1: Βεβαίως. Καταρχήν εγώ είμαι Βολιώτης.
0: Το Βόλο.
1: Σπούδασα στο Απεθήτα, πήρασα το φυσικό. Και μετά πήγα στο Βέλγιο για τη διδακτορική μου εργασία, σε αυτονομία. Πήρα μια υποτροφία για τη Χιλή, ήρθα το 2002 για 2 χρόνια. Επέστρεψα στο Βέλγιο, παρουσίασα τη διδακτορική μου διατριβή και επέστρεψα στη Χιλή το 2011. Και εδώ μονίμως θα πέρα με την οικογένειά μου και εργάζομαι στο στροσκοπείο άλλων εδώ και πολλά χρόνια.
0: Α, πολύ ωραία. Στο Βέλγιο σε ποιο πανεπιστήμιο ήσασταν?
1: Κοιτάξτε, εγώ πήγα, ήμουν στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, ήταν το δεκτορικό μου. Ναι, αλλά ήσασταν από Βρυξέλλες κυρίως και πήγαινε ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ένα συνδυασμό μεταξύ Λιέγης, Βρυξελών, Χιλής. Μετά το διδακτορικό μου ήρθα στο Βέλγιο, ήρθα συνολικά 11 χρόνια. Δούλεψα και στη Γάνδη, δούλεψα και στη Λουβένη. Οπότε είμαι και ένα πέμπτο Βέλγος, ας πούμε.
0: Ναι. Έχετε κάνει. Σταματήσατε και εκεί για αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια, ναι.
0: Και, πήγατε το 2011 μέσα στην ελληνική κρίση, δηλαδή στην οικονομική κρίση της Ελλάδος. Τότε εσείς βρεθήκατε στην μακρινή Χιλή. Αλήθεια, ποιες ήταν οι... είχατε ξαναπάει φυσικά, αλλά γενικά ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από την χώρα, τον κόσμο εκεί πέρα? Γιατί το να επιλέξει κανείς να πάει εκεί, ασφαλώς η δουλειά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον νομίζω παίζει κάποιο ρόλο, έτσι δεν είναι, οι άνθρωποι?
1: Έτσι είναι. Εγώ όταν ήρθα στη Χιλή το 2002, ότι προσέφθηκα πάρα πολύ. Γιατί συγκυρώνοντας Ελλάδα, Βέλγιο και Χιλή, θα αντιπροσωπήσω, αλλά θα σας πω πως είμαστε πολύ πιο κοντά στη χιλιανή νοοτροπία και σε σχέση με τη Βελγική. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε λαοί οι οποίοι είναι πολύ πιο έντονοι, συναισθηματικοί, η επαφή με τον κόσμο είναι πολύ πιο εύκολη. Ο καιρός είναι παρόμοιο με η κεντρική Χιλή, έχει μεσογειακό κλίμα, έτσι θεωρείται. Έχουμε θέματα που είναι αντίστοιχες μας που έχουμε στην Ελλάδα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οπότε είναι, ο κόσμος τηλεφορεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή η ίντερνετ εξόδη. Αυτό δημιουργήθηκε και μια ατμόσφαιρα πολύ πιο ευχάριστη. Όταν λοιπόν ήρθα εδώ το 2002, ήρθα πάρα πολύ άνετα από την πρώτη μέρα. Και μπορεί ο κόσμος να έχει μια εντύπωση για τη Λατινική Αμερική, έτσι, με τις Άντες, με τους Ιθαγενείς, αλλά η Χιλή είναι πάρα πολύ σύγχρονη χώρα, έχει πολύ καλές υποδομές. Οπότε εντυπωσιάστηκα από αυτήν την άποψη, γιατί ήταν μια χώρα που ήταν αρκετά μοντέρνα και ήταν εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος σε αυτήν. Οπότε έμεινα με τις εντυπώσεις, γνώρισα και τη σύζυγό μου το 2003, που είναι Χιλιανή, και θέλαμε να γυρίσουμε στη Χιλή της. Οπότε δόθηκε ευκαιρία το 2011. Οπότε ξέρω μετά το Βέλγιο του 2011 και ζούμε το τώρα μονίμως.
0: Μάλιστα. Τώρα, φυσικά η θάλασσα δεν είναι η ίδια όπως το Αιγαίο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αυτό είναι μεγάλη τώρα. Με συγκεκριμένο γεννήμα προς εσωτερικό, εντάξει, είναι κόσμο και είναι πάρα πολύ, πολύ χαμηλά τα θερμοκρασίες. Δεν συγκρίνουν τα νερά. Και μπορεί να λέει ότι ο εθνικός είναι πολύ βία. Πολύ δυνατά κύματα, χαμηλές θερμοκρασίες, δύσκολες ενδείξεις. Εγώ κάνω και καταδύσεις. Είναι δύσκολες καταδύσεις. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Πέρα έχει υποθαλάσσια ρεύματα, χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι. Έχει δυσκολίες.
0: Αλήθεια, εσείς ήρθατε εκεί πέρα, φαντάζομαι ξέρατε ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά γνωρίζατε, μάθατε στην πορεία φαντάζομαι. Το γεγονός ότι δεν φαντάζομαι θα ξέρατε καλά ισπανικά όταν αφιχθήκατε ήταν εμπόδιο ή ξέρατε?
1: Είχα προετοιμαστεί. Οπότε όταν ήμουν στο Βέλγιο, επειδή σκεφτόμουν αυτό στη Χιλή για το ευακτορικό μου, γιατί το όνειρο κάθε αστρονομού παρατηρησιακού, εγώ είμαι παρατηρησιακό στο χρόνο, δεν ασχολούμαι με τηλεσκόπια, με αστροσκοπία, είναι αυτή στη Χιλή. Ενώ ήμουν στο Βέλγιο, έκανα μαθήματα ισπανικών, γιατί το όνειρο μου ήταν από πέρα. Και το όνειρο έγινε πραγματικότητα, οπότε όταν ήμουν στη Χιλή το 2002, εγώ μιλούσα ισπανικά. Και φυσικά δεν ξέρω πολύ ισπανικά μου, οπότε ήταν και πολύ εύκολη η εισαγωγή μας στην κοινωνία και να δημιουργήσω επαφές κτλ. Και τα ισπανικά είναι πολύ εύκολη γλώσσα για μας.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και φωνητικά είναι πολύ εύκολο να κάποιο να ακούσει τις λέξεις και να τις θυμηθεί, αλλά και η δομή της γλώσσας είναι ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλοι που μιλάνε ισπανικά μιλάνε πολύ καλά ισπανικά και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έρχεσαι και μέσα στη χώρα πολύ εύκολα από νωρίς.
0: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, γνωρίζουμε ότι μια και αναφερθήκατε εσείς ασχολείστε, αυτό είναι άλλωστε το αντικείμενό σας, η αστρονομία, γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, το ESO, αν θυμάμαι καλά, η ESO, δεν ξέρω πώς ακριβώς το αποκαλείτε.
1: Ναι.
0: Έχει 3 μεγάλα αστεροσκοπεία στην Βόρεια Χιλή, αν θυμάμαι καλά, στην έρημο Ατακάμα, έτσι δεν είναι? Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο λόγος που επελέγει αυτή η περιοχή είναι γιατί είναι, από τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, δεν έχει πολύ υγρασία, είναι κάπως ξηρός ο καιρός και μπορούν κατά κάποιο τρόπο τα τηλεσκόπια να βλέπουν μέσα σε εισαγωγικά καλύτερα έξω προς το διάστημα, η ατμόσφαιρα ίσως δεν εμποδίζει τόσο πολύ. Έχω σωστή εικόνα?
1: Σωστά τα λέτε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά για το αν μιλάμε για παράδειγμα για οπτικά τηλεσκόπια, δηλαδή τηλεσκόπια έχουν καθρέφτες και φακούς, ή ραδιοτηλεσκόπιο. Το άλλο είναι ραδιοτηλεσκόπιο, δηλαδή έχει παραβολικές κεραίες. Για εμάς
0: εσείς είστε στο άλμα, να πούμε έτσι. Από τα 3 τηλεσκόπια, το ένα είναι το άλμα.
1: Στο άλμα. Ναι, ακριβώς. Ένα τηλεσκόπιο είναι το άλμα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες σε μια γενικό τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικές προφανώς. Οι οπτικά τηλεσκόπια φυσικά θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, γιατί έχουμε κατώτερους ουρανούς το βράδυ, δεν έχουμε σύννεφα. Η διαφορά με το άλλο είναι ότι εμάς τα σύννεφα δεν είναι ένα πρόβλημα. Παρτούμε μέρα και νύχτα, αλλά η ξηρασία φυσικά είναι παράγοντας πολύ σημαντικός και για τα οπτικά τηλεσκόπια και για εμάς. Άρα καθαρή ουρανή ούτως ή άλλως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι φυσικά η διχείρη έχει ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί έχουμε από μια πλευρά την οροσία των Άνδειων και από την άλλη πλευρά έχουμε είναι υποθαλάσσιο ρεύμα του Χάμπουργκ που έρχεται την Ανταρκτική, το οποίο ψυχραίνει την υγρασία και κατεβαίνει. Οπότε γίνεται συμπίκνωση των τραυμών και κατεβαίνει του Χάμπουργκ που έρχεται την Ανταρκτική, το οποίο ψυχραίνει την υγρασία και κατεβαίνει. Οπότε γίνεται συμπίκνωση των τραυμών

0: είναι κατασκευασμένα στην δικιά της 900 μέτρα περίπου, οπότε είναι πάνω από τα σύννεφα. Το άλμα δεν υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία, γιατί εμείς είμαστε ακόμα πολύ ψηλά, είμαστε σε 4.000 μέτρα το σκουπίο. Δεν έχουμε το θέμα των υδροτμών, αλλά η υγρασία για μας είναι θέμα. Είναι μια, λοιπόν, έχει πληγεί έρημος για διάφορους λόγους. Η χιλιόμορφη γενικότερα έχει πληγεί όσοι καλύτερες χώρες στον κόσμο για θερμοκοπία, γιατί πέρα τις κερκές του
1: πληγεί. Συγγνώμη κύριε Νάκο, να σας διακόψω μια στιγμή, επειδή δεν ακούγεσαι τόσο καλά, το σήμα δεν είναι τόσο καλό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν είναι τόσο καλό το σήμα. Θέλετε λίγο να επαναλάβετε αυτά που μας είπατε για το άλμα, δεν ξέρω, ακούγεται σαν να υπάρχει κάπως αέρας ή κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος.
0: Βεβαίως. Για μας το πολύ σημαντικό είναι να μην υπάρχει υγρασία. Αυτός είναι ο εχθρός μας, η υγρασία. Δεν είναι τα σύννεφα αυτά και αυτά, να μην υπάρχει υγρασία. Εντάξει, γιατί στις συγνώσεις τις οποίες κάνουμε παρατηρήσεις, ο μεγάλος εχθρός μας είναι η υγρασία. Και το αστροσκοπείο άλμα είναι στα 5.000 μέτρα. Είναι, οι παραβολικές κεραίες είναι στα 5.000 μέτρα. Εντάξει. Πολύ πιο ψηλά από τα οπτικά τηλεσκόπια που είναι στα 3.000 μέτρα. Πέρα όμως από τις καιρικές συνθήκες, η Χιλή θεωρείται η καλύτερη χώρα στον κόσμο για θερμοκοπία, γιατί πληρώνται και άλλες συνθήκες. Όπως για παράδειγμα η υποδομή της χώρας. Είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ τεχνολογική υποδομή, εξαιρετικέ οπτικές ίνες, data centers, είτε μεταφράτω δεν γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτοκινητόδρομοι, ό,τι έχει να κάνει με σταθερότητα στο ηλεκτρική ενέργεια, παροχή ενέργεια και όλα αυτά. Και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε ότι και εδώ πέρα ζούμε άνθρωποι, οπότε μια χώρα που είναι ασφαλής, υπάρχει πολύ καλή υποδομική για τις οικογένειες, για διεθνή σχολή για τα παιδιά μας κτλ. Και επίσης έχει δημιουργηθεί μια. Υπάρχει μια. Μια σταθερή πολιτική του κράτους όσον αφορά την αστρονομία, που δίνει ηρεμία στους επενδυτές της αστροσκοπία που φαίνεται εδώ πέρα, που είναι μεγάλες επενδύσεις, μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και αντοδά δισεκατομμύρια δολάρια, μπορεί να συνεχίσει πάνω κάθε επενδύσεις χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε από την δεκαετία του 60 την αστροσκοπία, εντυπωσιάζεται τη Χιλή ως partner, ως χώρα που υποδέχεται αστροσκοπία, και γι' αυτό έρχονται εδώ και όλο και πιο πολλά αστροσκοπία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, το άλμα βλέπει ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, όπως το αποκαλούμε, κάπου ανάμεσα στο υπέρυθρο και στα ραδιοκύματα, και με αυτόν τον τρόπο ανοιχνεύει την ακτινοβολία που προέρχεται από πολύ μακρινούς αρχαίγονους γαλαξίες, τα πέρατα του σύμπαντος, έτσι δεν είναι? Και έχετε αυτά τα δορυφορικά πιάτα, τα οποία είναι πόσα δορυφορικά πιάτα, πόσες κεραίες είστε, 50, πόσες έχετε?
0: Είναι 66 συνολικά, 66 είναι δορυφορικά πιάτα, παραβολικές κεραίες κλπ, ας το πούμε έτσι. Γιατί όταν μιλάμε δορυφορικά πιάτα, το νομίζει ότι παίρνουμε δορυφορικά δεδομένα, δεν είναι δορυφορικά δεδομένα. Είναι παραβολικές κεραίες 66. Έχουμε κεραίες...
1: Τι διάμετρο? 12 μέτρα.
0: 12 μέτρα. 54 κεραίες έχουν 12 μέτρα διάμετρο. Και οι υπόλοιπες κεραίες έχουν 12 κεραίες, έχουν 7 μέτρα διάμετρο. Αυτό που είναι καταπληκτικό με το άλμα είναι ότι αυτές οι κεραίες δεν είναι σταθερές βάσεις. Θέλω να πούμε αυτό. Ότι το άλμα λειτουργεί, είναι αυτό που λέμε συμβολομετρία. Το συμβολομετρία σημαίνει πως συνδυάζουμε τα δεδομένα που παίρνουν όλες οι κεραίες. Mm-hmm. Και προσωπιέζουμε ένα τηλεσκόπιο που έχει την διάμετρο
1: όλων αυτών.
0: Τη μέγιστη απόσταση ανάμεσα στις δύο κεραίες. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε δύο κεραίες απόσταση ένα χιλιόμετρο, προσωμιώνουμε παρατηρήσεις σαν είχαμε ένα τηλεσκόπιο ένα χιλιόμετρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το άλμα μπορεί να έχει μέγιστη απόσταση 15 χιλιόμετρα. 15 χιλιόμετρα, δηλαδή 15.000 μέτρα ψώμετρο, υπάρχει με επίπεδο, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε κεραίες σε 15 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο να το βρούμε στη Γη.
1: Να.
0: Οπότε έχουμε καλύτερη Χιλή, το λέω απλά, αλλά υπήρχαν σαν αστρονόμοι Ιντιάνα Τζόουνς που κάνανε αποστολές σε διάφορα μέρη του πλανήτη και δεκαετία του 80 για να δουν πού θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε ένα τηλεσκόπιο με αυτές τις προδιαγραφές. Κατέληξε λοιπόν πως η Χιλή και το συγκεκριμένο η τοποθεσία στην Ατικάμα
1: είναι μια έρημος, έτσι. Να πούμε ότι είναι μια έρημος.

0: είναι η Ατακάμα είναι μια έρημος και είναι σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά ειδικά οι περιοχές στο οποίο βρίσκεται το αστροκοπείο, αλλά είναι ακόμα πιο ψηλά από τη σχέση με την υπόλοιπη έρημο. Είναι στα 5.000 μέτρα. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. 5.000 μέτρα υψόμετρο. Έχετε αυτά τα πιάτα, ας πούμε, θα πω έτσι, δορυφορικά πιάτα, ναι, τις κεραίες αυτές όπως τις, ναι, αποκαλείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε, ναι, προσωπικό, ναι, σε αυτό το, γιατί αυτό είναι πολύ, εκεί πέρα το οξυγόνο πρέπει, ναι, να είναι πολύ λίγο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει σε αυτό το υψόμετρο?
0: Λοιπόν, έχουμε 50% λιγότερο οξυγόνο από ό,τι έχουμε στην επάνη της θάλασσας, εντάξει. Εκεί πέρα έχουμε κάθε μέρα κόσμο που πηγαίνει και κάνει επιδιορθώσεις στις κεραίες.
1: Επιδιορθώσεις.
0: Βεβαίως. Συντηρήσεις, επιδιορθώσεις κτλ. Δεν κοιμάται κανένας τα 5.000 μέτρα. Το Base Camp, στο οποίο είμαστε, είναι σε 5.000 μέτρα. Εκεί πέρα έχουμε τα εργαστήριά μας, εστιατόριο, δωμάτιο κτλ. Εκεί είναι όλη η υποδομή. Αλλά κάθε μέρα έχουμε κόσμο που πηγαίνει στα 5.000 μέτρα. Όχι και στο σκοπείο. Έχουμε βάρδιες. Κάθε άτομο που πηγαίνει για βάρδια κάνει 8 μέρες στο σκοπείο και έχει 6 μέρες ξεκούραση. Δηλαδή ανεβαίνει Τρίτη, κατεβαίνει Τρίτη, ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη Δευτέρα και ανεβαίνει ξανά Τρίτη. Είναι 8-6-8-6. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στο σκοπείο. Άλμα θεωρούμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει μια ισορροπία ανάμεσα τον είναι κάποιος αρκετά αποδοτικός, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Όσοι εργαζόμαστε, όταν πηγαίνουμε στα 5.000 μέτρα, φυσικά πηγαίνουμε οξυγόνο. Δεν υπάρχει κανένας που πηγαίνει χωρίς οξυγόνο. Έχουμε μικρές φυσικές οξυγόνο στην πλάτη μας.
1: Α, έχετε, κοιτάμε, σαν να πηγαίνετε αστροναύτες δηλαδή, έτσι, σαν τους αστροναύτες.
0: Ακριβώς είναι όταν είστε κάποιος στα 5.000 μέτρα, εάν πάτε εκεί πέρα, να κάθεστε. Μόνο να κάθεστε και να αναπνέετε σας κουράζει.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Απλά επίσης μαθηματικό δεν μπορεί να το κάνετε. Με κάποια στιγμή αρχίζει, είναι τόσο μεγάλη έλλειψη οξυγόνου που ο εγκέφαλος μπαίνει σε μόδο, πώς το πω, σε επιβίωσης, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν για να το φύγουμε αυτό και φυσικά να μην έχουμε ατυχήματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Προτεραιότητα νούμερο ένα είναι η ασφάλεια του προσωπικού. Όλος ο κόσμος κυκλοφορεί στα 5.000 μέτρα και κάνει συντηρήσεις κτλ. Κυκλοφορεί με οξυγόνο. Έχουμε λοιπόν στα 5.000 μέτρα, έχουμε σταθμό πιστών βελτιών και έχουμε κομπρεσάρ κτλ. Για να κοιτάξουμε μεθάλους οξυγόνου, ώστε να μπορούμε συνέχεια να παρέχουμε στο προσωπικό, που είναι περίπου 80 άτομα, έχουμε περίπου προσωπικό στο ενδοσκοπείο σε καθημερινή βάση. Θάλασσα οξυγόνου για αυτούς που πηγαίνουν πάνω στα 5.000 μέτρα.
1: Το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο, ναι, ΑΤΜΑ είναι, φαντάζομαι, από διαφορετικές εθνικότητες, πέρα από Χιλιανούς, είναι και από Ευρωπαίους, γιατί όλο αυτό ανήκει στο Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι ακριβώς. Η ίσο χρηματοδοτεί 7,5%. Το 7,5% έρχεται επίσης από Βόρεια Αμερική, από το National Astronomical Observatory, το NRO, που είναι το αστεροσκοπείο στην Βόρεια Αμερική και στις ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύει τη ραδιοαστρονομία, και έχει 25% από Ιαπωνία. Έχουν λοιπόν συμμετοχή από Ιαπωνία και Βόρεια Αμερική και την ΙΣΟ.
1: Εσείς είστε ο μοναδικός Έλληνας στο συγκεκριμένο αστεροσκοπείο ή υπάρχουν και άλλοι Έλληνες?
0: Όχι, υπάρχει λοιπόν. Έχουμε άλλη μια συνάδελφο η οποία στο την Πάτρια, είναι Αθηνέ, η Ευγενία Κουμπιά. Είμαστε δύο εδώ πέρα. Στη Χιλή. Και έχουμε και μια άλλη συνάδελφο στη Γερμανία, την Ευαγγέλη Κατζημινάουλου, στη Γερμανία. Τα headquarters που είναι στο αρχηγείο της ΙΣΟ. Είμαστε λοιπόν τρεις Έλληνες που εργαζόμαστε για το άλμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχουμε φυσικά συναντέψει από πάρα πολλές χώρες. Και από Βόρεια Αμερική, έχουμε και από Ευρώπη και από Ιαπωνία. Έχουμε πολλούς συναντέψει από 6 αδέλφους. Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός με πάρα πολλές εθνικότητες. Γύρω στις 20 πρέπει να είμαστε.
1: Μάλιστα. Τώρα, η αστρονομία είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος, τουλάχιστον για κάποιους από εμάς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, στην έρευνα στην οποία κάνετε εκεί πέρα, Σε τι περίπου επικεντρωνόσαστε, γιατί λαμβάνετε σε καθημερινή βάση, όπως μας είπατε, αυτό είναι ένα τεράστιο, μπορεί να είναι 60, πόσες είπατε, 60 κεραίες, 60...
0: Ναι,
1: 66 κεραίες, λοιπόν, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν σαν ένα μεγάλο, έτσι είναι, κάτωπτρο, ας το πω έτσι, όλες αυτές σαν τις ενώσεις.
0: Ναι.
1: Και λαμβάνετε...
0: μεγάλη παρόβολη της κεραίας.
1: Και λαμβάνετε ακτινοβολία την οποία αναλύεται και τα λοιπά. Ήθελα να ρωτήσω, από τις εργασίες που έχετε κάνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια, ποια ήταν τα πιο σημαντικά έτσι, επιτεύγματα επιστημονικά τα δικά σας, δηλαδή τι είναι αυτά που έχουν ξεχωρίσει?
0: Κοιτάξτε, το αστροσκοπείο άλλων αστροσκοπείων πώς λειτουργεί ένα οποιοδήποτε αστροσκοπείο πνευματικό. Εντάξει, εμείς μία φορά το χρόνο κάνουμε αυτό που λέμε cultural proposals. Κάνουμε λοιπόν, καλούμε την αστρονομική κοινότητα να κάνει αιτήσεις για να κάνουμε παρατηρήσεις εμείς σε σχέση με αυτό που ζητούν οι αστρονόμοι. Λοιπόν, κάθε αστρονόμο λοιπόν έχει το δικό του πεδίο έρευνας και δεχόμαστε γύρω στις 1.800-1.900 αιτήσεις κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Όλες τις αιτήσεις απέναν από την αξιολόγηση, τόσο για το επιστημονικό μέρος όσο για το τεχνικό μέρος. Οι αιτήσεις λοιπόν που θα περάσουμε, που θα γίνουν αποδεκτές σε σχέση με τις πόσες ώρες παρατηρήσεων προσθέτονται στο σκοπείο, μπαίνουν σε ένα κύκλο παρατηρήσεων που ξεκινάει 1η Οκτωβρίου για κάθε χρόνο, τελειώνει στο τέλος του Σεπτέμβρη την επόμενη χρονιά. Και ανάλογα με τη ζωή του κάθε ερευνητής, εμείς εκτελούμε αυτές τις παρατηρήσεις. Λοιπόν,
1: για να καταλάβουμε, γίνονται κάποιες προτάσεις, ναι. Επιλέγονται κάποιες προτάσεις. Κάθε πρόταση είναι επικεντρωμένη σε κάτι διαφορετικό, φαντάζομαι. Και όλοι αυτοί ζητάνε data, που λέμε. Δεδομένα,
0: ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι? Ζητάνε δεδομένα
0: ακριβώς,
1: από εσάς.
0: Ζητάει κάτι λοιπόν 6 ώρες παρατηρήσεων για κάποιο γαλαξία, 20 ώρες παρατηρήσεων για νεφελώματα. Τόσες παρατηρήσεων για supernova, οτιδήποτε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια, γίνεται μια αξιολόγηση και όλα αυτά μπαίνουν σε μια σειρά. Οπότε, ανάλογα με το τι κριτήρια πρέπει να τηρούνται για να κάνουμε αυτές τις παρατηρήσεις, για παράδειγμα, καιρικές συνθήκες, οι απόσταση να μην κεραίες, συχνότητες κτλ. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε εάν τα αντικείμενα φαίνονται στον ουρανό ή όχι, γιατί φυσικά αντιφαίνονται όλα τα αντικείμενα όλη τη χρονιά. Οπότε εμείς κάνουμε μια επιλογή από τι μπορούμε να προτείνουμε κάποιοι από οποιαδήποτε στιγμή και εκτελούμε αυτές τις παρατηρήσεις αν πληρούνται οι συνθήκες.
1: Ναι, να ρωτήσω αυτό κάτι, λοιπόν, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου λαμβάνετε εσείς πληροφόρηση, έτσι δεν είναι? Λαμβάνετε δεδομένα, συλλέγετε.
0: Ναι, εκτός από το Φλεβάρι, που οι γενικές δεν μας το επιτρέπουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τους υπόλοιπους 11 μήνες στον χρόνο και το οποίο παίρνει δεδομένα μέρα και νύχτα.
1: Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα ελεύθερα ή τα κρατάτε εσείς? Πώς ακριβώς γίνεται?
0: Θα σας πω. Κάθε αστροσκοπείο έχει τη δικιά του πολιτική. Το άλμα, τα δεδομένα που παίρνει το άλμα ανήκουν στον ερευνητή και στην ομάδα που έκαναν αίτηση και η οποία έγινε αποδεκτή για ένα χρόνο. Μετά τα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα σε όλη την κοινότητα. Mm-hmm. Οπότε από τη στιγμή που πάρθηκαν τα δεδομένα λοιπόν για ένα χρόνο, ο ερευνητής με την ομάδα του έχουν μόνο αυτά τα δεδομένα και μετά γίνονται διαθέσιμα για όλους τους αστρονόμους. Οπότε κάποιος μπορεί να πάρει στις τράπεζες δεδομένων, να ψάξει λοιπόν αυτά τα δεδομένα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και ό,τι είναι διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσει, να το κατεβάσει και να κάνει την εργασία και να κάνει τις δημοσιεύσεις του.
1: Μάλιστα. Έξω. Πολύ ενδιαφέροντα.
0: Το άλμα παρατηρεί αυτό που λέμε το ψυχρό σύμπαν.
1: Ναι.
0: Παρατηρεί αντικείμενα δηλαδή τα οποία εκπέμπουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μείον 250 βαθμούς Κελσίου, μείον 230 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αντικείμενο το οποίο δεν είναι θερμά, είναι αντικείμενο το οποίο είναι πολύ ψυχρά, γιατί έχουν διαδικασίες οι οποίες εκπέμπουν πάρα πολύ λίγη ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν δημιουργούνται καινούργια ηλιακά συστήματα.
1: Από τα νέφη εννοείται, είναι, έτσι, από τα νέφη σκόνης και αερίων.
0: Ακριβώς, από τα νέφη σκόνης που υπάρχουν, κυρίως από σκόνη γύρω από άστρα, το άλμα έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία, γιατί έχει 66 κεραίες και τόσο μεγάλη διακριτική ικανότητα, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση να μην κεραίες, που είναι πραγματικά περίπου 100 φορές πιο δυνατό με οποιοδήποτε άλλο αστροσκοπείο στις ίδιες συχνότητες.
1: Επίγειο φαντάζομαι. Το επίγειο, έτσι, γιατί τα διαστημικά είναι, είναι άλλη κατηγορία, έτσι, είναι διαστημικά.
0: Διαστημικά είναι άλλη κατηγορία, αλλά δεν υπάρχουν. Ναι, σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν υπάρχουν διαστημικά κατηγορίε σε αυτέ τι συχνότητε. Μιλάμε για πλήρη αστεροσκοπία, και όταν στη Χαβά, για παράδειγμα, υπάρχει ένα. Εντάξει. Λοιπόν, το SMA, το οποίο παρατηρήσετε στι ίδιε συχνότητε. Το SMA όμω μπορεί να είναι σε μεγάλο ψωμί, 4.000 μέτρα, αλλά είναι λίγε εκεραίε. Και η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στις κεραίες του είναι 500 μέτρα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε 66 κεραίες σε 15 χιλιόμετρα. Έχει άλλο στην Αμερική, άλλο στην Αυστραλία. Yeah. Είναι όποιο και αν συγκρίνουμε, το άλλο είναι περίπου 100 φορές πιο δυνατό, γιατί συνδυάζει και μεγάλο αριθμό κεραίων και μεγάλη διάμετρο. Και μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κεραίες.
1: Ναι. Είναι εφικτό το δικό σας το άλμα, δηλαδή το αστεροσκοπείο, έτσι όπως το περιγράφετε, και το αντίστοιχο στη Χαβάη, να συνδυαστούν για να παρατηρήσουν κάτι κοινό, δηλαδή και να δημιουργήσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο αστεροσκοπείο, virtual κατά κάποιο τρόπο, έτσι, εικονικό.
0: Βεβαίως, αυτό που λέτε έχει γίνει όταν πήραμε τα πρώτα δεδομένα από τις μαύρες τρύπες στο δικό μας γαλαξία, στο M87, στο M87. Mm-hmm. Βεβαίως, κάνουμε ένα συμβολόμετρο που είχε το μέγεθος του πλανήτη μας. Δηλαδή, το άλμα, που είναι ένα συμβολόμετρο με 66 κεραίες, λειτουργήσε σαν ένα αστεροσκοπείο, ένα σημείο, και τον διάσαμε με άλλα αστεροσκοπεία, τον Νότιο Πόλο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα που πάρθηκαν στοχεύοντας το ίδιο στο κέντρο του γαλαξία μας και στο γαλαξία M87, και έτσι ήταν τις πρώτες εικόνες μία τελευταία.
1: Ναι, το θυμόμαστε. Μάλιστα.
0: Αυτό είναι τρομερό. Αυτό, δηλαδή, ήμουν κάτω στην αίθουσα όταν είναι η παρατήρηση, μας τασίλουν τα δεδομένα, αυτή είναι με μεγάλη λεπτικότητα, και ήμουν κάτω στην αίθουσα και συγκινήθηκα πραγματικά. Δηλαδή, ειλικρινά, δάκρυσα τη συγκίνηση. Όταν, γιατί ξέραμε ότι υπήρχε κάτι σημαντικό, αν δεν ήξερα τι θα μας δείξουν, και όταν είδαμε ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη την πρώτη εικόνα μια μαύρη τρύπα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο που ζήσαμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ασφαλώς. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό πριν από μερικά χρόνια.
0: Τρομερό.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση, γιατί σας έχω κρατήσει. Έχετε εκεί την οικογένειά σας, αλλά φαντάζομαι ότι η Ελλάδα είναι στο νου σας και τα λοιπά. Έρχεστε Ελλάδα εδώ πέρα.
0: Η Ελλάδα είναι πάντα, η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου κάθε μέρα. Έχουμε τη μητέρα μου, η οποία πάντα με υποστήριξε για αυτό που έχω κάνει. Έχω την αδερφή μου, έχω την
1: οικογένειά σας.
0: Την οικογένειά μου, έχω μια ψώνη που τη λατρεύω. Ερχόμαστε στην Ελλάδα. Έχω την κόρη μου στο Βέλγιο. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι στην Ελλάδα, στο Βόλο. Έχω πολύ καλούς φίλους, 5 αγαπημένους φίλους που βρίσκω μαζί τους κάθε χρόνο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε. Έχω και βρει επαφή με την Ελλάδα και από πέρσι κατάφερα να είμαι σε επαφή με το Πανεπιστήμιο. Με το απαιτείται και να βοηθήσω κάποια παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα στην αστρονομία και ασχοληθούνται με ραδιοαστρονομία.
1: Θέλω
0: να κάνω μια φίλη στην διδασκαλία. Οπότε.
1: Ποιο πανεπιστήμιο, σε ποιο πανεπιστήμιο αναφέρεστε?
0: Με το Απικρίτα. Με τη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, μάλιστα.
0: Να πω ότι έχουμε καταπληκτικό υλικό στην Ελλάδα, τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Αυτό που λέμε μερικές φορές είναι η υποδομή. Εντάξει, είμαστε πολύ. Όταν μας δώσουν τις ίδιες συνθήκες που υπάρχουν σε άλλες χώρες, κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι πολύ στην Ελλάδα. Η υποδομή. Το αυτονόητο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Η λογική. Το ορθολογικό που λέμε. Έχετε όμως τις ευρωπαϊκές υποδομές τουλάχιστον, έτσι, έστω και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Επομένως, μπορεί να τα εκμεταλλευτείτε και αυτά υπό κάποια έννοια. Εκμεταλλευτείτε υπό την καλή έννοια. Μάλιστα. Κύριε Νάκο, είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που, ξέρετε, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις Έλληνες αστρονόμους οι οποίοι δουλεύουν π.χ. στο άλμα ή σε αυτά τα τηλεσκόπια πάνω στην έρημο αυτή της Χιλής. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο στο μέλλον και να έχουμε πολύ πιο ακόμη και άλλα πράγματα να μας πείτε γύρω από την αστρονομία. Άλλωστε όλα αυτά τα θέματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Κάποιος έλεγε ότι είμαστε αστερόσκονοι, νομίζω ήταν ο γνωστός φυσικός, ξεχνά το όνομα την Αμερική, εσείς το ξέρετε ίσως, να μου διαφεύγει το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαιρετισμούς εκεί σε εσάς, στην οικογένειά σας, στους Έλληνες ασφαλώς. Έχετε παιδάκια φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Έχω δύο παιδιά, την Καρινό που είναι στο 25 και τον Παύλο Κωνσταντίνο που είναι μαζί μας εδώ πέρα στο 15.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι μιλάνε ελληνικά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, προφανώς. Κάθε μέρα στα ελληνικά τους μιλάω.
1: Το λέω αυτό επειδή οι σύζυγοι συνήθως στη Λατινική Αμερική είναι Λατινοαμερικάνες και όλοι ξέρουμε ότι οι μητέρες, η μητρική γλώσσα που λέμε, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Εγώ όμως επιμένω. Προφανώς και το γιο μου, εντάξει, ακόμα τα ισπανικά είναι η πρώτη γλώσσα, αλλά επιμένω και μιλάω πολύ καλά ελληνικά όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα. Και τα δύο
1: παιδιά
0: μιλάνε ελληνικά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Νάκο, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο και πάλι. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Χιλή. Μιλήσαμε για πρώτη φορά με τον κύριο Θοδωρή Νάκο. Έναν Έλληνα αστρονόμο ο οποίος δουλεύει στο μεγάλο αστεροσκοπείο της ΑΛΜΑ στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, και μετά την Χιλή υποδεχόμαστε με αυτό το ωραίο τραγούδι «Το μαγικό νησί», την Ιωάννα Τζόρτζεβιτς, τη συνάδελφο, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την γειτονιά μας στα Βόρεια. Ιωάννα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, τα Βαλκάνια με άρωμα Ελλάδας. Είχαμε τη τετραμερή υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη με τη συμμετοχή των υπουργών και εκπροσώπων αρμόδιων για θέματα ενέργειας της Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Ο υπουργός μας περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε την διεύρυνση του κάθε του διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Σερβία. Εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών και επίσης αποφασίστηκε να θεσμοθετηθεί αυτή η τετραμερή υπουργική συνάντηση το Σεπτέμβρη επόμενη φορά στη Σερβία και μετά στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Επίσης, στα πλαίσια αυτών των ενεργειακών θεμάτων, η Σέρβα Υπουργός Ενέργειας, η κυρία Τζέντοβιτς Χάντοβιτς, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και στην συνάντηση αυτή, στις συνομιλίες, έγινε λόγος για τη σημασία της οικοδόμησης νέων διαδρόμων φυσικού αερίου, οι οποίοι θα συνδέουν την Σερβία και την Ελλάδα μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής μας των Βαλκανίων. Αλλά η Ελλάδα όχι μόνο στην ενέργεια και στον πολιτισμό. Η Υπουργός μας Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφτηκε επισήμως το Βελιγράδι, συνόδεψε τα κεμήλια από τη Ιερά Μονή Χιλανταρίου του Αγίου Όρος, τα οποία ήρθανε στο τα συνόδευσε και τα υποδεχτήκανε μαζί με τον Σέρβο ομόλογό της, τον κύριο Σελάκοβιτς, στο Βελιγράδι, τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα, από το Άγιο Όρος, και πήγανε στο Βελιγράδι για τη μεγάλη έκθεση για τα 850 χρόνια από την γέννηση του Αγίου Σάβα, ο οποίος ήταν ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Σερβικής Εκκλησίας, ο οποίος κατάφερε τότε ακόμα από το Βυζάντιο να εξασφαλίσει από το κέφαλο της Σερβικής Εκκλησίας. Από τη σερβική πλευρά και από τον Υπουργό αλλά και από τον Πρόεδρο Βούτιτς, με τον οποίο συναντήθηκε η κυρία Μεντώνη, θερμές ευχαριστίες στην ελληνική πλευρά, η οποία έκανε δυνατή αυτή τη μεταφορά των κεμηλίων. Επίσης, ο Σέρβος Πρόεδρος Βούτιτς εξέφρασε και πάλι την στήριξη της Σερβίας στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπεγράφησαν τρεις διμερές συμφωνίες με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σελάκοβιτς, και αποφασίστηκε η τακτική διοργάνωση φόρουμ πολιτισμού, ξεκινώντας από το Σεπτέμβρη φέτος στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντιούνται οι επικεφαλείς των κυρίων πολιτιστικών οργανισμών την χώρα. Φέτος το Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα θα υπάρξει στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης έκθεση για τα σερβικά μεσαιωνικά μοναστήρια που περιλαμβάνονται στο κατάλογο μνημείων της UNESCO, τα οποία κινδυνεύουν, είναι κυρίως τα μοναστήρια στο Κωσοβοπέδιο, τα οποία κινδυνεύουν από την επιθετικότητα των αλβανικών πληθυσμών και αρχών στο Κωσοβοπέδιο.
0: Μάλιστα, είναι στην περιοχή που είναι η Αλβανία αυτά, είναι στην...
1: Όχι, είναι στο Κωσοβοπέδιο.
0: Αλλά είναι σε ποια περιοχή από τις δύο, γιατί είναι μια περιοχή που είναι η Σέρβη
1: Είναι, τα πιο πολλά είναι εκεί που πλειοψηφούν οι Αλβανοί και τα προστατεύουν προς το παρόν στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Και παρόλο αυτά, συνέχεια συμβαίνουν βανδαλισμοί. περιστατικά και επίσης περιστατικά έχουν σχεδόν εξαφανίσει τα σερβικά νεκροταφεία από την περιοχή. Δηλαδή η προσπάθεια είναι να εξαφανιστεί κάθε ύπαρξη Σέρβων διαχρονικά στην περιοχή, παρόλο που αυτά τα μοναστήρια μιλάμε είναι από την εποχή του Άγιου Σάβα. Δηλαδή είναι χιλίων χρόνων σχεδόν.
0: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, μάλιστα τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, στην Πριστίνα έγιναν κάποιες εκδηλώσεις εκεί πέρα. Μου κάνανε εντύπωση, γιατί είδα και τις εικόνες και τα λοιπά. Που ήταν κάποιοι, γιορτάζανε την Τουρκία. Κάτι, τι ήταν αυτό πάλι, κάτι με το τουρκικό κράτος, ή δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν το ξέρω, εγώ δεν το έχω δει αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση
1: αυτό,
0: δηλαδή να γιορτάζεται σε μια ξένη χώρα.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα θέμα με την Τουρκία το οποίο εμποδίζει και την οικονομική συνεργασία της Τουρκίας με το σερβικό στοιχείο στα Βαλκάνια και με τη Σερβία. Λοιπόν, η οποία δυστυχώς η Τουρκία, εκτός που έχει αναγνωρίσει το Κωσοβοπέδιο, κατά παραβίαση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες προβλέπουν μόνο τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στο Κωσοβοπέδιο, εξοπλίζει συνέχεια τους Αλβανούς με τα Μπαριακτάρ και διάφορα άλλα. Εξοπλίζει συνέχεια τους Αλβανούς, παραβιάζοντας, όπως και στην Κύπρο βέβαια, έτσι, παραβιάζοντας τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε χαιρετούμε.
1: Καλή ακρόαση.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα απογεύματος πρωινού, όποιοι αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της συστρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα Κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία, με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει εδώ το χαλί, που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αιρινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι, σας τα έπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5, ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά, η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Δευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορή. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία, με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύουν, που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα, η Αθώη, με ομικρονιώτα φυσικά, η Αθώη, έτσι καλώς πως θα ήταν, η Αθώα. Λοιπόν, η Αθώη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη, και μόλις άκουσα αυτό, λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έχω γεννηθεί για να αγαπώ είναι ο τίτλος, Χρήστο Στυλιανού, μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο, και αν μπορέσουμε μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ, θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μία βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας, υπάρχει μία πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πω, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ, και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε. Υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του, είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή, και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκέρο. Κι όμως, για ακούστε το.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγες ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν το βρήκα.
1: Λίγο 80's, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus, The Coloribus, ενώ τη Πουτάντε, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο το λατινικό σου.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου το Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα. Προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν. Αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συντηρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις και λέω κάτσα να το πάμε λίγο μελωδικά μέχρι να έρθει ο Δημήτρης χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, εσύ θα το θυμάσαι σίγουρα. Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Μια και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση στη τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτό τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι πιο επιθετικά στην πώς το λέμε, της πυγμαχίας, το ring. Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει.
0: Προσπαθεί,
1: αυτή
0: δεν είπα ότι το πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο, και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ, Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ και για
0: τον ακριβώς του Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: μακριά. Θα το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα έχουμε
0: ακόμα
1: μια
0: θεωρία πάλι, ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
1: και
0: υπάρχει...
1: γίνεται φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες.
0: Από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: το τελευταίο διάστημα
0: το λες
1: όντως.
0: Όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές οι επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα και εγώ που πολύ λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο, για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι.
1: Πολύ λογάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο, για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι, γεια σου Βίβια Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις, καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβια Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκύρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Ethnos Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο 5ος ο καημένος ο διασώστης που έχασε τη ζωή του.

στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Να σας πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει, όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι. Τέλος πάντων, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας. Και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα. Αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλοουτίλα, τον Global Summit φλοουτίλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο, γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλληνα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, και όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει η κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε μάλλον, θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο. Όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε. Ναι, άστο καλύτερα λέει. Άστο, μη μας λες άλλα. Το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά. Καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20, είμαστε πάντα εδώ, Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όπως στην περιοχή μας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφθηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, όπως ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς? Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος της επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία, και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται η όλη η ιστορία στην
0: Μάλιστα.
1: Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να Πάρα. Σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, βοήθησε?
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραθεριστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τους περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα, πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο, πραγματικά. Εσείς πώς είστε από κρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι
1: τα
0: έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από για την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή. Είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μία εβδομάδα και οι 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκρομαντίο.
0: Πραγματικά,
1: το
0: είναι ένα κομμάτι, έτσι, ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να το περιηγηθεί και να το απολαύσει.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
0: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα. Πάντων να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
0: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονικαπούρη, είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένειά μου. Είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα. Και περάσαμε και από Πάργα, Ιάννενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΑΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
0: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοιτάξτε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
0: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ίδια, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχος, από όλους, να πω.
0: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
0: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε subtitles, τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο, μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή, που έτσι κι αλλιώς, να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλοι αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
2: Είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενοι.
0: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας ΜΑΜ 2, όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια, από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί κι αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι
1: όχι,
0: οικονομικά?
1: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα, και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
0: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι,
0: ή δεν?
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
1: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε,
1: πλάνο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
1: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
3: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας, κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι, ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες, υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Κέλλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλειο ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξης το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που κουβαλούσε τους καημούς μιας ολόκληρης χώρας μέσα σε μια δερμάτινη τσάντα. Τιμάμε λοιπόν τον χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον θρυλικό Τσάντα, το λόγιο που διάλεξε το δρόμο του λαϊκού τραγουδιού και χάρισε στους μεγαλύτερους συνθέτες μας τους πιο δυνατούς και τους πιο αληθινούς στίχους.

Η ιστορία μας ξεκινά το 1902 στην όμορφη Τσακονιά της Αρκαδίας, εκεί όπου γεννιέται ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο από την παράδοση, τις καθαρές κουβέντες και την περηφάνεια των ανθρώπων της επαρχίας. Από μικρός δείχνει μια σπάνια έφεση στα γράμματα και μια ιδιαίτερη αγάπη για τις λέξεις, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους συνομιλικούς του. Η οικογένεια του, αν και μετρημένων οικονομικών δυνατοτήτων, στηρίζει την επιθυμία του για μόρφωση και γνώση. Αυτές οι πρώτες εικόνες της ελληνικής υπαίθρου, με τους αυθεντικούς χαρακτήρες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, θα ριζώσουν βαθιά μέσα στη ψυχή του. Αργότερα θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για να χτίσει τους γεμάτους αλήθεια και ανθρωπιά στίχους του. Η Αρκαδία του έδωσε τη βάση, την τομπροσύνη και την καθαρότητα του λόγου που τον χαρακτήρισε.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Βασιλιάδης δεν ήταν ένας τυχαίος, αυτοδίδακτος στιχουργός. Ήταν ένας άνθρωπος με ευρύτερη παιδεία και σπουδαία πνευματική καλλιέργεια. Σπουδάζει, μαθαίνει ξένες γλώσσες, γαλλικά και γερμανικά, έρχεται σε επαφή με τη μεγάλη ευρωπαϊκή και ελληνική λογοτεχνία. Αυτή η πνευματική του συγκρότηση τον κάνει να ξεχωρίζει από νωρίς, δίνοντάς του μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Κατανοεί τη δύναμη του γραπτού λόγου και πώς μια σωστά τοποθετημένη λέξη μπορεί να αγγίξει τη ψυχή του αναγνώστη. Παρόλο που θα μπορούσε να ακολουθήσει λοιπόν μια στρωμένη καριέρα στον κόσμο των γραφείων, εκείνος μαγνητίζεται από τον δρόμο, η μόρφωσή του θα γίνει το κρυφό του όπλο και θα το επιτρέψει να γράφει λαϊκά τραγούδια με απίστευτη δομή και ποιητική αξία. Η μοίρα λοιπόν το φέρνει στο Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι που εκείνη την εποχή βράζει από ζωή, αντιθέσεις και μουσική. Εκεί ο Χαράλαμπος έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του Μόχθου, τους εργάτες, τους ναυτικούς και τους πρόσφυγες. Το λιμάνι γίνεται το μεγάλο του σχολείο, το μέρος όπου ο ίδιος αφουγκράζεται τον αληθινό παλμό της κοινωνίας. Βλέπει τον πόνο του αποχωρισμού, τη φτώχεια αλλά και την αλληλεγγύη των ανθρώπων του περιθωρίου. Αυτές οι ζωντανές εικόνες των καφενείων, των τεκέδων και της προβλήτας μετατρέπονται μέσα του σε στίχους. Ο Πειραιάς τον υιοθετεί και ο Βασιλιάδες γίνεται ο επίσημος καταγραφέας των καημών της πόλης.

Για βιοποριστικούς λόγους, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης διορίζεται ως υπάλληλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μια θέση σταθερή και σοβαρή. Εκεί λοιπόν έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα χαρτιά των ναυτικών, τα ταξίδια, τις απώλειες και τις αγωνίες των οικογενειών τους. Η δουλειά του γραφείου όμως δεν μπορεί να περιορίσει το ανήσυχο πνεύμα του και την ανάγκη του για δημιουργία. Μετά το πέρας του ωραρίου του, μεταμορφώνεται σε έναν άλλον άνθρωπο, έτοιμον να βουτήξει στη νυχτερινή ζωή. Τα χαρτιά της υπηρεσίας γίνονται συχνά το προσχέδιο για να σημειώνει τις σκόρπιες λέξεις που του έρχονται στο νου. Αυτή η διπλή ζωή του προσφέρει την οικονομική ασφάλεια, αλλά και την απόλυτη ελευθερία να γράφει χωρίς συμβιβασμούς. Το παρατσούκλι τσάντας έμεινε στην ιστορία και γίνεται το πιο γνωστό ακόμα και από το ίδιο το όνομα τεπώνυμό του. Γεννιέται λοιπόν από μια πολύ συγκεκριμένη και γραφική συνήθεια που είχε ο Χαράλαμπος όταν κυκλοφορούσε στις γειτονιές της Αθήνας. Κουβαλούσε δε πάντα μαζί του μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα, η οποία ήταν γεμάτη μέχρι πάνω με χειρόγραφα, στίχους και σημειώσεις. Μέσα σε αυτή τη τσάντα κρυβόταν ολόκληρος ο πλούτος της ελληνικής λαϊκής μουσικής, έτοιμος να παραδοθεί στους συνθέτες. Όταν λοιπόν τον έβλεπαν οι μουσικοί στα καφενεία, φώναζαν «Έρχεται ο τσάντας με τα τραγούδια». Το παρονόμιο αυτό έγινε το σήμα κατά τεθέν τους, το δικό του δηλαδή, ένα σύμβολο εργατικότητας, προσφοράς και αστήρευτης έμπνευσης για όλο το ρεμπέτικο τότε.

Η συνάντησή του με τον Βασίλη Τσιτσάνη τώρα είναι μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ο Τσιτσάνης με την ανανεωτική του ματιά βρίσκει στους στίχους του Τσάντα την ιδανική πρώτη ύλη για τα αριστουργήματά του. Μαζί λοιπόν δημιουργούν κομμάτια που ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στο βαρύ ρεμπέτικο και στο αστικό λαϊκό τραγούδι. Η χημεία του στο στούντιο και στις συζητήσεις είναι μοναδική, καθώς ο ένας συμπληρώνει τις σκέψεις του άλλου. Ο Βασιλιάδης προσφέρει στο Τσιτσάνη στίχους με απίστευτο ρυθμό, έτοιμους να ντυθούν με τις πιο όμορφες μελωδίες. Αυτή η συνεργασία γεννάει τραγούδια σταθμούς που τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα από κάθε γενιά Ελλήνων με το ίδιο πάθος. Το τραγούδι, για παράδειγμα, «Πριν το χάραμα μονάχος», σε μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους του Τσάντα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του πολιτισμού μας. Οι στίχοι περιγράφουν με μοναδική ποιητική οικονομία τη μοναξιά, τη προσμονή και την απογοήτευση ενός εραστή μέσα στη νύχτα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Τσάντα, λοιπόν, ήταν η απίστευτη ταχύτητα και η ευκολία με την οποία έγραφε στίχους. Πολλές φορές οι συνθέτες τον έβρισκαν στο καφενείο, του σιγομουρμούριζαν τη μια μελωδία και εκείνος επιτόπου έγραφε τις λέξεις. Μπορούσε να δημιουργήσει ένα ολόκληρο τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα ή σε μια χαρτοπετσέτα. Αυτή η καταπαραγγελή ικανότητα δεν σήμαινε έκπτωση στην ποιότητα, βέβαια. Η στίχη του ήταν πάντα άρτιοι, ομοιοκατάληκτη και γεμάτη νόημα. Ήταν μια αστήρευτη παραγγελία ικανότητα, δεν σήμαινε έκπτωση στην ποιότητα, βέβαια. Η στίχη του ήταν πάντα άρτιοι, ομοιοκατάληκτη και γεμάτη νόημα. Ήταν μια αστήρευτη.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τα χρόνια του Μεταξά αλλά και η μεταπολεμική περίοδος ήταν δύσκολες εποχές για το λαϊκό τραγούδι λόγω της αυστηρής λογοκρισίας. Έτσι, στίχοι που μιλούσαν για τη φτώχεια, την αδικία ή τη σκληρή ζωή του δρόμου, συχνά κόβονταν από τις επιτροπές. Ο Τσάντας, βέβαια, με την παιδεία και την ευφυΐα του, ήξερε πώς να ελύσεται και να ξεπερνά αυτά τα εμπόδια. Τώρα, η συνάντησή του με τον Απόστολο Καλδάρα έφερε στο προσκήνιο μερικές από τις πιο ευαίσθητες και μελωδικές στιγμές του λαϊκού τραγουδιού. Ο Καλδάρας, ένας συνθέτης με βαθιά κοινωνική συνείδηση, βρήκε στους στίχους του Τσάντα τον καθρέφτη των δικών του προβληματισμών. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που μίλησαν για την αδικία, τη μετανάστευση και τον πόνο, βέβαια, του έρωτα με ένα μοναδικό τρόπο. Ο Βασιλιάδης προσέφερε στον Καλδάρα στίχους γεμάτους λυρισμό που επέτρεπαν στη μουσική να αναπτυχθεί και να συγκινήσει. Εμείς θα ακούσουμε το «Φέρτε μια κούπα με κρασί» των δυο τους.

Παρά την τεράστια επιτυχία των τραγουδιών του, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν πλούτησε ποτέ από τα πνευματικά δικαιώματα. Εκείνη την εποχή οι δισκογραφικές εταιρείες εκμεταλλεύονταν τους δημιουργούς, αγοράζοντας τα τραγούδια για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Τσάντας, επειδή είχε τη δουλειά του στο Υπουργείο, δεν κυνηγούσε τα χρήματα με μανία, προτιμούσε να βλέπει τα έργα του να κυκλοφορούν. Πολλές φορές πουλούσε τους στίχους του για ελάχιστα χρήματα, απλά και μόνο για να βοηθήσει κάποιον φίλο μουσικό που είχε ανάγκη. Αυτή η αδιαφορία του για τα υλικά αγαθά τον κράτησε φτωχό, αλλά του χάρισε μια ανεκτίμητη ηθική υπεροχή. Οι εταιρείες ήξεραν ότι στη τσάντα του έκρυβαν χρυσάφι, αλλά εκείνος παρέμενε ένας ρομαντικός εραστής της τέχνης.

Μια από τις πιο παραγωγικές συνεργασίες των τελευταίων χρόνων της ζωής του ήταν αυτή με το σπουδαίο συνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη. Ο Δερβενιώτης, με τη βαθιά γνώση της βυζαντινής και λαϊκής μουσικής, βρήκε στο τσάντα τον ιδανικό συνεργάτη. Μαζί έγραψαν δεκάδες τραγούδια για τη φωνή του Καζατζίδη, της Γιώτας Λίδια και άλλων μεγάλων ερμηνευτών της εποχής. Οι στίχοι του Βασιλιάδη σε αυτή την περίοδο γίνονται πιο όρημοι και πιο βέβαια γεμάτοι από μια γλυκιά μελαγχολία και στοχασμό για τη ζωή. Η συνεργασία τους απέδωσε μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, αποδεικνύοντας ότι ο Τσάντας παρέμενε στην κορυφή. Ο Δερβενιώτης θυμόταν πάντα την απίστευτη ευγένεια και την επαγγελματικότητα του Χαράλαπου στο στούντιο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τώρα βέβαια η συνάντηση του Τσάντα με τον Γιώργο Ζαμπέτα φέρνει στο λαϊκό τραγούδι έναν αέρα αξεπέραστης θεατρικότητας και ανατρεπτικού χιούμορ. Ο Ζαμπέτας με το μοναδικό γεμάτο νεύρο παίξιμό του βρίσκει στους στίχους του Τσάντα την απόλυτη έκφραση της πυρεώτικης μάγκικης ατάκας. Μαζί δημιουργούν τραγούδια σταθμούς και θα ακούσουμε τώρα ένα από αυτά. Ο Χαράλαμπος κατανοεί απόλυτα το ιδιόμορφο στυλ του συνθέτη και του προσφέρει στίχους κομμένους και ραμμένους στα μέτρα του. Ο Ζαμπέτας εκτιμούσε απεριόριστα την ευφυΐα του Τσάντα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο γόνιμους και αληθινούς ανθρώπους του πενταγράμμου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 60, η έντονη ζωή της νύχτας και η ασταμάτητη δουλειά αρχίζουν δυστυχώς να αφήνουν τα σημάδια τους στην υγεία του τσάντα. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία όμως προσπαθεί να κρύψει από τους φίλους του. Δεν θέλει να γίνει βάρος σε κανέναν, ούτε βέβαια να χάσει την επαφή του με τα καφενεία και τα στούντιο ηχογράφησης. Παρά λοιπόν τις συμβουλές των γιατρών, εκείνος συνεχίζει να κυκλοφορεί με τη δερμάτινη τσάντα του, γράφοντας στίχους μέχρι να του λείψουν οι δυνάμεις. Η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε την αδυναμία του σώματός του ήταν αμάθημα για όλους. Το τραγούδι ήταν η ίδια του ζωή και χωρίς αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει. Έτσι λοιπόν στις 16 Μαΐου του 70 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης αφήνει την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, βυθίζοντας όλο το καλλιτεχνικό κόσμο στη θλίψη. Ο θρυλικός τσάντας έφυγε ήσυχος, έχοντας δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους και αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κοινό. Κενό μάλλον. Και κοινό. Η είδηση του θανάτου συγκλώνησε τους παλιούς ρεμπέτες και τους νέους λαϊκούς δημιουργούς που ένιωσαν ότι έχασαν τον πατέρα τους. Ο άνθρωπος που έντισε με λόγια με τις πιο κρυφές γωνιές της ελληνικής ψυχής περνάει στην ιστορία. Η δερμάτινη δε τσάντα του έμεινε άδεια, αλλά τα τραγούδια του είχαν ήδη προλάβει να φωλιάσουν στις καρδιές του λαού.

Κλείνοντας αυτό το ωραίο αφιέρωμα, υποκλεινόμαστε με δέος στο μεγαλείο και στο ήθος του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ο Τσάντας δεν ήταν απλά ένας στιχουργός, υπήρξε ένας αρχιτέκτονας της λαϊκής μας συνείδησης, ένας άνθρωπος που μας έμαθε να πονάμε και να γλεντάμε με αξιοπρέπεια. Η ζωή του, μοιρασμένη ανάμεσα στα χαρτιά του γραφείου και τη μαγεία της νύχτας, είναι η ιστορία ενός αυθεντικού δημιουργού. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ραδιοφωνικό διπορικό μνήμης και τιμής. Τα τραγούδια του Τσάντα θα συνεχίζουν να ακούγονται όσο υπάρχει ελληνική ψυχή που αναζητά την αλήθεια και το συνέστημα. Χαράλαμπε Βασιλιάδη, η Τσάντα σου θα μένει πάντα ανοιχτή για να μας προσφέρει φως. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο Earth News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία, απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων. Συνολικά στην κυβέρνηση, πηξίδα την Ελλάδα του 2030, βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027, προτάσσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση, η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπείας σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 αμόλυβδη στις Κυκλάδες και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίθετα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν, μόνο να καθησυχάσουν δεν μπορούν τις αγορές και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε στις τιμές στην Αγγλία, πράγματι η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News ο Θάνος Σύρος, ουσιαστικά πάμε προς το υψηλό όλων των εποχών που είχαμε βιώσει το 2022 με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
2: Σωστά.
1: Τότε ήταν στα 2,22 η βενζίνη. Μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι τα αποθέματα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν χαθεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια τις τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκαν ποτέ στην αγορά. Ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών, το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες, εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
1: Είναι χειρότερη κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί αναλυτές. Είναι χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
0: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Σωστά.
1: Είναι όλα ανοιχτά. Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες. Και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
0: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος, εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
1: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας, από ό,τι είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο στο σύστημά μας. Χωλιώνουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπα ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ τα χέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και τις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
0: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά για να το καταλάβουμε για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Στο ρυθμιστικό κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα φροντίσει να είναι όλα έτοιμα και από την πλευρά της κοινοπραξίας στην οποία μετέχουν η Hellenic Energy, να θυμίσουμε, και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου. Στο κομμάτι αυτό και εκείνη, αν τελειώσουν τα αρνητικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμη και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26, προς το τέλος του 26 να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι θα φτάσουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη, θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρων στις εξορίξεις, δοκιμαστικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη. Και όλο αυτό θα, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
0: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξης του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
1: Δημοσιεύθηκε η συνέντευξή του στον Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι, είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, δίνοντας πέρσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι επιλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου. Το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο ΕΡΤ News. Το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν από την πλευρά του θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν. Να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης, ενώ οι αρχές εκτιμούν.
0: 17χρονος,
3: ο 17χρονος, ναι. Δράση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
0: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές προς
3: το παρόν. Προσωπικές, ακριβώς, σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς διέφευγε, περνούσε από άλλες συνοικίες της πόλης και άδειαζε διαρκώς τις γεμιστήρες του κυνηγητικού του όπλου, τα σκάγια. Να πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πριν από λίγο έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπως πετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ. Οι οργανώσεις αυτές μπήκαν στο στόχατρο στην πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το Ιράν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται στα 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράνη έκανε πίσω ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα παρόλα αυτά υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
3: Πολύ σωστά, Βαγγέλη, αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα: πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ
0: τέσσερις
3: σημαντική
0: μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί τόσο άμεσα κοντά στον ομόλογο του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθείς ούτως ή άλλως όλες τις εξελίξεις
3: και
0: από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
4: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
0: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο στο Κισέα. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε διδημότυχο για την προάσπιση του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισέα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των αφηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση κρυπτοσυστημών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Επίσης, πέρα από τα 13 τεθωρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Stager, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρχιδοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η Κυσία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πρόσφατες δοκιμές του τουρκικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκτασης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα, με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κύριε, έτσι ακριβώς είναι. Οι μηχανές στο φουλ, αλλά εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο, τέλος πάντων το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κύριε Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κύριε Γερμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, ο κύριος Ψόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί, αν και προέρχεται ακρεφνής καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο κύριος Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται, τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο και το οποίο, αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κερκένου, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχοντας τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά, τόσο πικρά πολιτικά δεδομένα να έχουν πέσει το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να πάω πολύ πίσω για να θυμηθώ αντίστοιχη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μία Νέα Δημοκρατία με όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών στην περιοχή του 30% και από και έπειτα την μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία είναι μια μάχη μεταξύ δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματος να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διεργασίες, αλλά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά όλα αυτά και με αυτό να κλείσω αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και αναλάβεις τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανώμη γέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο και θα διαχειριστεί μια κρίση διεθνή κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην Εθνική Συνέλευση της ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι. Το δικαίωμα επέκτασης σε 200 μίλια των ναυτικών υδάτων στο Σούμερ θα έρθουν. Θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και σε συναδέλφου σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή, δεν ήμουν εκεί στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι τους είπε, εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε, μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα τους, όπως λέει ο Γιάννης Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας μυαλού μας και αυτές τις αθάνατες παραμέτρους.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι,
6: στο, ναι, πολιτιστικό,
0: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
7: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά ομιλία ήταν ο κύριο Ζανδίου.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
8: Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδία είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξο.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Κάτσε και... να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κ. Δένδια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο, ρε παιδάκι μου.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, τον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέρχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
8: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
0: Και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύση του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης στο ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο.

0: τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της επιρουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το Πασόκ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
0: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στρόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη, από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο έως τις 16 Εβδόμου συγκεκριμένα το 2028 ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 ως το 2023 ελάμβανε κανονικά τα χρήματα του ενοικίου ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη ενοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές, εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
3: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
2: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμπελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω.

0: Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παραιτήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παραιτήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα, και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο καθιερωμένο briefing σήμερα σχολίασε το επικείμενο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραυπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας εδώ στο Ernios Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, έτσι όπως τις ακούσαμε με τη βοήθεια και του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και κυρίως ρωτήθηκε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν σκέφτεται να πάει δηλαδή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
4: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
5: Κανένας ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή? Ο Τσίπρα θα ανακοινώνει το κόμμα του. Από ό,τι κατάλαβα, σήμερα 26/5. Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχώνει Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης

0: εάν καταφέρει ο Φάνος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα πολλά θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται το 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε. Για τις λεπτομέρειες, Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία στο Κολωνάκι μία εύχαρη ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολη στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επί δεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του, ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κομματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας κυρίας Ράνιας Τζίμα για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα, αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
1: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
5: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές,

0: μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και να είστε σίγουροι, αυτή την αποστροφή θα βρει τρόπους για να την εκφράσει.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι φάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
2: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα τρία κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφεραν να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές και όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας έχουν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους τρεις φερόμενους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες στο ελληνικό FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εισπείρει τον πανικό στα ορεινά, κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να καταγγείλουν. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην, μην τους βρουν ακόμα χειρότερα, είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Η αστυνομία εκτιμά ότι η λία αυτών των ανθρώπων με τη δράση τους από το 2021 μέχρι το 2025 ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν εμπλοκή και οι γυναίκες των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στις οποίες στα ονόματα των οποίων έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αν και έμεναν τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις τις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα ή συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Θέλω να επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
4: Μακάρι. Μακάρι και...

0: Πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
1: Είναι
0: μακάρι.
1: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
2: αργή? Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
3: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξάς, Αράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
4: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
0: Συγχαρητήρια.
4: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του Αράντος στο νοσοκομείο Μεταξά.
0: Συγχαρητήρια.
4: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένας σκυλάκι θεραπείας.
4: Ένας σκύλος επισκέψεων. Ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
0: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Διοικητά?
4: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
4: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
4: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
3: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
5: Ακριβώς, με κυνηγετική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8, παραμένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να το συλλάβουν οι αρχές. Βαγγέλη.
3: Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
5: Ναι, και γιατί να παραιτηθεί, Βαγγέλη, όταν έχει 400. Όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης David Lamy δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδώνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά, κατηγορούν το West Treating, υπουργός υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις του υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η iPaper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
3: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά ντρόουνς έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν στα ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
3: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Mm-hmm. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
5: Πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως είπε, όπως δήλωσε στα Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
3: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ. Στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
6: 4-6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
7: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, στέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες
3: ήταν εξαιρετικοί. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία, και όπως είπε, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό, την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
3: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής.

0: ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Το 2015 κυκλοφορεί ο δίσκος Καλυθέα με τον Φίβο Δελιβοριά. 11 τραγούδια που γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν στο πατρικό του στην Καλυθέα. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Χρήστου Λαϊνά. Εικόνες και ήχοι από τα παιδικά χρόνια του καλλιτέχνη από τη δεκαετία του 1980.

0: Τον κλινικό αντιδραστήρα.
1: Ήρθε το νέο Χαϊλού.
2: Δημοτικά τραγούδια.
3: Εκατομμύρια δραχμές.
4: Ψάχνετε για
5: μετρητά.
6: Αντέ.

Ο Γιώργος Μούτσιος υπήρξε ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης που άφησε το στίγμα του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και το τραγούδι. Σπούδασε μουσική και υποκριτική, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στη Βιέννη. Ξεχώρισε στο θέατρο με σημαντικές συνεργασίες, όπως στους Όρνηθες του Αριστοφάνη, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ταινίες της Χρυσής Εποχής, ενώ η βαθιά φωνή του τον ανέδειξε και στη λυρική σκηνή. Ένας καλλιτέχνης με επιβλητική παρουσία και ξεχωριστή φωνή.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο ιδιαίτερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, το 1971 μας χαρίζει ένα έργο γεμάτο ευαισθησία και εσωτερικότητα. Το διάλειμμα δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, είναι μια στιγμή παύσης, ένας χώρος σκέψης και συναισθήματος όπου η μελωδία συναντά τον λόγο με τον γνώριμο βαθιά ελληνικό τρόπο του Μαρκόπουλου. Μελητές αλλά ουσιαστικές ενορχιστρώσεις, ο δίσκος αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας ανάμεσα στις νότες. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Τα πρώτα βήματα του Μιχάλη Βιολάρη στο τραγούδι συνδέθηκαν με το νέο κύμα. Σημαντική ήταν η στήριξη του Γιάννη Σπανού που διέκρινε νωρίς τη ζεστή και εκφραστική φωνή του. Μέσα από μπουάτ και δισκογραφικές δουλειές ο Βιολάρης ξεχώρισε για την απλότητα και την αλήθεια στην ερμηνεία του. Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Σπανός, ο Λίνος Κόκοτος και ο Γιώργος Κρεμιζάκης, χαρίζοντάς μας τραγούδια που άφησαν εποχή. Ιδιαίτερη θέση στο έργο του έχουν και τα κυπριακά τραγούδια που ανέδειξαν την παράδοση και την ταυτότητα του τόπου του.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεννημένος στο Pontiac του Μίτσιγκαν το 1927, ο Έλβιν Τζόνς ήταν ο νεότερος τριών αδελφών μουσικών. Απέσπασε μεγάλη φήμη παίζοντας γύρω από τη Νέα Υόρκη και αναπτύσσοντας μια προσωπική τεχνοτροπία στα drums. Το 1960 εντάχθηκε στο κουαρτέτο του Τζον Κολτρέιν, όπου η τεχνοτροπία και η αντοχή του τροφοδότησαν μερικούς από τους πιο παρατεταμένους αυτοσχεδιασμούς του Κολτρέιν. Άφησε τον Κολτρέιν το 1966 για να συνεργαστεί με τον Duke Ellington, αλλά δεν έμεινε πολύ μαζί του. Αργότερα περιόδευσε επιτυχημένα με αρκετά μικρά συγκροτήματα.

Μη αισθεμένος βασιλιάς των τραγουδιστών των blues, ο Big Joe Turner ήταν μπάρμαν που παράλληλα τραγουδούσε στη γενέτειρά του το Kansas City όταν άρχισε τη συνεργασία με τον πιανίστα Pete Johnson που είχε ως αποτέλεσμα το Roll and Pete. Ο Turner ηχογράφησε πολλούς εξαιρετικούς δίσκους στα πλαίσια των πρώτων rhythm and blues που αρκετοί έγιναν επιτυχίες όπως το Shake, Rattle and Roll. Περιζήτητος σχεδόν μέχρι τον θάνατό του το 1985, διέθετε εκπληκτικό συγχρονισμό και ήξερε να χειρίζεται σωστά τους τονισμούς.

Ο Kai Christian Wedding γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1922 και πέθανε στις 6 Μαΐου του 1983. Αμερικανός τρομπονίστας και συνθέτης της jazz, γεννημένος στη Δανία. Είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με τον επίσης τρομπονίστα J.J. Johnson. Η εκδοχή του Moore στο θέμα από την ταινία Mondo Cane έφτασε το 1963 στην 8η θέση του Billboard Hot 100.

Παύλος Σιδηρόπουλος υπήρξε μια φωνή που δεν χώρεσε ποτέ σε καλούπια. Ένας καλλιτέχνης που ένωσε το ροκ με την ελληνική ψυχή και άφησε νεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή. Από τα πρώτα του βήματα με τους Δάμων και Φιντίας μέχρι τη δυναμική πορεία με τους Απροσάρμοστους, η διαδρομή του ήταν πάντα ανήσυχη. Το εμβληματικό Φλου παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το ελληνικό ροκ. Οι στίχοι του ομοί, αληθινοί, γεμάτη πάθος και προσωπικές μάχες. Έζησε έντονα και έφυγε νωρίς, αλλά η μουσική του συνεχίζει να μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, αλλά πέρασε στους δίσκους και στις μνήμες μας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Η καντάτα για τη Μακρόνισο του Θάνου Μικρούτσικου είναι ένας δίσκος διαμαρτυρία, μια μουσική κατάθεση ψυχής. Ένα έργο βαθιά πολιτικό, εμπνευσμένο από τις σκοτεινές σελίδες της εξορίας και της καταστολής στη Μακρόνισο. Ο Μικρούτσικος δίνει με ένταση και συγκίνηση στίχους που μιλούν για ανθρώπινη αντοχή, αξιοπρέπεια και αντίσταση. Η μουσική κινείται ανάμεσα στο λυρισμό και την δραματικότητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν θεατρική. Οι ερμηνείες μεταφέρουν το βάρος της ιστορίας, κάνοντας τον ακροατή συμμέτοχο σε εκείνη την εποχή. Δεν είναι απλώς ένας δίσκος, αλλά ένα ηχητικό ντοκουμέντο μνήμης και συλλογικής συνείδησης. Ένα έργο που υπενθυμίζει πως η τέχνη μπορεί να κρατά ζωντανή την ιστορία.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: τόσων χρόνων.
1: Την απόφαση.
0: Την απόφαση μια ολόκληρη ζωή. Καθένας μας έχει στους ώμους του.
1: Την κούραση 12
0: ωρών. Την κούραση 12 ωρών από πέτρα. Τη δίψα 12 ωρών από ήλιο.
2: Σκίστηκαν στην πέτρα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη» της Φωνής της Ελλάδας. Στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και από εδώ σήμερα εκπέμπουμε στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Θέμης Ζωδαμίτης επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε σήμερα μία πολύ ωραία προσωπικότητα, μια καλλιτέχνηδα, η οποία, όπως μας λέει η ίδια, ανήκει στην ανεξάρτητη σκηνή, είναι συνθέτρια, είναι τραγουδίστρια, είναι μουσική παραγωγός, είναι η Χέλενα, που μας πληροφορεί ότι γεννήθηκε στις οικίες των θεών, τον Όλυμπο δηλαδή, εκεί κάπου που τόσα μυστικά κρύφτηκαν και φανερώνονται με τον χρόνο και μας δίνουν μια ελπίδα προς τα μπρος. Να πούμε ότι η Έλενα καταρρύπτει τα κουτάκια και το λέμε εμείς με θετικό τρόπο, όχι προσπαθεί να καταρρύψει, τα καταρρύπτει γιατί έχουμε ακούσει τις πολύ ωραίες μουσικές της. Ενσωματώνει επιρροές από dream pop, από indie rock, από ηλεκτρο και ελληνική παραδοσιακή μουσική ανάμεσα σε πολλά είδη ακόμα. Έχει διακρίσεις σημαντικές, είναι όμως κυρίως μια ερμηνεύτρια η οποία έχει μπροστά της το δρόμο ανοιχτό και μας δίνει χαρά. Θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, πάντα δικές της, ερμηνείες δικές της και θα είμαστε για μία ώρα μαζί. Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μου στην εκπομπή αυτή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Έχουμε επαμονηρικές μουσικές. Έχουμε μουσικές που ας μην τις χαρακτηρίσουμε απαραίτητα με έναν όρο, για να δώσουμε ένα ξεχωριστό στίγμα το οποίο η φιλοσοφία, η φιλοσοφική στάση ζωής αλλά οι εμπνεύσεις και το αποτέλεσμα τελικά το ηχητικό αλλά και όχι μόνο, το αισθητικό θα έλεγα και περισσότερο ακόμη, μαρτυρούν μια παρουσία διακριτή στο χώρο με ελπίδα στο αύριο.

0: What do you think? Is it a bad thing to be different?
1: Έλενα, θέλω να σε ρωτήσω. Ακούσαμε το Crazy. Τι, για πες μας λίγο δυο λόγια για τα κομμάτια, να σχολιάζουμε που και που κάνει ένα κομμάτι, να δούμε σε ποιο κύκλο ανήκουν. Γιατί βλέπω ότι βάζεις και ωραίους τίτλους στις δουλειές σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το Crazy ανήκει στο ντεμπούτο μου, στο πρώτο άλμπουμ. Είναι ένα κομμάτι anti-bullying song, το λέω.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά έτσι το πρώτο άλμπουμ έχει μιλάει για σοβαρά θέματα.
1: Mm-hmm.
2: Ένα είναι αυτό, είναι κάτι που έχω ζήσει εγώ ίδια, πέρασα για πολλά χρόνια από παιδάκι μέχρι και 17-18 χρονών. Θεωρώ ότι το bullying είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει πολύ αρνητικά τη ζωή ενός ανθρώπου, οπότε ήθελα έτσι να γράψω κάτι που να δίνει δύναμη στους ανθρώπους που το έχουν υποστεί και να μην αισθάνονται μόνοι, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Πολλοί έχουμε περάσει από αυτή τη φάση και στο σχολείο στο... και μετά. Οπότε, ναι, ήθελα να μιλήσω για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι κάτι που με έχει αγγίξει πολύ.
1: Και τη βία στην καθημερινότητα που πια βλέπουμε ότι δυναμώνει συνεχώς. Το βλέπεις, το αισθάνεσαι. Τι βλέπεις να γίνεται στη συνέχεια με αυτό το στρίμωγμα, αυτή τη βία που κυριαρχεί πια και ειδικά στους νέους, θα απασχολεί?
2: Μακάρι να γνώριζα τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω πως, επειδή η ιστορία μας έχει δείξει ότι είναι ένας κύκλος, ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα καλυτερεύσουν. Γιατί δεν είναι καλή εποχή αυτή τη στιγμή. Περνάμε μια μαυρίλα με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και θεωρώ ότι είναι χρέος μας, αν μπορούμε να κάνουμε έστω και κάτι μικρό, όχι για όλο τον κόσμο, για τους γύρω μας, για την αδερφή μας, για τον εαυτό μας, για τους φίλους μας. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία να μην αισθανόμαστε μόνοι.
1: Αλλά νομίζω ότι και έναν άνθρωπο να καταφέρουμε να συγκινήσουμε ή να έτσι τον βάλουμε να σκεφτεί λίγο παραπάνω ή να ζήσει λίγο καλύτερα την καθημερινότητά του, αυτός ο ένας είναι και ένας κόσμος ολόκληρος, πολλές φορές.
2: 100% είναι επιτυχία αυτό.
1: Τώρα κοίταξε, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί βλέπω ότι συνδυάζεις κάποιες ωραίες σκέψεις, ιδέες, δηλαδή στοχάζεσαι, δεν τα έχεις έτοιμα και τα φέρνεις να τα πεις. Αλλά βλέπω ότι ξεκινάς και από το μηδέν. Ο στοχασμός δεν είναι πολύτιμος όταν μηδενίζουμε το κοντέρ και ξαναεπανακινούμε τις ιστορίες.
2: 100% και νομίζω ότι αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται και συχνά. Δηλαδή να μηδενίζουμε όλα όσα ξέρουμε. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Τη ζω αυτή τη δυσκολία, αλλά επειδή έτσι μαθαίνουμε πράγματα και από άλλους ανθρώπους, τα βιώνουμε και τα κάνουμε μέρος μας, μέρος της προσωπικότητάς μας και της ζωής μας, καλό είναι να μηδενίζουμε το κοντέρ, έτσι πολύ ωραία το είπατε αυτό, και να επαναπροσδιορίζουμε, να αναρωτιόμαστε.
1: Ναι, πρέπει να σου πω εδώ ότι ο Σεφέρης, όταν πήρε το Νόμπελ, εκείνη την ιστορική στιγμή που άλλαξε εν πωλής και τον τουρισμό μας και το βλέμμα που ρίξαν οι ξένοι προς την Ελλάδα, στην νεότερη Ελλάδα, είπε στο συμβούλιο εκεί που τον τίμησε, τους λέει, σας ευχαριστώ που με κάνατε να ξεχάσω. Δηλαδή, τι θέλει να πει τώρα, άμα το πεις αυτό σε κάποιον, μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, και να πει τι είναι αυτό. Τι να ξεχάσουμε αυτό. Θέλουμε να ξεχάσουμε ή να θυμηθούμε? Όχι, είναι και να ξεχάσουμε για να μπορέσουμε τελικά να αναδημιουργήσουμε. Έλενα.
2: Ναι. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Γιατί όταν είσαι γεμάτος με σκέψεις, με beliefs,
1: με standards.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει χώρος για νέες δημιουργίες, για να δημιουργήσεις πάλι τον εαυτό σου, να τον εξελίξεις. Πρέπει να αδειάσεις, να κάνεις χώρο, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό.
1: Και να κάνεις χώρο και για τους άλλους, γιατί είμαστε και μέσα στους άλλους, δεν είμαστε εκτός.
2: Είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Άρα δίνεις χώρο, και παίρνεις και δίνεις και προχωράει η ζωή εν κινήση, εν χορό που λέγαμε και πριν.
2: Αυτός είναι ο στόχος, να μπορείς να χορεύεις τη ζωή και να είσαι με τους άλλους ανθρώπους in contact,
1: σε
2: αρμονία.
1: Να ακούσουμε κάτι από την κάτι σχετικό
2: από το Harmonia, θα χαρώ πολύ. Ναι. I had no money,
0: So I had to do something to pay the bills. Thought I'd do a normal job.

0: Το κομμάτι αυτό λοιπόν μας μιλά, που ακούσαμε μόλις τώρα, καταρχήν είναι πολύ ωραίες οι μουσικές σου. Με ξάφνιασε λίγο το άκουσμα στην αρχή. Λέω από εδώ κάτι γίνεται, ας πούμε. Και τώρα που μιλάμε και γενικότερα, ας πούμε, καταλαβαίνω ότι τελικά αυτή όλη η μαγική συνδυασμή μεταξύ σκέψης, χώρου που δίνουμε στην εφορία του μυαλού αλλά και της καρδιάς, στη συζήτηση με τον άλλον, στο σεβασμό απέναντι στον άλλον, στην ακοή απέναντι σε ήχους που δεν ακούγονται απαραίτητα αμέσως, αλλά πρέπει να σκύψεις λίγο για να ακούσεις, όλα αυτά μαζί μπορούν να συνθέσουν μια ποιητική διάσταση της ενέργειάς μας και της μουσικής τελικά εν τέλει. Νομίζω λοιπόν ότι οι μουσικές σου ανοίγουν ένα δρόμο, αλλά έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Οι μουσικές του δρόμου λοιπόν, τι είναι ο δρόμος, τι σημαίνει με μουσικός του δρόμου, τι δίνεις, τι παίρνεις?
1: Καταρχάς να πω ότι έχω παίξει σε σκηνές, είχα την τύχη να παίξω και σε μεγάλες σκηνές, και το συνέστημα, το πόσο ζωντανή αισθάνθηκα όταν έπαιζα στο δρόμο κοντά στον Παρθενώνα ή στο Λονδίνο όταν έμενα στο South London, δεν συγκρίνεται με τίποτα αυτό το συνέστημα, γιατί είναι πραγματικά γήινο, είναι αυτή η σύνδεση με τον κόσμο που έρχονται και σου μιλάνε την ώρα που παίζεις. Δηλαδή την ώρα που παίζεις σταματάς το τραγούδι, μιλάς στον κόσμο, συνεχίζεις το τραγούδι, σου ζητάνε τραγούδια. Mm. Για μένα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Το συνέστημα αυτό του να παίζεις το δρόμο είναι το πραγματικό.
0: Η μαγεία λοιπόν.
1: Η μαγεία.
0: Του δρόμου που είναι η ελευθερία. Στο ότι
1: αυτό ακριβώς, η ελευθερία είναι.
0: Η ελευθερία είναι και διακόπτης, και αυτή, η διακοπή φαίνεται σαν μια συνέχεια και όχι σαν μια διακοπή. Είναι δηλαδή μέσα το τραγούδι και στη σιωπή και στη διακοπή και στο διάλογο που κάνεις με τον περαστικό και σου ρωτάει κάτι και το απαντάς μέσα στο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Αναδιαμορφώνεται το όλο σκηνικό. Ο δρόμος αρχίζει και ζωντανεύει ξαφνικά.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Mm. Όλο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι live, αλλά δεν είσαι στη σκηνή επάνω που ξέρεις, θα έχεις το set list.
0: Υπάρχει μια απόσταση, ναι.
1: Λοιπόν, ναι,
0: εδώ αναμειγνύονται είναι όλα.
1: Όλα. Mm. Όλα.
0: Άρα είναι ο δρόμος, λοιπόν, όλα είναι δρόμος πολλές φορές. Ναι, στο δρόμο και ειδικά στην αεροπαγή του, νομίζω και εκεί πρέπει να ήσουν.
1: Ναι, ήμουν και εκεί. Mm-hmm. Είχα τη χαρά κάτω mm-hmm. από τον Παρθενώνα να, mm-hmm. να παίξω. Μαγικό συνέστημα.
0: Ναι, και εκεί και ο θόρυβος αρχίζει λίγο να λιάνει, δηλαδή λίγο να χάνεται ο θόρυβος. Να μπαίνει σαν υπόστρωμα κάτω από το τραγούδι, κάτω από την επικοινωνία, θα έλεγα καλύτερα, που είναι κάτι παραπάνω και από το τραγούδι. Είναι η συνάντηση με τον άλλον. Ακόμα και ο θόρυβος εκεί, που υπάρχει ενδεχομένως στο πέρασμα των άλλων, mm-hmm. δεν ακούγεται. Χάνεται λίγο, γιατί είναι ο δρόμος που θέλει μια άλλη σχέση με τον άλλον.
1: Mm. Γίνονται κάπως όλα ένα. Δηλαδή ακούς τους ανθρώπους, έχουν σταματήσει άνθρωποι δίπλα μου και μιλάνε,
0: ναι.
1: περνάνε, χειροκροτάνε, mm-hmm. κάθε το άλλος λίγο πιο μακριά στο ποδήλατό του, κοιτάζει. Είναι όλα όμορφα. Mm-hmm. Κάπως ομορφαίνει η ζωή πραγματικά όταν ναι. παίζεις το δρόμο.
0: Και είναι σαν να από στιγμή σε στιγμή να φανούν όχι ένα ποδήλατο αλλά 40 ποδήλατα, mm. να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ερχόμαστε και φέρνουμε ωραία νέα. Νέα για σας, νέα για το αύριο, δώρα. Δώρα, πολλά δώρα. Έτσι. Είναι γενναιόδωρο κορίτσι η Έλενα. Εγώ το βλέπω.
1: Προσπαθώ. ρωτήστε τις φίλες μου και τους ανθρώπους που στηρίζουν τη μουσική.
0: Ναι.
1: Άλλοι πρέπει να απαντήσουν αυτή την ερώτηση.
0: Εγώ κάνω παιχνίδι τώρα και, και παίζω ανάμεσα στο «δεν απαντώ» και στο εννοούνται αυτά, φίλε. Σαν να μου λέει κάποιος που ακούει τώρα.
1: Προσπαθώ.
0: Ναι, γιατί ξέρεις από αυτά που λέμε και από αυτά όλα, φαίνεται και η καινοδορία μας. Ένα πράγμα είναι όλα τελικά. Δεν είναι έτσι?
1: Και όπως είσαι σε ένα πράγμα, είσαι σε όλα τα πράγματα. Ναι, είναι όλα ένα και συνδέονται.
0: Και έχουν να κάνουν με την ενότητα του ανθρώπου, με τον εαυτό του αλλά και με τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Έχω νιώσει ότι έτσι πολλοί έχουν προσπαθήσει να μας... Δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Δεν τους αρέσει.
0: Ναι, κοίταξε, μια και μιλάγαμε πριν και πίνοντας εκεί ένα καφέ, ας πούμε. Έλεγε λοιπόν ο φίλος μου, γιατί λέω φίλος μου, γιατί οι φίλοι μας μπορεί και να μην ζουν, ξέρεις. Αλλά είναι φίλοι μας,
1: mm-hmm.
0: Δεν έχεις τέτοιους φίλους?
1: Φυσικά.
0: Έλεγε λοιπόν ο Καμί, ο φίλος μου, ο καλός, ο αγαπημένος, ότι δεν θέλω να προπορεύομαι για να μην να πάω μπροστά για να μην προπορεύομαι και να είμαι εγώ αυτός που παίρνω όλη την ευθύνη, το σταυρό ενδεχομένως, ούτε πίσω για να μην ακολουθώ. Θέλω να είμαι μέσα. Αλλά
1: τέλει.
0: Μέσα με το χαρακτήρα μου όμως. Δηλαδή όχι το πλήθος που σε παίρνει και χάνεσαι. Μπορείς κάποια στιγμή να χαθείς. Ο Μποντλέρ το έκανε αυτό, χανότανε μέσα. Ως ας πούμε, άνθρωπος του πλήθους και της βοής της πόλης, ως Φλανέρ. Οπότε ήθελε να γυρίζει γρήγορα, δεν μπορούσε να χάνεται τελείως μέσα.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα που είπατε ότι ο Πο χανότανε πολύ και δεν το άντεχε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός για να είσαι μέσα σε αυτό και να μην χάνεις τον εαυτό σου και να έχεις τη συνειδητότητα.
0: Mm-hmm. Δεν είναι μονόδρομος όμως αυτό για να πατάς καλά στα πόδια σου. Δεν είναι μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ προσωπικού, κοινωνικού, ιδιωτικού και δημόσιου.
1: Είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι για τον κάθε άνθρωπο είναι και λιγάκι ξεχωριστό. Δηλαδή, άλλοι χρειάζονται μεγάλα διαστήματα αποστασιοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Άλλοι βγαίνουν από αυτό, γεμίζουν ενέργεια εύκολα και ξαναμπαίνουν σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε είναι μοναδικό έτσι για τον καθένα.
0: Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια στάνταρς που νομίζω το έχει πει και ο Αλέξης Μινωτής για την εποχή μας. Αλλά νομίζω κάθε εποχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, στην τραγικότητα. Λέει η εποχή μας είναι τραγική χωρίς να το ξέρει. Ναι, αλλά νομίζω τραγικά είναι, ο άνθρωπος είναι τραγικό. Αλλά δεν σημαίνει απεσιοδοξία αυτό. Μετά ακούσει κάποιο σου λέει τι μας λες τώρα, τι σημασία. Όχι, δεν είναι απεσιόδοξο. Ίσα-ίσα. Η βαθύτερη συνειδητοποίηση δεν μπορεί παρά να είναι, αν θερματοορίσουμε έτσι, αισιόδοξη.
1: Σωστά.
0: Ναι, τι λες.
1: Ναι, ναι, όχι, 100% συμφωνώ με όλους αυτούς τους πανέξυπνους ανθρώπους που έχετε αναφέρει. Mm-hmm. Ο καθένας νομίζω κάνει το καλύτερο που μπορεί και μακάρι να μπορέσω και εγώ να, δεν ξέρω, να προσφέρω έτσι κάτι, κάτι μικρό.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τη μουσική και τι ρόλο παίζει στη ζωή σου.
1: Mm.
0: Πώς μεταφράζεις όλη αυτή την καθημερινότητα και αυτές τις σκέψεις και παράγεις μουσική. Να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά να συνεχίσουμε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Studio Meet της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την Αγία Παρασκευή, και μιλάμε με την ερμηνεύτρια, τη μουσικό, την παραγωγό εκτός πλαισίου, ας πούμε, κατεστημένου ή οτιδήποτε θέλετε πέστε, την Έλενα, η οποία διαμορφώνει ένα δικό της δρόμο, στην οποία ευχόμαστε να βρίσκεται στα βήματά της ό,τι πιο όμορφο, πολύτιμο, και να το συλλέγει, να το αποδίδει με το δικό της τρόπο στη συνέχεια, κατά βάση με τη μουσική. Τα όνειρα λοιπόν στη ζωή μας, τι γίνεται με τα όνειρα, Έλενα?
1: Αχ, λοιπόν, νομίζω ότι αν σταματήσουμε να ονειρευόμαστε, η ζωή σταματάει κάπου εκεί. Mm-hmm. Οφείλουμε στον εαυτό μας να ονειρευόμαστε, γιατί mm-hmm. όλα ξεκινούν ούτως ή άλλως ως ιδέα, mm-hmm. ως κάτι που έχουμε ονειρευτεί, που έχουμε σκεφτεί, mm-hmm. για να το υλοποιήσουμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Ίσως καλό θα ήταν πλέον και με όλες τις οθόνες που μας έχουν τρελάνει mm-hmm. στη ζωή μας, να αφιερώνουμε συνειδητά κάποιο χρόνο mm-hmm. για να ονειρευτούμε.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: τα λέω για να τα ακούω τώρα εγώ αυτά.
0: Ναι, τα λες για να τα ακούς. Εκεί ούτως ή άλλως μιλάμε και για να ακούμε και εμείς οι ίδιοι αυτά που λέμε. Και,
1: ναι.
0: Και βέβαια η φαντασία μας, έτσι, η έξαρση της φαντασίας που τρέχει μέσα από τα dream team, δηλαδή τα όνειρα τα πιο δυνατά, ας πούμε, τα κορυφαία όνειρα, αφού του είδους η έξαρση της φαντασίας που βγαίνει μέσα από ένα δρομάκι τέτοιο, μπορεί, ας πούμε, να συλλάβει πράγματα, κάτι πιο ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και αυτό το κάτι είναι που ζητάμε, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Το ιδιαίτερο.
1: Αυτό το ιδιαίτερο νομίζω ότι έρχεται μέσω της σιωπής.
0: Mm.
1: Μπορεί να έρθει.
0: Mm-hmm. Μέσω της σιωπής, η οποία όταν αρχίζει να απεραντοσύνει, να έρχεται να την συναντήσει η απεραντοσύνη, τότε η σιωπή μεγενθύνεται
1: mm.
0: και πιθανόν η ακοή να μπορεί να συλλάβει αυτά τα πολύ πολύ μικρά.
1: Μακάρι.
0: Ε?
1: Μακάρι.
0: Το ακούσε έτσι αυτό κάπως. Ε?
1: Μακάρι αυτή τη φωνούλα μέσα σου mm-hmm. που εύκολα χάνεται mm-hmm. στις μέρες μας, δεν mm-hmm. την ακούμε, στη σιωπή έτσι κάπως σαν να...
0: Ναι, σε βοηθάει η σιωπή εσένα. Σε βοηθάει.
1: Την έχω ανάγκη. Την έχω ανάγκη πολύ, mm-hmm. πολύ. Όπως νομίζω όλοι μας. Mm-hmm. Δεν...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, κοίταξε, να σου πω τώρα, η σιωπή υπάρχει και στο λόγο. Δηλαδή, όταν μιλάς ωραία τη γλώσσα, όταν αναπνέεις καλά, όταν βάζεις τα διαστήματα, τις ανωτελείες και τις κόμες εκεί που πρέπει, ας πούμε, και δίνεις και το χώρο ανάλογα ο άλλος να παίξει μαζί σου στο παιχνίδι των λέξεων και της γλώσσας. Νομίζω η σιωπή είναι ένα διαρκές μάθημα, και μάλιστα μάθημα της ύψης της τέχνης, που είναι και η ρητορική πιθανόν. Στο λόγο μιλάω πάντα. Ε?
1: Πολύ σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλό καταρχάς την ώρα που έτσι συνομιλείς με κάποιον πραγματικά να τον ακούς.
0: Mm.
1: Αυτό μου πήρε πολλά χρόνια και ακόμα το προσπαθώ, έτσι, mm-hmm. να ακούω πραγματικά, να εμβαθύνεις σε ό,τι κάνεις, ακόμη και στη σιωπή να εμβαθύνεις, για να ξυπνήσει η φαντασία, να ξυπνήσει κάτι μαγικό,
0: mm-hmm.
1: που όλοι το ψάχνουμε έξω από μας.
0: Mm.
1: Ανοίγουμε το κινητό να μάθουμε, θέλουμε να τα μάθουμε όλα, λες και δεν ξέρω, θα μας κάνει πιο έξυπνους αυτό, πιο
0: πληροφορημένους.
1: Πιο πληροφορημένους σίγουρα χρειάζεται.
0: Εκείνη η δυσκολία και το μέτρο πρέπει να μπαίνει μπροστά εκεί.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm. Να συνομιλούν ωραία οι αποστάσεις, οι προοπτικές, με την ελπίδα και την πραγματικότητα όμως, τη ρεαλιστική αλλά και την ποιητική πραγματικότητα.
1: Έτσι. Ε. Και υπάρχει και μία σοφία μέσα στο σκοτάδι, ας πούμε, στη σιωπή, στο να είσαι, να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου μόνος σου, mm-hmm. χωρίς ταινίες, χωρίς mm-hmm. οθόνες, χωρίς ράδιο. Mm-hmm. Κάποιες φορές χρειάζεται και αυτό, να είσαι μόνος σου τελείως. Υπάρχει μία σοφία, νομίζω, μέσα σε αυτό. Και τελικά δεν ξέρω, μήπως ήδη τα γνωρίζουμε, mm-hmm. σκέφτομαι πολλές φορές, μήπως ήδη γνωρίζουμε αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε και τα ξεχνάμε και τα ψάχνουμε έξω από μας.
0: Mm-hmm. Ναι, με μια κίνηση προς τα μέσα μπορούν να αποκαλυφθούν ωραία πράγματα. Πολλά πράγματα, νομίζω, λέμε φως, και είναι ωραίο το φως, το φωτισμός, ακόμα και στη σκηνή όταν τραγουδάει κάποιος κλπ. Έχει τεράστια σημασία ο φωτισμός, τεράστια, το ξέρουμε αυτό και εσύ και εγώ κλπ. Αλλά μήπως κάποια πράγματα μέσα στο χρόνο, μεγάλα ίσως ή λιγότερο, που σώζονται είναι και αυτά που μένουν στη σκιά. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Όχι.
0: Σκέψου.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Τώρα. Έχεις δυνατή αίσθηση του λόγου και της σκέψης, οπότε σε προκαλώ εδώ στον αέρα τώρα. Σκέψου δηλαδή ότι για να σωθούν κάποια πράγματα δεν πρέπει να είναι αμέσως και πολύ ορατά. Είναι αυτά τα οποία κάπου αρχίζουν να λειτουργούν παράλληλα.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και φαντάζομαι εύθραυστα. Δηλαδή ναι, θα πρέπει να προσέξεις πολύ πώς θα τα χρησιμοποιήσεις, πώς θα τα
0: εκθέσεις.
1: Δεν ξέρω πώς. Ναι.
0: Γι' αυτό είναι η σκιά, για να προστατεύσει. Και γι' αυτό μπορεί να είναι και μέσα στη σπηλιά εκεί μέσα στη σκιά, για να μείνουν πιο πολύ προστατευμένα με τη σιγουριά της απόστασης.
1: Σωστά. Και η σκιά που έχουμε και μέσα μας, που τελικά αν μπορείς τη σκιά αυτή να την κάνεις φίλη σου, φίλο σου, είσαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Τελικά.
0: Ναι.
1: Έχει να σου διδάξει πολλά.
0: Ναι, γιατί η ευτυχία, αγαπητή Ελένα, είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Είναι και ο πόνος, είναι και η λύπη, είναι και ο σπαραγμός. Όλα εμπεριέχονται.
1: Όλα.
0: Αρκεί να ζυγιστούν όμορφα, οι ζύγες να βρεθούν σε ένα καλό επίπεδο γραφής και να αποκαλύψουν την Έλενα, τον Κώστα που μας ακούει τώρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να αποκαλύψουν κάτι διαφορετικό.

0: ό,τι και
1: πάντα
0: να ζεις.
1: Κινούνται, ναι, ναι.
0: Οπότε και να μην ξεφεύγεις με τα συναισθήματα, να μην σε παίρνει πολύ κάτω το σκοτάδι, πολύ πάνω το φως. Νομίζω τα άκρα, αυτό που λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα συναισθήματα που νιώθεις. Όχι μόνο το πόσο θα φας, πόσο θα πιεις, έχει να κάνει και με το πώς νιώθεις.
1: Ακριβώς, το λες πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι κάτι που το ακούγεται πολύ αυτό που είπες, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η λογική αναπτύχθη εδώ και η επιστήμη αναπτύχθη κάποιες φορές. Όλα αυτά πρέπει να ζυγιστούν όμορφα, με αρμονία, όπως λες και εσύ, και να αποδοθούν στη συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί ο καθένας, με τη γενναιοδορία στον ύψιστο βαθμό.
0: Σωστά, ναι, με την αγάπη.
1: Με την αγάπη. Ναι, θέλω να μπαίνω στο ερώτημα, τι είναι αγάπη για σένα? Εσύ το έβαλες, εγώ
0: ναι,
1: το προχώρα.
0: Δύσκολες ερωτήσεις μου κάνετε. Λοιπόν,
1: όχι, δεν είναι δύσκολες για σένα. Απλώς το έχεις το θέμα, νομίζω.
0: Μακάρι, δεν ξέρω. Λέω σκέψεις τώρα εγώ.
1: Τι σκέψεις σου θέλουμε, αυτό θέλουμε.
0: Τι είναι η αγάπη?
1: Να σε βοηθήσω.
0: Σίγουρα.
1: Θέλεις?
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχι να σε βοηθήσω για να απαντήσω, για να σε ρωτήσω. Μπορεί να υπάρξει αγάπη όταν κατευθύνεται από κάπου, ό,τι και αν είναι αυτό το κάπου? Ή πρέπει η αγάπη να είναι άδολη τελείως, στο απέραντο τελείως, εκτός τυχών τελείως, για να μπορεί να μιλήσουμε?
0: Η αγάπη σίγουρα εμπεριέχει την ελευθερία, νομίζω.
1: Βέβαια, έτσι. Αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει φόβος, δεν χωράει φόβος μέσα στην αγάπη, υπάρχει γενναιοδορία, υπάρχουν πολλά που τα περικλεί, τα αγκαλιάζει η αγάπη. Είναι δόσιμο.
1: Ναι.
0: Είναι νιάξιμο, είναι χαρά, όχι μόνο για σένα, αλλά να χαίρεσαι και με τις χαρές των άλλων.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά νομίζω είναι αγάπη.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα εδώ, τα λες πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν έχω να πω κάτι, απλά να ρωτήσω μόνο, να συζητήσουμε ίσως μόνο, ότι αυτό το αγαπάτε αλλήλους που είπε ο Χριστός και ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά πώς μπορούμε πραγματικά να αγαπάμε αλλήλους? Δεν ακούγεται λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι θα πει αγαπάμε αλλήλους? Και τον Φωνιά και τον αυτόν και εκεί, δηλαδή κάπως θέλω, άπλωσε τη σκέψη σου λίγο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Και μίλησέ μου λίγο σαν Έλενα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σωστό αυτό που έχει πει ο Ιησούς. Εγώ δεν το έχω καταφέρει προσωπικά να το κάνω. Θα ήθελα να έχω φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και ενεργειακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ωραίο το ενεργειακό, κράτησε το. Είναι το κλειδί, νομίζω, για να πάμε πιο κάτω στην κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περί αγάπης.
0: Ναι. Το να μπορείς έτσι να έχεις τόσο μεγάλη καρδιά για να συγχωρείς τα λάθη των άλλων και να... Ό,τι λάθος, μικρά, μεγάλα. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολο να συγχωρείς, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο. Εγώ ακόμα το παλεύω, ας πούμε, να συγχωρήσω.
1: Δεν τελειώνει αυτό, νομίζω. Εντάξει. Αλλάζει επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι προϋπόθεση αυτό το ωραίο που λες, να συγχωρείς και τον εαυτό σου εσύ ο ίδιος?
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες φορές τα βάζουμε με τον εαυτό μας, που ίσως, ας πούμε, να ζούμε μια ζωή όχι ακριβώς όπως νομίζαμε 10 χρόνια πριν ότι θα ήτανε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ή από αυτά που περιμένει η κοινωνία ότι θα κάνεις μέχρι τα 30 σου, μέχρι τα 40 σου κλπ. Οπότε κουβαλάμε πράγματα από άλλους και χτυπάμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε, θεωρώ, πολύ πιο εύκολα και γρήγορα προχωράς μπροστά όταν δίνεις αγάπη στον εαυτό σου και με τη συγχώρεση, παρά με το να το κάνεις από έλλειψη ή από, δηλαδή από ένα πιο αρνητικό συναίσθημα. Αυτό τώρα το αναφέρω γιατί μιλούσα με μια φίλη έτσι πρόσφατα που μου έλεγε ότι να, από την έλλειψη κυνηγάω πράγματα. Γιατί όμως, έτσι, γιατί να μην το κάνουμε από αγάπη?
1: Ωραία είναι όλα.
0: Ξέφυγα λίγο, συγγνώμη.
1: Είσαι πολύ καλή συζητητρία και θέλω να πούμε εδώ ότι πρέπει πρώτα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εντός, ένας κήπος με όμορφα άνθη που μυρίζουν, που τα κουμπάς, που λειτουργούν οι αισθήσεις πάνω

0: αυτόν, όλες σε μια δυνατή αρμονία. Για να απλωθεί η αγάπη, ας μην είναι ονομαστική, ας πούμε, τόσο πολλές φορές, ας είναι διάχυτη όμως. Ενώ ο άνθρωπος μας ενδιαφέρει όχι σαν λέξη, αλλά σαν όν με σάρκα και οστά ο άνθρωπος, γιατί σαν λέξη κακομεταχειρίζεται από εδώ και από εκεί και άγεται και φέρεται κατά το δοκούν. Η αγάπη μέσα μας μπορεί να είναι μια απέραντη θάλασσα, μια απέραντη κατάσταση, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω, όχι και θα προσωποποιηθεί και όλος θα χρειαστεί, αλλά πέρα από την προσωποποίηση δεν πρέπει να προηγείται ένας ολόκληρος κόσμος εντός?
1: Θεωρώ πως ναι. Έτσι το έχω βιώσει εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και κάπως έχω αισθανθεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι αν ισχύει, αν είναι σωστό, αλλά κάπως έχω αισθανθεί όταν αγαπάω έναν άνθρωπο πραγματικά και νιώθω αυτό το συναίσθημα για έναν άνθρωπο, είτε είναι η αδερφή μου είτε είναι φίλη μου, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή νιώθω και μεγάλη αγάπη για εμένα.
0: Ναι, μαζί νομίζω. Είναι
1: ένα συνέστημα.
0: Ένας ωκεάνος
1: που δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Πλημμυρίζει εντός και εκτός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία τα λες. Θα πούμε και για την πορεία σου. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη εδώ.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Ζωταμίτη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής αυτής. Και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, επιμελείται τον ήχο εδώ. Και είμαστε μαζί με την Έλενα, ή διαβάζετε και Έλενα, αν θέλετε, στα λατινικά, η οποία είναι πολύ σημαντική καλλιτέχνηση, αλλά και να πάμε την κουβέντα και λίγο στο στοχαστικό. Και γιατί μας αρέσει, αλλά και γιατί έχουμε μια συζητήτρια, η οποία μπορεί να μας δώσει μέσα από αυτό το διάλογο έτσι ωραίες στιγμές, ωραίες εικόνες, ανακουφιστικές, γιατί όχι, λοιπόν, μέσα σε μια καθημερινότητα που δεν φημίζεται η καθημερινότητα, να τη δώσουμε ένα πρόσωπο δηλαδή, για τη στοχαστικότητά της τόσο πολύ. Θα το προεκτείνουμε λίγο. Με το Paradise βοηθιόμαστε λίγο, γιατί σκεφτόμαστε έτσι ωραίες εικόνες μέσα σε ένα τοπίο Paradise. Να σε ρωτήσω τώρα, Έλενα, πώς ξεκίνησες από τα πρώτα σου βήματα?
1: Ξεκίνησα σε ένα πολύ μικρό μέρος της Ελλάδας, έτσι κοντά στον Όλυμπο.
0: Ποιο μέρος?
1: Κοντά στη Λάρισα είναι.
0: Α, είναι κοντά στη Λάρισα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νιώθω ότι πραγματικά η μουσική με έσωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρασα έτσι κάποιες δύσκολες καταστάσεις μεγαλώνοντας και θυμάμαι όταν ήμουν περίπου 12-13, με τις φίλες μου ανακαλύψαμε τη rock και τη metal μουσική και μπήκα τόσο πολύ μέσα σε αυτό που κλεινόμουν, πραγματικά κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου και άκουγα, διάβαζα στίχους και τραγουδούσα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε, που θυμάμαι εγώ. Η μητέρα μου έχει πει ότι τραγουδούσα πολύ μικρή, δεν το θυμάμαι. Και έτσι μπόρεσα να ξεκινήσω να ονειρεύομαι με τις μουσικές αυτές τις ωραίες. Και μπορούσα να με δω, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Έλεγα, α, θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Οπότε έτσι σιγά σιγά, όταν έφυγα από το χωριό, πήγα στη Θεσσαλονίκη, μετά στην Αθήνα.
0: Τι σπούδασες στη Θεσσαλονίκη?
1: Ήμουν στο αρχαιολογικό.
0: Α, ωραία.
1: Ιστορικό αρχαιολογικό, δεν το τελείωσα. Τα μυαλά στα κάγκελα,
0: ναι.
1: Εκείνες τις εποχές.
0: Και τα κάγκελα δυνατά, σκληρά εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήγα μετά στην Αθήνα για τη μουσική και για να δουλέψω, να λάτρευα, λατρεύω ακόμα την Αθήνα. Οπότε έζησα εκεί κάποια χρόνια, ξεκίνησα οδείο.
0: Πες μας και κανένα όνομα δάσκαλου και λοιπά, έτσι να τιμάμε και να θυμόμαστε.
1: Ναι, η δασκάλα μου, η δασκαλίτσα μου που μου έκανε φωνητική, Μαρία. Αχ, το επίθετό της τώρα μου διαφεύγει πραγματικά, ήταν φανταστική. Πρέπει να την έχω χάσει πολλά χρόνια.
0: Δεν τη βλέπεις δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι, δεν τη βλέπω, αυτό εννοώ. Ναι. Μια χαρά είναι η γυναίκα, χτύπα ξύλο. Και από εκεί πήγα Λονδίνο, γιατί άρχισα να γράφω στα αγγλικά.
0: Να γράφεις τι?
1: Στίχους, τραγούδια.
0: Και βρέθηκες στο Λονδίνο?
1: Και βρέθηκα στο Λονδίνο για κάποια χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Ήταν μια σπουδή λοιπόν και εκεί, μια εμπειρία.
1: Σχολείο. Το Λονδίνο ήταν, μου χρειαζότανε. Μου έδωσε πολλά μαθήματα.
0: Στη μουσική πρωτοπορία πάντως, σχεδόν. Δηλαδή από τις πρωτοπορίες.
1: Καταρχάς σε κάθε γωνιά στο Λονδίνο ακούς μουσικές.
0: Ναι.
1: Είναι από τις χώρες που η πρώτη, η δεύτερη, δεν ξέρω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στη μουσική βιομηχανία έχει τεράστια, πολύ δυνατή μουσική βιομηχανία. Θυμάμαι που πήγαινα σε pubs, και έχουν τις pubs της γειτονιάς, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάποιο music venue, και έβλεπες φανταστικούς καλλιτέχνες, παιδιά, παιδάκια να παίζουν βιολί, ας πούμε. Σοκ. Σοκ στο δρόμο. Από εκεί άρχισα, έτσι, με τη μουσική στο δρόμο, γιατί είδα πόσο cool ήταν οι άνθρωποι που πέσανε στο δρόμο.
0: Και πόσο ποιότητα υψηλή υπήρχε.
1: Απίστευτο. Το επίπεδο είναι πολύ πολύ υψηλό. Και εδώ έχουμε φοβέρους, φανταστικούς καλλιτέχνες. Αλλά εκεί πραγματικά σε κάθε γωνιά ακούς μουσική. Και έτσι ένιωσα ότι εκεί υπήρχε.
0: Έμεινες 3 χρόνια, πόσο έμεινες?
1: Έμεινα σχεδόν 10.
0: Α, έμεινες τόσο πολύ, 10 χρόνια.
1: Μια ζωή.
0: Μια ζωή στο Λονδίνο.
1: Νιώθω ότι είναι το δεύτερο μου σπίτι.
0: Πρόλαβες στο Λονδίνο πριν γίνει πανάκριβο, δηλαδή.
1: Ήταν ήδη πανάκριβο. Και μετά η χειροτέρεψε η κατάσταση. Δυστυχώς.
0: Και η τέχνη άρχισε να γίνεται και αυτή λίγο χρηματοοικονομική.
1: Πολύ.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ.
0: Αυτό δεν εμποδίζει λίγο, δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που θέλει δουλειά? Γιατί απ' την άλλη θα σου απαντήσει ο άλλος, έτσι διατηρείται και μια αξιοκρατία. Ναι, αλλά με τους αριθμούς θα την κατακτήσουμε? Ή υπάρχουν άλλοι τρόποι πιο ουσιαστικοί? Τι λες?
1: Στο Λονδίνο συγκεκριμένα θεωρώ πως είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Οπότε αν
0: σκληρή κατάσταση.
1: Είναι σκληρή η ζωή πραγματικά. Οπότε αν εσύ δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα, 9, και γυρίσεις στο σπίτι σου και είσαι κομμάτια.
0: Ναι.
1: Πού να γράψεις μουσική? Θέλω να πω ότι θα παραγγείλεις ένα delivery απ' έξω, φαγητό, και θα δεις καμιά ταινία και θα κοιμηθείς. Δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις τη δύναμη ψυχής κυρίως.
0: Ναι. Σε βοήθησε όμως τον Ορδίνο εσένα.
1: Με βοήθησε σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ναι. Και στην πειθαρχία, στη συνέπεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Στον ορθολογισμό, στην ακρίβεια, στη λεπτομέρεια. Υπάρχουν αυτά εκεί.
1: Πολύ. Ήμουν ξέφραγο αμπέλι, πώς το λέμε, πριν.
0: Καλά το λες.
1: Δηλαδή δεν μπορούσα να με βάλω σε τάξη, ούτε εμένα, ούτε τις σκέψεις μου. Αλλού πήγαινα, αλλού βρισκόμουν, και στο Λονδίνο ένιωσα ότι αρχίζω να μαθαίνω τον εαυτό μου και να μπαίνω σε ένα δρόμο που μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Με δυσκολίες μεν, αλλά εντάξει, γιατί να είναι εύκολο, δεν σου εγγυάται κανείς.
0: Ναι, βέβαια, και γιατί όχι, η φαντασία που περνάς μέσα στη μουσική σου τώρα, αυτά που ακούμε και αυτά που θα ακούσουν οι ακροατές όταν σε ψάξουν, έχει να κάνει και με αυτά. Δηλαδή, για να πατήσεις λίγο πιο στερέα, ώστε να απογειωθείς με τη φαντασία, με την δημιουργικότητα, την αισθητική, σε ένα κλιμάκιο ψυχής περισσότερο. Έχει να κάνει με το οργανωμένο σώμα, με την οργανωμένη προσωπικότητα, αν και εφόσον η γνώση είναι πολύ σημαντική εκεί μέσα.
1: Σίγουρα είναι όπως ένα ζωγράφος που θα ξεκινήσει να ζωγραφίζει, δεν μπορεί να μην έχει όρια αυτό. Δηλαδή, ζωγραφίζει μέσα σε κάποια όρια του καμβά, ας πούμε. Έτσι είναι και με τη μουσική κάπως.
0: Ναι.
1: Και αν είναι πολύ σημαντικό να έχεις βάλει τα όρια σου, ότι για παράδειγμα, θυμάμαι όταν έγραφα το Harmonia, το δίσκο, σηκωνόμουν κάθε πρωί και έβαζα 4 ώρες. Δηλαδή θα έγραφα
0: ακριβώς 4.
1: Για 4 την ημέρα. Όταν χτυπούσε καμπανάκι στις 4 ώρες, σταματούσα.
0: Και ο βιολογικός ρυθμός έμπαινε και αυτό σε μια τέτοια λογική, χωρίς να χάνεται η φαντασία, το όλον, ακόμα και η ελευθερία, η άναρχη με έναν τρόπο.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούσε η φαντασία. Αλλιώς εγώ προσωπικά μπλοκάρω. Αν έχω όλες τις επιλογές και μπορώ να κάνω τα πάντα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Άρα και η ελευθερία, Έλενα, θέλει και αυτή το πλαίσιο της, θέλει και αυτή τα όρια της. Και μάλιστα ένα από τα βασικά όρια μπορεί να είναι η ευθύνη, η προσωπική ευθύνη. Για πες μου κάτι γι' αυτό. Για την προσωπική ευθύνη που την αποφεύγουμε.
1: Τι να πω
0: και
1: γι'
0: αυτό. Και όλο κάποιος άλλος και κάποιος άλλος.
1: Γενικά δείχνουμε πολύ με το δάχτυλό μας. Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίνε οι ειδήσεις, φταίει...
0: Ο Θεός που μας μισεί.
1: Φταίνε οι άλλοι πάντα. Όταν και όποτε μπορούμε να δείξουμε εμάς στον καθρέφτη, μόνο καλό θα κάνει αυτό, γιατί σίγουρα για το πώς είναι η κοινωνία μας, ο κόσμος, ευθυνόμαστε λιγάκι και εμείς, δεν γίνεται. Αφού ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε και εμείς ένα κομματάκι αυτής της ευθύνης.
0: Οφείλουμε να έχουμε ένα κομματάκι. Δηλαδή, ακόμα και αν μας πει κάποιος ότι δεν έχει καμία ευθύνη, εμείς πρέπει να βρούμε το καλύτερο από το καλό που λέγαμε, που είναι αφού το κάτι παραπάνω, που σημαίνει και τη γενναιοδορία που έχεις να αποδώσεις τελικά. Εν τέλει, τι θα πει η γενναιοδορία, αν δεν κάνεις το κάτι παραπάνω.
1: Σωστά. Ναι.
0: Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή και θα πούμε πολλά, γιατί μείναν έξω και κάποια πολύ βασικά. Και πώς θα σε γνωρίσει κάποιος μόνο από στοχασμούς και από σκέψεις ωραίες μένα, αλλά πρέπει να πούμε και λίγα περισσότερα πράγματα. Και για τις σπουδές και για τα υπόλοιπα.

0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με την Έλενα. Και βέβαια ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή. Μια ώρα ήμασταν μαζί. Πέρασες καλά αυτή την ώρα?
1: Πέρασα υπέροχα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Εύχομαι και εσείς το ίδιο.
0: Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Και οι ακροατές μας είναι σίγουροι ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Εδώ από το στούντιο Μίτσι Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Δαδαμίτσης στο μικρόφωνο και σας χαιρετώ και ελπίζω ότι πέρασατε πολύ πολύ όμορφα. Θα έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή με τη Έλενα, μαζί με τον Κώστας Κυριακάκης, με τη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάτι παράδοση στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη σήμερα, όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα με τον Περικλή Χαλκιά στο κλαρίνο. Εδώ στα ξωτικά, στη ρύθμιση του ήχου μου, έχουμε τη Μάιρα Ξίδη, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και συνεχίζουμε με τον Απολέοντα Δάμο σε έναν αργυροκαστρίτικο κοφτό.

Τσεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, τα Στεριανά, νούμερο 1, το πρώτος ψηφιακός δίσκος που κυκλοφόρησε από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, τον Νίκο Καρατά στο σαντούρι, τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Νίκο Σαραγούδα στο ούτι, το Μάνο Κουτσαγγελίδη στο κανονάκι, το Γιάννη Λεοτσάκο στη λαοτοκιθάρα και την Μαρία Νούσια στα κρουστά. Παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι από αυτό, αν θυμάστε. Τώρα πήγαμε στον Ξέρακα σε ρυθμό τσάμικο από τη Ρούμελη, εξαιρετικά αφιερωμένο στο συνάδελφο εδώ Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος πέρασε και μας έφερε αυτά τα CD από το Φάρο Τυφλών. Και κυρίως βέβαια το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο δεν το είχαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης και το οποίο... το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει από το Φάρο Τυφλών, είναι το νούμερο 2, Σεριάνη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας, πολιτικά, μικρασιάτικα και νησιώτικα, και να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Σαν αποθάνω, παραγγέλνω.

Από τις εκπομπές του δασκάλου εθνικής μας μουσικής, του Σιμωνό Καρά, αυτή η ηχογράφηση σε αυτό το παλιό χανιώτικο πεντοζάλι, με τον Κώστα Μουντάκη στη λύρα και τον Βασίλη Σαλούστρο να τον συνοδεύει στο Λαούτο εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε να πάμε στην όμορφη μας Κεφαλονιά, που ξεχνάμε για κάποιο λόγο τα Επτάνησα, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να ακούσουμε το Μανέτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κεφαλονιά. Θα το ακούσουμε με την Ουρανία Σκλαβουνάκη.

Αυτός ήταν ο Μανέτας από την Κεφαλονιά με τον Ζήσιμο Σκλαβουνάκη, τον Γεράσιμο Σκλαβουνάκη και τον Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλο και την Ουρανία Σκλαβουνάκη, όπως σας είπα, στο τραγούδι. Μια πολύ ωραία ηχογράφηση, εντάξει, ενορχίστρωση λίγο, εντάξει, είναι λίγο περίεργη με αυτά τα κρουστά που έχουν βάλει, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βρίσκουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Ούτε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις από τα Ιόνια νησιά μας. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει, ιδίως την κυρία Σοφία. Της αρέσει πάρα πολύ η Μάρθα Μαυροειδή και σε εμάς επίσης. Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν στη φωνή και στη λάφτα, Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Νίκος Παραουλάκης στο ναι και Γιώργος Βεντουρής στο κοντραμπάσο, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο. Να ακούσουμε το Κιουρντιλί Χιζασκιάρα.

Αποχαιρετάμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Με το κλαρίνο του Μάνου Αχαλινοτόπουλου από την εκπομπή «Λαϊκή Πρακτική Οργανωπαίχτες».

Συνοδεύουν Νίκος Καρατάσος, Βασίλης Κατράκος και Γιώργος Γευγελής. Ευχαριστώ την Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε εδώ έναν αγαπημένο ηθοποιό, έναν ηθοποιό και συγγραφέα, έναν φίλο χρόνια τώρα, που προσωπικά τον έχω θαυμάσει όχι μονάχα στη σκηνή του θεάτρου αλλά και σε πρόβες. Αυτό λέει πολλά. Τον έχουμε θαυμάσει όμως όλοι μας και σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα, από το 2010 έχει εκδώσει και 3 βιβλία. Είναι ο Στέλιος Μάινας που τον καλωσορίζω. Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλώς σε βρήκα, φίλε.
0: Ομολογώ πως δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από τους ρόλους που αγάπησες, από τις ταινίες που πρωταγωνίστησες, από τις συγγραφικές σου εκδόσεις. Από πού να αρχίσουμε?
1: Να σου πω πρώτα για τη μεγάλη μου αγάπη, που είναι ο κινηματογράφος.
0: Πιο πολύ από το θέατρο?
1: Ναι, mm-hmm. Πιο πολύ. Ο κινηματογράφος έχει ένα ιδιαίτερο, Κώστα μου. Έχει το ανεπανάληπτο. Ενώ το θέατρο έχει μια καθημερινότητα που και αυτό έχει ένα μεγαλείο.
0: Έχει αμεσότητα μεγαλείο στο θέατρο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο κινηματογράφος όμως έχει κάτι πιο μοναδικό, γιατί μία φορά μπορεί να το κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή σε περιμένει να κάνεις μία λήψη. Μία λήψη θα κρατηθεί από αυτές που έχεις παίξει, και αυτό θα κρατηθεί και θα μείνει για πάντα. Αποτυπώνεται. Βέβαια το θέατρο από την άλλη είναι αέρας, έτσι. Είναι η χαρά του όποιος το είδε, το είδε. Και μετά εξαφανίζεται μαζί με τους ηθοποιούς ούτως ή άλλως. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά του θεάτρου. Τον αγαπώ όμως τον κινηματογράφο πολύ. Γιατί είναι λίγο τσιγκαναριό, αν θες. Για να το πω αλλιώς. Όπως θα μου πείτε, το θέατρο δεν είναι. Είναι και το θέατρο. Αλλά ακόμα περισσότερο ο κινηματογράφος. Έχεις κάθε μέρα διαφορετικό γύρισμα αλλού, άλλος χώρος, με άλλους ανθρώπους, άλλες παραστάσεις. Σε κάθε ταινία είσαι με άλλους ανθρώπους. Πάνω κάτω έτσι είναι και το θέατρο όμως. Πάνω κάτω έτσι είναι.
0: Νομίζω πως ναι, έχεις δίκιο. Εγώ είμαι πιο πολύ με το θέατρο. Και εδώ το ακριβώς αντίθετο. Έχω σπουδάσει κινηματογράφο και έχω δουλέψει και 3 χρόνια σε κινηματογραφικά συνεργεία όταν ήμουν 20 χρονών. Δεν ξέρω, το θέατρο εμένα με τραβάει, γιατί έχω την αίσθηση, την ανάσα του θεατή. Ο κινηματογράφος βέβαια έχει την ιστορία του μοντάζ, και μέσα στον κινηματογράφο, όπως και στο θέατρο, υπάρχουν πολλές τέχνες.
1: Έτσι.
0: Να και τα εικαστικά, να και... και εδώ η κάμερα, οι κάμερες πια, και πόση μεγάλη διαφορά παίζει το μονοκάμερο της δεκαετίας του 50, του 60, και το ότι οι ηθοποιοί νομίζω πως παίζανε θέατρο και στον κινηματογράφο, και πόσο διαφορά έχει το πολυκάμερο, που είναι να το πάρουμε 6-7 λήψεις και να βάλουμε την καλύτερη.
1: Ο κινηματογράφος και τώρα μονοκάμερο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο τηλεόραση είναι δικάμερα και τρικάμερα. Mm-hmm. Μία κάμερα χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο όπως παλιά. Ουσιαστικά οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχει κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Και ειδικά στο μοντάζ.
1: Ναι. Και όχι μόνο, αλλά και στην...
0: στους φωτισμούς, στα
1: ακριβώς,
0: πάντα, στα πάντα, στα πάντα.
1: Όλα αυτά. Αλλά η τεχνολογία, η τεχνοτροπία είναι ακριβώς η ίδια. Και οι άνθρωποι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο.
0: Αν θα σου ζητούσα να μου πεις έναν ρόλο που αγάπησες πάρα πολύ, που έπαιξες στο θέατρο, και έναν αντίστοιχο στον κινηματογράφο, θα έβρισκες να μου πεις ή αγαπάς όλους τους ρόλους που έπαιξες?
1: Στο κινηματογράφο θα σου πω το Φώτι από τον Βαλκανιζατέρ. Mm-hmm. Την ταινία που αγαπώ δηλαδή. Και επίσης το Στέλιο από το Τετάρτη 4 και 45. Δύο ρόλους δηλαδή που έχω αγαπήσει πολύ στον κινηματογράφο.
0: Σε δυσκόλεψαν αυτοί οι ρόλοι? Ποιοι ρόλοι σε δυσκολέψαν?
1: Όλοι οι ρόλοι σε δυσκολεύουν. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό είναι το καλό η μαγεία της δικιάς μας της δουλειάς είναι ότι ξεκινάς πάλι ως άγραφος χάρτης. Δεν υπάρχει εμπειρία με την έδειλια ότι έχω την εμπειρία. Όχι. Αν ξεκινήσεις δηλαδή ότι το ξέρω, χάνεις το πρωτογενές.
0: Και τον αυθορμητισμό.
1: Και τον αυθορμητισμό του πράγματος. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Και στη μουσική νομίζω έτσι είναι.
0: Βέβαια είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια είναι. Η πρώτη λήψη που λένε, η πρώτη, ναι, όταν μπαίνεις να ηχογραφήσεις κάτι, δίνεις μεγάλη βάση στο αυθόρμητο της πρώτης φοράς. Δεν πάει να πει ότι θα είναι και το τέλειο, αλλά πολλές φορές δεν το αλλάζεις.
1: Και έχεις την ίδια αγωνία όπως όταν πρωτοξεκίνησες και ίσως μεγαλύτερη.
0: Γιατί είσαι πιο σοβαρά μέσα σε αυτό, ναι, που κάνεις, πιο focus, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω περισσότερο άγχος και περισσότερο track μεγαλώνοντας παρά λιγότερο. Mm-hmm. Από τώρα, από το θέατρο υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ρόλοι, mm-hmm, τους οποίους έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς που αγάπησα πραγματικά, που θεωρώ ότι είναι, ήταν ο Εδουάρδος ο δεύτερος του Μάρλου, που είχαμε κάνει με τον Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλο το, mm-hmm, 1998. Και άλλους ρόλους. Με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στο Εθνικό Θέατρο έκανα τον Κλάβδιο και τον αγάπησε αυτό το ρόλο στον Άμλετ. Γενικότερα όμως αγαπάω τους ρόλους μου. Όποιος ρόλος και αν είναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι ένας ηθοποιός που αγαπάει το θέατρο.
1: Έτσι.
0: Το διαχωρίζω, έτσι. Γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που, όπως και στη μουσική, που πολλοί μπαίνουν στο επάγγελμα για χίλιους άλλους δύο λόγους παρά όχι για την ουσία του, να νιώσουν αυτό που κάνουν.
1: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει, που ήμασταν και μαζί, μία παράσταση είναι το Mauthausen, mm-hmm, που κάναμε το Θέμη το Μουμουλίδη, και η άλλη είναι ο Καβαδίας.
0: Το ταξίδι στο Σταυρό του Νότου.
1: Ναι. Είναι δύο παραστάσεις που έχω αγαπήσει πραγματικά για το σύνολό τους. Για αυτό που είναι πραγματικά σαν παραστάσεις.
0: Εκεί μάλλον έκανες πρόβα για το βιβλίο που έγραψες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα και στην πολιτική κουζίνα ναυτικός, καπετάνιος.
1: Έκανα ένα καπετάνιο.
0: Ναι. Μπράβο. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ξέρεις, μετά από χρόνια όταν έδωσα να διαβάσει το βιβλίο ο φίλος μου ο Τάζος ο Μπουλμέτης, mm, μου λέει, εσύ ξέρεις τι ανακαλύπτω, εγώ σε πήρα να παίρνεις τον καπετάνιο αλλά δεν ήξερα ότι έχεις τέτοια σχέση με τη θάλασσα.

0: Μεσοπέλαγα αρμενίζω λοιπόν. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κώστα Μουντάκη. Και έτσι για αυτή την πρώτη ώρα που συζητάμε και για το βιβλίο που θα πούμε τώρα, που έχει σχέση με τη θάλασσα, θαλασσινά τα τραγούδια ή αναφέρονται στη θάλασσα. Αρόδου είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Και να εξηγήσουμε ότι αρόδου είναι ένα καράβι το οποίο είναι λίγο έξω από την ακτή, σταθμευμένο, αυτό δεν είναι?
1: Έξω από το λιμάνι.
0: Έξω από το λιμάνι.
1: Περιμένει να ξεφορτώσει.
0: Πώς ξεκίνησες να το γράφεις, δηλαδή ποιο ήταν το αρχικό σου ερέθισμα?
1: Εγώ έχω σχέση με τη θάλασσα ούτως ή άλλως. Προέρχομαι από ναυτική οικογένεια. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, τα ξαδέρφια μου, η θείη μου, η δεύτερη μου θείη, τα δεύτερα μου ξαδέρφια, η πιο μακρινή μου συγγενής. Είναι όλοι στο περιβάλλον της θάλασσας. Είχα από μικρός ακούσματα γύρω από τη θάλασσα. Κανονικότατα. Εγώ ξέφυγα ουσιαστικά και ο αδερφός μου που δεν ήμασταν ναυτικοί.
0: Εσύ ξέφυγες λόγω του θέατρου?
1: Όχι, ναι. Ξέφυγα για κάποιο λόγο.
0: Γιατί σπούδασες κάτι άσχετο.
1: Εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων. Καμία σχέση.
0: Δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ σε μια τέτοια δουλειά.
1: Ναι, καμία σχέση. Αλλά είχα λοιπόν τις προσλαμβάνουσες από εκεί, από τους συγγενείς μου και από το περιβάλλον, γιατί προέρχομαι από δύο νησιά, από τη Σύρο και την Αντίπαρα. Γιατί και στα δύο νησιά αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί. Ξέρω δηλαδή τι σημαίνει ναυτικός
0: και τη ζωή που έχει ένας ναυτικός.
1: Και τη ζωή που έχει ο ναυτικός επί της ουσίας.
0: Οφείλω να πω από το βιβλίο που διάβασα ότι τη ζωή την ξέρεις καλά και είναι σαν να βγαίνει μέσα από δικές σου αναμνήσεις και από εμπειρίες, προφανώς από την οικογένεια.
1: Ο ήρωάς μου είναι ένας πρώτος μου ξάδερφος, ένας δεύτερος μου ξάδερφος και ο πατέρας μου φυσικά. Mm-hmm. Ενώ ότι είναι δάνεια αυτά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ξεφύγεις το βιβλίο, εσύ είσαι. Ο συγγραφέας είναι ο ίδιος.
0: Ασφαλώς.
1: Δανείζεται.
0: Βάζεις άλλη φορεσιά.
1: Ναι. Δανείζεται τέλος πάντων. Υποδύεται κάποιους ρόλους, όπως και στο θέατρο δηλαδή. Με δύο λόγια. Και γράφεις με το όνομα κάποιου Ελληνού.
0: Μα ο κεντρικός σου ήρωας τον έπλασες με τη ματιά που λίγο πολύ έχουμε όλοι για τους ναυτικούς, για τους καπετάνιους. Πράγματα που έχουμε διαβάσει, έχουμε δει στον κινηματογράφο ενδεχομένως κλπ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρέπει να έχεις κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γύρω από την αυτοσύνη. Δηλαδή δεν είναι μονάχα οι ορολογίες που υπάρχουν και μπορείς να τις βρεις, είναι ο τρόπος που τις χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί να έχω χίλιες λέξεις μέσα μου και να μην ξέρω να τις βάλω εκεί που πρέπει, αλλά και εγώ ένιωσα σαν να έχεις ταξιδέψει με ένα καράβι για αρκετούς μήνες σαν μέλος, σαν στο πλήρωμα του καραβιού. Γιατί έχεις μικρολεπτομέρειες που αν έπαιρνα εγώ να γράψω κάτι για τη θάλασσα και όλα αυτά δεν θα μπορούσα, γιατί δεν έχω καμιά τέτοια εμπειρία. Δεν έχω και το ταλέντο να γράφω.
1: Καλά, όχι, αλλά πρέπει να σου πω πρώτα απ' όλα ότι όντως έχω κάνει μια πολύ βαθιά έρευνα. Τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδη, mm-hmm. που είναι τα βιβλία του εμπορικού ναυτικού, με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά γενικότερα και το διαδίκτυο. Τώρα είναι όλα στον αέρα. Θέλω να πω ότι ό,τι ψάχνεις, ό,τι πληροφορία υπάρχει ούτως ή άλλως.
0: Υπάρχει, απλά πρέπει να την επιβεβαιώσεις 2-3 φορές, γιατί έχω
1: ακριβώς.
0: Ειδικά με το AI έχω δει απίστευτα λάθη.
1: Δεν έχω πλησιάσει το AI γιατί δεν το θεωρώ αξιόπιστο.
0: Όχι, δεν είναι ακόμα. Αλλά θα είναι μάλλον.
1: Θα είναι, δυστυχώς θα είναι αξιόπιστο όπως περνάει ο καιρός και θα μας παραγκονίσει, ελπίζω πως όχι.
0: Στέλιο, οι ορολογίες, αυτά τα μέρη μάλλον που περιγράφεις, κατόρθωσες με όλες αυτές τις έρευνες που έκανες να κάνεις τον αναγνώστη ότι εσύ έχεις επισκεφθεί όλα αυτά τα μέρη?
1: Δεν έχω επισκεφθεί κανένα μέρος από όλα αυτά. Κανένα.
0: Το διήγημα Αρόδου είναι ο τίτλος, να το ξαναπούμε. Είναι σαν να εγώ ένιωσα ότι βλέπω μονάχα κινηματογραφικά πλάνα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ηθοποιός είμαι.
0: Και επίσης
1: γράφω βλέποντας.
0: Όλη εκείνη η ιστορία με την καταιγίδα έχει μια καταιγίδα τεράστια, ας πούμε, που εκεί ένιωσα και αγωνία σαν αναγνώστης.
1: Εκεί οφείλεται στο φίλο μου το Μέλβιλ, διότι πώς να το κάνουμε, υπάρχουν οι λογοτεχνικές μας αγάπες.
0: Έχεις πολλές.
1: Φυσικά έχω πολλές.
0: Για πες μερικές.
1: Εδώ συγκεκριμένα πρώτα απ' όλα είναι ο φίλος μου ο Καβαδίας. Ο μεγάλος Καβαδίας. Ο αξεπέραστος. Αυτός ο μεγάλος ποιητής. Αλλά ο Κόνραντ, ο Τζακ Λόντον, ο Μέλβιλ φυσικά. Είναι τα πρότυπά μου, ας πούμε, τα λογοτεχνικά για αυτό το βιβλίο.
0: Και γενικά, έχεις και άλλους που θαυμάζεις.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, με την έννοια ότι παίξαν το ρόλο τους στο να πάρεις την πένα και να αρχίσεις να γράφεις.
1: Κοίταξε, όλοι οι κλασικοί παίζουν. Ό,τι θαυμάζεις από μικρός, αυτό εντυπώνεται μέσα σου. Θέλεις, δεν θέλεις. Και κάποια στιγμή αυτό βγαίνει σε ανύποπτο χρόνο. Δεν είναι θέμα ότι θα το κάνεις. Γνώση σου ασυνείδητα το χρησιμοποιείς. Μπορεί να χρησιμοποιείς μια γλώσσα. Ας πούμε, κάποιος μου είπε και έχει απόλυτο δίκιο ότι ο λόγος μου κάποια στιγμή, ο λόγος της γραφής μου εννοώ, γίνεται παπαδιαμαντικός. Και όντως κάποια σημεία θυμίζουν παπαδιαμάντη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι θέμα ότι μιμούμε το μεγάλο δάσκαλο αυτόν, τον παπαδιαμάντη. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά θέλω να πω ότι αγαπάς κάτι και εντυπώνεται μέσα σου και αναγκαστικά κάποια στιγμή θα το εκφράσεις αυτό.
0: Και στο θέατρο και στη μουσική και στα εικαστικά και παντού. Όλοι έχουμε τις αναφορές μας και αυτές οι αναφορές μας είναι και το σχόλιο μας.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Θαλασσάκι μου, τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη. Στέλιο, αυτή την ερμηνεία ειλικρινά με συγκίνησε αφάνταστα.
1: Ναι, και εμένα με συγκινεί.
0: Ο Στέλιος Μάινας σήμερα εδώ καλεσμένος μας, είναι οι Πλανόδιες Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μείνει, μάλλον μιλάμε, για το διήγημα του Στέλιου Μάινα, Αρόδου, που κυκλοφόρησε πριν από 5-6 μήνες.
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Α, δεν έπεσα πολύ έξω. Λοιπόν, η θάλασσα, η ναυτική και η οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Πες μου σε παρακαλώ για τους ναυτικούς όλο αυτό το, την ψυχοσύνθεση και ότι βγαίνει από αυτή τη σχέση. Η θάλασσα, οι ναυτικοί που λείπουν και η οικογένεια που είναι πίσω.
1: Ναυτικός...
0: Γιατί έχεις τέτοιες στιγμές μέσα,
1: ναι,
0: στο...
1: Βέβαια. Όλο το βιβλίο από αυτό διαπνέεται. Ναυτικός σημαίνει απουσία. Σημαίνει νόστος. Σημαίνει εγκλισμός. Επίσης. Σημαίνει μοναχικότητα. Σημαίνει πάλι με τα στοιχεία της φύσης. Σημαίνει επαναληπτικότητα του ίδιου πράγματος. Σημαίνει συντροφικότητα. Γιατί είσαι με τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται η ζωή σου και η ζωή των άλλων εξαρτάται από το τι θα κάνεις εσύ. Ο πατέρας μου είχε ναυαγίσει δύο φορές. Το ναυάγιο που περιγράφω είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό κινδύνευσε και... πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, επειδή είμαστε και μια χώρα η πρώτη στον κόσμο στην ναυτιλία, για δεκαετίες, από το 50 και το 60, δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60, δεν περνούσε ούτε μία εβδομάδα που να μην έχουμε ένα ναυάγιο με νεκρούς. Κρεμόμασταν πάνω από από τα ραδιόφωνα και πάνω από τις εφημερίδες, να διαβάζουμε τις εφημερίδες τα νέα για να δούμε μήπως, αν δεν είχαμε νέα από τους δικούς μας
0: και
1: δεν
0: μιλάγαμε, και δυσκολία, έτσι.
1: Δεν μιλάγαμε με το Ράδιο Ελλάς, αν πού είναι, πού βρίσκονται, μήπως κάτι έχει συμβεί. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους ναυτικούς.
0: Ξέρεις, αυτές οι στιγμές δεν περνάνε και για αυτούς που περιμένουν και για αυτούς που δουλεύουν και υπομένουν.
1: Αυτοί που υπομένουν, ναι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε, θα ήταν παράληψη να μην το πούμε αυτό, ότι ο μεγάλος ήρωας στη ζωή του ναυτικού είναι η γυναίκα του ναυτικού. Είναι η γυναίκα που μένει πίσω και κάνει τη δουλειά
0: που κάνει και ο άντρας μαζί,
1: που θα έπρεπε να κάνει και ο άντρας. Όλα, τα πάντα. Τα πάντα, τα παιδιά, τα σχολεία, την οικογένεια, τα συμβόλαια, τους θανάτους, τις κηδείες, τους γάμους, όλα τα κάνει η γυναίκα.
0: Στέλιο, όταν ήσουν μικρός και βίωνες όλη αυτή την ιστορία μες στην οικογένειά σου, πώς σκεφτόσουν, πώς το αντιλαμβανώσουν αυτό το πράγμα με την, με την αγνότητα της ηλικίας?
1: με την αγνότητα της ηλικίας αισθανόμουν την περιπέτεια του πράγματος. Αλλά λίγο ταυτόχρονα όμως έβλεπα και την απουσία, γιατί πρέπει να σου πω ότι η περιπέτεια, εγώ έζησα μια εποχή όπου δεν είχαμε τα ταξίδια εύκολα. Αν ήθελε κάποιος να ταξιδέψει τη δεκαετία του 60, έπρεπε να είναι ναυτικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν ταξίδευε.
0: Το αεροπλάνο ήταν κάτι πολυτελεία.
1: Ήταν πολυτελεία. Ποιος θα πάρει το αεροπλάνο να πάει στο Χονγκ Κονγκ? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, στο Χονγκ Κονγκ πηγαίνανε μόνο οι ναυτικοί. Στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ήταν κάτι μακρινό, μέσα σε μια φαντασία. Εξάλλου και τα δώρα που μας έφερναν οι ναυτικοί. Ο πατέρας μας μου έφερνε εμένα

0: Τη σκέφτεσαι τώρα με δάκρυα, πιστεύω. Δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια. Στο πρώτο μου διήγημα, εγγράφω ένα διήγημα, το άρωμα του Λουξ που αγάπησα. Γιατί θυμάμαι έντονα ακόμα και τώρα τη μυρωδιά που είχε η βαλίτσα από τα σαπούνια που έφερνε ο πατέρας μου στη μάνα μου. Που ήταν σαπούνια που δεν υπήρχαν εδώ στην Ελλάδα και ήταν, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά είδη σαπουνιών, από οτιδήποτε μέχρι μαύρα σαπούνια. Και έλεγα, μα μαύρο σαπούνι, μαύρο, μαύρο, πίσα. Καταλαβαίνεις, που είναι για καθαρισμούς και δεν ξέρω τι άλλο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση λοιπόν και οι μυρωδιές του εξωτικού που έφερνε μαζί με τα μπιμπελό. Τα μπιμπελό από την Ιαπωνία, τον βαστάζο που τσουλάει το καρότσι με την γκέισα. Τα φλιτζανάκια τα πολύ μικρά, τα οποία όταν τα αναποδογυρίζεις στο φως, εμφανίζεται μια γκέισα στον πάτο του φλιτζανιού, της πορσελάνης, τους δράκους που είναι ζωγραφισμένοι, ανάγλυφοι πάνω στα, στις μικρές μικροσκοπικές μποτήλιες του λικέρ. Όλα αυτά λοιπόν για ένα παιδί είναι ένας μαγικός κόσμος. Και σε αυτό το μαγικό κόσμο νόμιζα κι εγώ ότι είναι αυτοσύνη. Λίγο αργότερα κατάλαβα ότι αυτό είναι μόνο το εξωτερικό κέλυφος. Η ουσία της αυτοσύνης είναι πολύ σκληρή.

0: Κάτω από τον άστρο το πανηγύρι, λοιπόν, ήταν ο Νίκος Γκάτσος, ο Μίκης Θοδωράκης και αυτή η ανεπανάληπτη ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Τι να πούμε τώρα, και ο Γκάτσος εδώ είναι ένα μυθιστόρημα, ένα μονόπρακτο, όλοι στίχοι, τρεις στροφές, ένα μονόπρακτο. Και έτσι δεν είναι τα τραγούδια.
1: Μεγάλος ποιητής, πολύ μεγάλος.
0: Σε θυμάμαι στο ρόλο, στο Σταυρό του Νότου, σε θυμάμαι στο ρόλο του ναυτικού και πώς έπαιζες αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωθα, χωρίς, στην αρχή δεν το ξέρα, μετά έμαθα ότι είσαι από οικογένεια, ότι κάτι έχεις ζήσει. Η σχέση σου με τον Καβαδία, δηλαδή όταν πρωτοδιάβασες τον Καβαδία, πόσο ταυτίστηκες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ αναγνώρισα αμέσως όπως αναγνωρίζεις τη φύση σου. Mm-hmm. Αναγνώρισα τους δικούς μου ανθρώπους εγώ μέσα από τον Καβαδία. Πρέπει να σου πω ότι έτσι, οι ναυτικοί έχουν αυτή τη μελαγχολία, τη βαθιά μελαγχολία που αγγίζει τα όρια της κατάθλιψης. Πραγματικά.
0: Γιατί έχουν μοναξιά.
1: Είναι μια δουλειά πραγματικά μοναχική. Η παλιή ναυτική, ο πατέρας μου όταν βγήκε στη σύνταξη αμέσως έφυγε με διαβατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ναυτικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη δεν μπορούν να ξαναταξιδέψουν με το φυλάδιό τους, mm-hmm. παρά μόνο με διαβατήριο. Σκόθηκε και έφυγε, λοιπόν, ξανά φύγε. Δεν κάνω, λέει, εγώ δεν κάνω για την ξηρά, φεύγω. Γενικότερα.
0: Αυτό που έλεγε και ο Καβαδίας, ότι ό,τι και να πω, ό,τι και να κάνω, με περιμένει ένας θάνατος στην ξηρά.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι του ήρθε του Καβαδία.
1: Ναι. Θα ήθελε πολύ να είναι
0: περιπετειώδης. Ιδανικός και ανάξιος εραστής.
1: Θα ήθελε πολύ να είναι περιπετειώδης ο θάνατός του, αλλά δεν ήταν. Όπως δεν είναι κανονός από εμάς, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και μάγηξε αμέσως ο Καβαδίας, ακριβώς γι' αυτό. Πέρα ότι είναι ένας μεγάλος ποιητής, μάγηξε αυτή η σκληρότητα, η αγάπη, το ταξίδι.
0: Για το ταξίδι.
1: Για το ταξίδι.
0: Ακριβώς.
1: Φυσικά.
0: Αυτό είναι η ιστορία. Το ταξίδι για το ταξίδι.
1: Η περιπέτεια για την περιπέτεια. Το φλερτάρισμα με το θάνατο διαρκώς. Και αυτή η εσωτερικότητα που διαπνέει το έργο του.
0: Και
1: του
0: η ευαισθησία
1: Καβαδία.
0: Του και το συναίσθημα και πώς αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, τους ήρωές του, τις γυναίκες, με μια τρυφεράδα απίστευτη.
1: Τα ακρόπρορα.
0: Λένε ο ποιητής της θάλασσας. Δεν είναι ο ποιητής της θάλασσας ο Καβαδίας. Είναι πολλά πιο πολλά.
1: Έτσι.
0: Η θάλασσα, το καράβι, τι ήταν, μια κυβωτός που ανθρώπινες ψυχές κουβαλάει. Είναι το μέσα. Δεν ήμνησε «Α, τι ωραία ηλιοβασιλέματα και τι ωραία η θάλασσα».
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Απόλυτα καμία σχέση. Έλα να ακούσουμε την Εσμεράλδα.

0: Ο Στέλιος Μάινας εδώ μαζί μας. Στέλιο, από πότε άρχισες να γράφεις?
1: Ναι, σε αυτό... Αυτό οφείλεται στον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Στο φίλο μας.
1: Έτσι, ναι. Διότι με πήρε
0: εγώ το
1: στο Μελωδία. Θυμάσαι πολύ καλά. Από εκεί ξεκινήσα λοιπόν να γράφω. Μετά πέρασα.
0: Πες γιατί έγραφες. Έγραφες εκεί.
1: Έγραφα για μια εκπομπή που λεγόταν 4x4. Έγραφα ένα πολιτικό σχόλιο ή ένα κοινωνικό πολιτικό σχόλιο μια φορά τη εβδομάδα. Και την επόμενη χρονιά μου έδωσε μια εκπομπή ο φίλος μας ο Οδυσσέας. Κάθε Κυριακή ήμασταν μαζί, αν θυμάσαι, εκείνες τις Κυριακές, τις ωραίες Κυριακές στο Μελωδία, 10 με 12, που λεγόταν Εμείς του 60 Εκδρομής, που ήταν εκπομπή λόγου που έγραφα. Και από εκεί λοιπόν ξεκίνησα να γράφω και μετά έγραφα για την ημερησία, για το ΟΜ της ημερησίας. Και κάποια στιγμή έβγαλα τα πρώτα μου διηγήματα με τον Καστανιώτη. Και...
0: Έχεις τρία βιβλία μέχρι στιγμής.
1: Τρία βιβλία, ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα...
0: Να τα πούμε και όλα, τα έχω σημειωμένα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ζαμπείς τους τίτλους.
1: Ναι, βεβαίως. Τα φαινόμενα απατούν. Mm-hmm. Είναι τα διηγήματά μου με τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Να θυμηθώ να παραγγείλω.
1: Από τα εκδόσεις Μετέχμια και το τώρα είναι το Αρόδου από τις εκδόσεις Ψυχογείος.
0: Πες μου κάτι, έχεις σκεφτεί να γράψεις θεατρικό έργο?
1: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα. Ακριβώς επειδή είμαι μέσα στη δουλειά, είναι, δεν ξέρω, είναι ένα πολύ δύσκολο...
0: Το ότι είσαι μέσα στη δουλειά και γνωρίζεις το θέατρο από μέσα, δεν διευκολύνει λίγο τα πράγματα στο να...
1: Ναι.
0: Μία σκέψη σου να μπορείς να την αναπτύξεις?
1: Φυσικά, βέβαια. Διευκολύνει κάποια στιγμή... Ελπίζω και εύχομαι να το κάνω. Εύχομαι. Μακάρι.
0: Σενάριο κινηματογραφικό που αγαπάς τον κινηματογράφο?
1: Τον αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο. Αλλά ξέρεις, τα βιβλία μου είναι σενάρια.
0: Ναι.
1: Τα δίνω.
0: Ξέρεις, το είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, είναι σενάρια. Ούτως ή άλλως είναι σενάρια τα βιβλία μου. Ενώ έχουν μια κινηματογραφική αντίληψη, έχουν μια οπτικοποίηση των πραγμάτων. Mm-hmm. Δεν τρελαίνομαι να κάτσω να γράψω σενάριο. Προτιμώ να το κάνω σε βιβλίο.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο? Για την τηλεόραση δεν μιλάμε, ναι. Είναι μια άλλη ιστορία που και εγώ δεν τη γνωρίζω πολύ καλά. Και είναι νομίζω άλλο που πάει Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά θέατρο, κινηματογράφος, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και το θέατρο και ο κινηματογράφος και οι άνθρωποι του. Mm-hmm. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέο αίμα, εξαιρετικό, καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικοί καλλιτέχνες, με όρεξη για τη δουλειά, με νέες ιδέες, αγωνιστές, εξαιρετικά πράγματα. Είμαστε μια χώρα που. Είμαστε τόσο μικρή χώρα, διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό δυναμικό.
0: Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Στέλιος Μάινας εδώ για ακόμα λίγα λεπτά, τελειώνει η ώρα μας. Στέλιο, να σου πω κάτι. Λέγαμε ότι τα νέα παιδιά τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην το ίδιο ισχύει και τη μουσική, πίστεψέ με, και για το θέατρο, και εγώ έχω δει στο θέατρο κάτι ταλεντάρες απίστευτες, δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι, και επίσης η προηγούμενη γενιά τους έβγαινε και φώναζε, δεν μπορούσε να ελέγξει τη φωνή στο θέατρο, και αυτό με ενοχλεί όποτε το ακούω, γιατί τα ηχοχρώματα δεν βγαίνουν με την ένταση.
1: Σου πέφτει το ζαγόνι με τους νέους, πόσο αγαπάνε τη δουλειά τους, πόσο αφιερωμένοι είναι, πόσο ταλαντούχοι και ευαίσθητοι. Όχι όλοι φυσικά, έτσι προς Θεού.
0: Μιλάμε όμως, βλέπεις τα παιδιά, ναι, που
1: αλλά τα παιδιά που ξεχωρίζουν φαίνονται αμέσως. Mm-hmm.
0: Στο θέμα του βιβλίου ή της ποίησης, των διηγημάτων ή της ποίησης, γράφουν τα νέα παιδιά? Είναι στην κουλτούρα των νέων ανθρώπων το βιβλίο, να ανοίξουν το βιβλίο και να το διαβάσουν?
1: Βέβαια, έχουμε πολλούς νέους συγγραφείς. Mm. Επίσης, το ίδιο. Δυναμικούς, εξαιρετικούς. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η τέχνη, και η λογοτεχνία το ίδιο. Δηλαδή, φαίνεται παντού. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, αλλά διαθέτουμε εξαιρετική λογοτεχνία, έτσι πιστεύω, εξαιρετικό θέατρο, εξαιρετικό κινηματογράφο.
0: Μα έχουμε και τους παππούδες μας σε αυτό, δηλαδή μεγάλους ποιητές.
1: Ακριβώς. Και φοβερή μουσική, αυτό εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και μιλήσαμε για το... εκεί που είσαι καπετάνιος στο αρόδι, στο μυθιστόρημά σου. Άντε, στο επόμενο, και να τα ξαναπούμε για το
1: ευχαριστώ
0: βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο Στέλιος Μάινας ήταν μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια μας συνεχίζονται.

Ο Ρισάρ Γκαλιανό είναι από τους κορυφαίους ακορντεονίστες του καιρού μας. Παίζει μπαγιάν, ένα είδος χρωματικού ακορντεόν με κουμπιά, ρώσικης κατασκευής. Ακούσαμε το New York Tango. Ο Γκαλιανό υπήρξε μαθητής του Αστόρ Πιατζόλα. Στις μουσικές του συνδυάζει τη γαλλική μελωδία με το μεσογειακό ταπεραμέντο, τη γνώση της κλασικής μουσικής αλλά και της τζαζ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτήν την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Τέτοια παράξενη ομορφιά, μονάχα εγώ την είδα. Στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά, στου έρωτα το κύμα. Ο Παρασκευάς Κρασούλος έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Ανδρέου έβαλε τη μελωδία και ήταν η φωνή και η ερμηνεία της Μόρφος Τσαϊρέλη.

Ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης σε μια εξαιρετική ερμηνεία σε τραγούδι του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας Καψούρου. Ιστορία είναι ο τίτλος. Ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, γραμμένο για την τηλεοπτική σειρά «Η Πανθέη». Στο επόμενο τραγούδι, η τρομπέτα, τα κρουστά, το κοντραμπάσο και η φωνή της Γιώτας Νέγκα διηγούνται την ιστορία του.

Με τα μάτια κλειστά τραγούδισε η Γιώτα Νέγκα αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα ένα έμετρο παραμύθι από τον Ορφέα Περίδη. Ας ξεκινήσουμε με τους στίχους του. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα ρωτάω, μη την είδαν. Αντάμωσαν και ο ήλιος μ' απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κενού. Και η θάλασσά μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δύο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

Αυτό ήταν το παραμύθι του Ορφέα Περίδη και πολύ τρυφερό όπως ακούσαμε. Τώρα ένα άλλο παραμύθι εδώ με αφηγητή τον Νίκο Ξυλούρη.

Πλανόδιας είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

0: Ακούσαμε μουσική του Duke Ellington. The Moochie είναι ο τίτλος. Ακούστηκε και στο φιλμ του Francis Ford Coppola Cotton Club του 1984, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Richard Gere, ο Gregory Hines και η Diane Lane, εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Cotton Club υπήρξε ένα από τα θρηλυκά νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης. Πανέμορφες χορεύτριες και τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz πέρασαν από το πάλκο του. Να αναφέρουμε μερικά: Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington και άλλοι πολύ πολύ. Στο Cotton Club έπαιζαν μαύροι καλλιτέχνες. Οι πελάτες όμως ήταν αποκλειστικά λευκοί. Σκεφτείτε ότι οι καλλιτέχνες μπαίναν από άλλη είσοδο. Φιλετικές διακρίσεις. Να ακούσουμε το θρυλικό ντουέτο της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin, Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven.

Μουσικό ντουέτο Έλα Φιτζέραλντ, Λουίς Άρμστρονγκ, Τσικ του Τσικ, τραγούδι του Ίρβινγκ Μπέρλιν το 1935, γραμμένο το 1935 για την ταινία Top Hat, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Φρεντ Αστέρ και η Τζίντζερ Ρότζερς. Σεπτέμβριος του 1997, εδώ στην Αθήνα, θέατρο Λυκαβητού. Στη σκηνή, ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης φιλοξενεί την περίφημη ορχήστρα Preservation Hall Jazz Band από τη Νέα Ορλεάνη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μετά το Λουκιανό Κυλαϊδόνη και τους Preservation Hall Jazz Band, η φωνή της Μάρθας Φριτζίλα σε ένα τραγούδι που πολύ αγαπάμε εδώ στην εκπομπή. Είναι του Ορέστη Ντάντου, το νερό στη βάρκα.

Νερό στη βάρκα ήταν η Μάρθα Φριτζίλα σε αυτό το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Και ο πάντα ανήσυχος και δημιουργικός Δημήτρης Μητσοτάκης μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί του. Να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι φτιαγμένο με τα υλικά των γνήσιων λαϊκών μας τραγουδιών. Είναι τα ποτήρια, είναι καινούριο, στη μουσική του Κώστα Κωστάκη και στίχους του Δημήτρη Μητσοτάκη. Τραγούδι αφιερωμένο στις παρέες, την ενοποσία και τις απαραίτητες σπονδές, δηλώνουν οι δημιουργοί του.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.